0: 1871. Τέσσερες γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμι και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας στην τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
2: Όλα με Φερμουάρ.
3: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
2: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
3: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
2: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια, πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
3: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-429-842-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
4: Καλώς τον Άκια άργησε.
5: Παρηγγειλές.
4: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ, κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
5: Είσαι φίλος.
4: Όχι εγώ, ο Λίλος.
5: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
4: Λίλος, Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
5: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
6: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
7: Αποφράξεις ολινών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
8: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
7: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
8: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
9: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοπιεία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοπιεία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-356.
10: TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σου λιωτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών. Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό.
1: Βετούζα, βετούζα. Βετούζα, βετούζα. Βετούζα, βετούζα.

0: φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Κι όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Έτσι, βετούζα, βετούζα!
2: Ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας τάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη.
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Ένα,
1: βετούζα, βετούζα!
2: Βετούζα, βετούζα! Παμ!

0: Βεντούζα. Έτσι. Hey. Βεντούζα.
1: Και ακούστε.
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω.
0: Βεντούζα.
1: Και ακούστε.
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω.
0: Βεντούζα.
1: Και ακούστε.
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω.
0: Βεντούζα. Βεντούζα.
3: Η Κολοκοτρονέη, λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη και στη βιά η Κολοκοτρονέη, που έχουν τα σύμνια τα πολλά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προς την άνε, καβάλα φέρνει την παπά το χέρι, έχουν φλουριά στην Παναγιά, φλουριά και στους Αγίους και στον Αφέντη ο Χριστός σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο κυριόργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο. Τα δούμε τα αεροπλάνα με το σπίτι σου απάνω. Θα και να σε κάνω μια παγωγή. Τα δούμε τα αεροπλάνα με το σπίτι σου απάνω. Θα και να σε κάνω μια παγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Ανοίγουμε κι αν μας αγαπάτε, να μας ξαναπάτε.
7: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση.
0: Βεντούζα.
7: Βεντούζα.
0: Έτσι, Βεντούζα. Έτσι, Βεντούζα. Βεντούζα. Έτσι, Βεντούζα.
8: Και εσείς μαζί.
9: Ναι, εσένα
8: που σε ξέρω τόσο λίγο. Εσένα που αγαπώ τόσο πολύ.
0: Βεντούζα.
10: Μία λέξη. Καλημερούδια.
0: Βεντούζα.
10: Μία λέξη.
9: Στελίτσα.
10: Θα
9: έρθω να το τυνάξω στην πάρο και στην άξο.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω στην άξο.
9: Θα έρθω να το τυνάξω στην πάρο και στην άξο.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω στην πάρο και στην άξο.
9: Θα έρθω να το τυνάξω στην πάρο και στην άξο.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω.
8: Και εσείς μαζί.
9: Ναι, εσένα
8: που σε ξέρω. Και εσείς μαζί.
9: Ναι, εσένα
8: που σε ξέρω.
11: Κρεμμύδια, πατάτες, λάχανα.
12: Κι άλλα λάχανα, Θωμά.
4: Κουνουπίδια.
12: Σωτό.
4: Καρέκλες.
12: Καρότα. Μπαμπή.
11: Κρεμμύδια, πατάτες, λάχανα.
12: Πουλά λάχανα, Μπαμπή.
4: Κουνουπίδια.
12: Ναι. Μπαμπή, κάνω προξενιά του Καγκελάριου.
10: Μία λέξη.
12: Καρότα.
9: Θα έρθω να το τυνάξω στην πάρο και στην άξο.
0: Βεντούζα.
8: Και εσείς μαζί.
9: Ναι, εσένα.
8: Πόσε
13: πάρω να φύγουμε.
0: Βεντούζα.
13: Πώς του κουπ, σαν λίγη σαλαμέρι.
11: Πρώτα, ακουμπάκια 30 πόντους πλάς, λάχανα.
12: Πολύ λάχανο Μπαγκλαζό. Παναγιώτη, λάχανα. Καρότα, Αρβανιτάκου.
4: Τι Γιώργο μου.
14: Έλα.
4: Του πένει.
12: Ποτέ δεν πεθαίνει, δεν τη σκιάζει φοβέρα καμιά. Μόνο λίγο καιρό να αποσταίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά.
4: Μαύρα μάτια στο ποτήρι.
12: Γαλανά σου παρατήρη, Χρήστο.
14: Μαύρα μάτια.
15: Μη γελάς. Να γελάς.
12: Αρβανιτάκος.
16: Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
12: Παλάκα σιώ, ρε. Να του παλάκα.
4: Βλέπω κι εγώ.
12: Με παλάκα. Με παλάκα. Πόσο παλάκα είσαι.
4: Ποιο, ρε.
12: Πολύ παλάκα.
16: Εκεί πέρα, ρε.
12: Με παλάκα.
16: Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
12: Παλάκα, τι είναι αυτό εκεί πέρα.
4: Αυτό που βλέπω κι εγώ.
12: Δίπλα στον Αρβανιτάκου.
16: Θα σα βοηθήσουμε.
12: Γρυμπουγιάννη.
4: Ποιο, ρε.
12: Να Χριστό.
4: Αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
12: Σου δεν δίλα που δίπλα, ρε.
4: Αφού πάνω. Τι να δει, ρε Μπουχιά, αφού είσαι τυφλό, ρε.
16: Εντάξει, μου να το βοηθήσουμε.
12: Απάνω τον Αλέκου Μπούτλα.
16: Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
12: Απάνω τον Αλέκου Μπούτλα. Του Γιάννη του Μπέσα.
4: Κι εγώ.
12: Μπέσα.
16: Εντάξει, μου
12: πίσω γορίλα.
4: Τι λέτε, ρε. Ποιο, ρε.
12: Πίσω.
17: Να, αυτό δεν είναι η σημαδούρα.
5: Ωραία, εγώ δεν βλέπω τίποτα. Ρε.
17: Μια βαμπάκι του καγκελάριου.
4: Αφού εσύ είσαι τυφλός.
17: Μια βαμπάκι του καγκελάριου θα μα το γιάνει.
4: Να τον άνθρωπο να μου.
5: Αμάν.
17: Αμάν.
5: Γοργόνα είναι ρε.
17: Καραπιάλα.
5: Κούρε που στην γοργόνα ρε.
17: Τι λέρε. Τι λέρε πλουγούρα.
4: Να τον άνθρωπο να μου.
5: Αμάν. Γοργόνα είναι ρε.
17: Ρε Βασίλη.
5: Κούρε που στην γοργόνα.
17: Τι λέρε Βασίλη. Πού.
5: Αμάν.
17: Τι λέρε Βασίλη.
5: Γοργόνα είναι ρε.
17: Ναι.
5: Κούρε που στην γοργόνα ρε.
4: Τι γοργόνα ρε μαλάκα. Παλαμίδα είναι.
17: Παρμαμπατσούρα στι κότε. Τι κότε.
18: Τι
17: κότε.
18: Θε να μα ρωτήσει για το Μεγαλέξανδρο.
17: Τι κότε, πατσούρα.
4: Θα σα βοηθήσουμε. Τι λέτε ρε. Ποιο ρε.
17: Να του.
18: Αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
5: Ωραία, εγώ δεν βλέπω τίποτα, ρε.
4: Τι να δεις, ρε Μπουχιάς, αφού εσύ είσαι τυφλός, ρε.
18: Εντάξει, μου, να το βοηθήσω.
17: Κοτοπούλι, πιά τον.
5: Αμάν.
17: Αμάν, κοτοπούλι μου.
5: Γοργόνα είναι, ρε.
17: Έρχεται πλάκα.
5: Κούρε που στην γοργόνα, ρε.
4: Τι γοργόνα, ρε μαλάκα, παλαμίδα.
17: Κατέλα, φάτο. Φάτο, κατέλα, φάτο. Έλα, γιοργονότα μου. Έλα, γιοργονότα μου. Έρχεται το παυλούκο, σέρα. Πάρα πολλά κι.
4: Τι λέτε, ρε. Ποιο, ρε.
17: Αστέρισε.
18: Αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
17: Λούλα.
5: Εγώ δεν βλέπω τίποτα, ρε.
17: Έλα, λέλο.
4: Δεν βλέπω τίποτα, ρε. Αφού εσύ είσαι τυφλός, ρε.
17: Λέλο.
4: Μπράβο,
17: λέλο.
4: Μπράβο,
17: λέλο.
5: Γοργόνα είναι, ρε.
17: Για σου πατριαρχάρα μου, γίγαντα.
5: Γοργόνα, ρε.
17: Τι σκότε, σπάρμα πατζούρα.
18: Γοργόνα είναι, ρε μαλάκα, και έρχεται κατά πάνω μα.
17: Πού το Λομπάρδο.
18: Θε να μα ρωτήσει για το Μεγαλέξανδρο.
17: Ποια το Λομπάρδο.
4: Γοργόνα, ρε μαλάκα, παλαμίδα είναι.
17: Τι λε, παλάκα.
4: Γοργόνα, ρε μαλάκα, παλαμίδα είναι.
17: Αφέστε το κουκουνάμα και να σε πειρε.
18: Λε
17: Δημητρούλη, γαμπρέ μου.
18: Γιγαντά. Μεγαλέξανδρο.
17: Εσύ, Χριστάκη Αρμανιτάκο.
19: Που αρμενίζεται στα πέλαγα.
18: Για μας.
17: Έλα, παίχτη μου, έλα.
19: Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος.
17: Έλα, Θωμάς το Γιάννη, έλα.
19: Ζει η
17: Ιαπέθανε.
19: Πέθανε.
4: Μα τι λέτε,
17: Μαμουδάν.
4: Εδώ ζει ακόμα ο Ζολότας του Μεγαλέξανδρου. Είναι εσύ.
17: Άντυρε.
4: Εσύ τράβα κουπί να φύγω με μαλακίες, ρωτάει το κοριτσάκι.
18: Εντάξει.
17: Εντάξει, να του βοηθήσουμε την κουπέλα, Θήμιο.
20: Προσχή.
17: Μπράβο, Χρήστο.
20: Μην γεννιέστε.
17: Μπράβο, Χρήστο. Μπράβο.
20: Ακίνητη.
17: Ακίνητος, μπαμπή.
20: Είμαι.
17: Είμαι ανάπαυση.
20: Ανάπαυση.
17: Μπράβο.
20: Προσχή.
17: Προσοχή, Αποστόλη.
20: Πιο δυνατά.
17: Πιο δυνατά, Αποστόλη.
20: Αγωνίζεται το έδαφος, ακίνητη.
17: Εκεί είσαι, Αποστόλη.
20: Εκινήθες. Γιατί εκινήθες. Δεν γεννείται ουδής.
17: Δεν γεννείται ουδής, Παπαρίζου.
20: Όπως οι αρχαίοι μου πρόγονοι.
17: Μπράβο, Ηλία.
20: Χιόνι ρίχνει, βροχή ρίχνει, χαλάζι ρίχνει. Εσείς ακίνητοι.
17: Δίνω.
20: Γιατί
17: εκινήθες, Δίνω.
20: Γιατί
17: εκινήθες. Γιατί
20: είπαμε ακίνητοι.
17: Αρβανιτάκου μη κουνιέσαι.
20: Ο κλαδόν.
17: Αρβανιτάκου πάρτον. Έτσι.
20: Εγέρθητη. Εσύ γιατί δεν είσαι εγέρθητος. Γιατί δεν είσαι εγέρθητος.
17: Δεν γεννήσε.
20: Μην γεννήσε.
17: Αμπράβο.
20: Είπαμε ακίνητοι.
17: Απ' την άλλη μεριά.
20: Κλείνω. Μη παρή.
17: Αμπράβο. Σαν πέρα του βουνάρ, κύριε Βαλιώτη.
20: Ακίνητη.
17: Μπράβο.
20: Μην γεννήσει κανείς.
17: Μπράβο.
20: Όπως οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Κλείνω. Επιδέει. Hey!
17: Μπράβο, παλάκα! Πρώτη φορά ο παλάκα στο κανένα.
20: Μετά βολή!
17: Μεταβολή, παλάκα!
20: Εμπρός!
17: Εμπρός, μάρες, παλάκα! Μόση, παλάκα!
20: Κινηθείτε!
17: Ακίνητος, παλάκα!
20: Κινηθείτε!
17: Μπράβο, παλάκα! Αντώνη Μπούρα! Όρμα! Όρμα! Όρμα! Χριστάκου, Αρβανιτάκου, όρμα!
21: Επάνω τους αδέρφια! Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει!
17: Χεστήκαμε, αδέρφια! Χεστήκαμε, αδέρφια!
21: Χεστήκαμε, αδέρφια!
17: Ναι, αδέρφια! Όρμα, Πάκμαν!
21: Επάνω τους αδέρφια!
17: Και του Κουτουγιάννη μέσα!
21: Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει!
17: Και του Κουτουγιάννη! Χεστήκαμε, αδέρφια!
21: Επάνω τους αδέρφια!
17: Και του Μπρίτσα!
21: Η Ελλάδα
17: και του Γκρίτσα!
21: Ποτέ δεν πεθαίνει!
17: Και του Τσιλάκα!
21: Χεστήκαμε, αδέρφια!
17: Μπράβο, κυρία Νίτσα, μπράβο!
22: Αν δεν το πάει για βροχή.
17: Ε, μάλλον θα χιονίσει
22: όπως όλοι. Θα χιονίσει.
17: Εσύ Βασιλάκη τι λες.
22: Αν δεν ραμιένετε μούσα.
17: Τη μούσα μου μέσα κουκουνάβα.
22: Αν δεν ραμιένετε μούσα. Αν δεν ραμιένετε μούσα.
17: Για στη μούσα Σάκη Μπόρο.
22: Αν δεν
17: ραμιένετε.
22: Ξυπνήστε.
23: Σήμερα άρεσε ο θα έχει το γάλα.
17: Έξι τα λεξούδι!
22: Ξυπνήστε!
23: Σήμερα άρεσε ο θα έχει το γάλα.
17: Ραϊμόντο τον έπιασα.
22: Ξυπνήστε!
17: Γεια σου, Αρμπάνια.
23: Σήμερα άρεσε ο θα έχει το γάλα.
17: Σκίστον, σκίστον, σκίστον, σκίστον.
22: Ξυπνήστε!
23: Σήμερα άρεσε ο θα έχει το γάλα.
22: Ευχαριστώ.

0: Δημητρούλης, Παπαλέξης, Παπαραπαπαριά, Παπαλιάρης, Παπαριά, Παυλίδης, κι άλλος Παυλίδης, Παπαριά Χριστό, Παυλάρα, Νάκος,
1: Παπαριά,
0: Παπαριά, Ψισταριά, Μπαταριά, πολύ μεγάλη Μπαταριά Αποστόλη,
1: πώς λέμε Πιπεριά,
0: κι άλλη Πιπεριά Αποστόλη,
1: πώς λέμε Πιπεριά,
0: Πιπεριά, Καυτερία Αποστολάκη μου, Καυτερία.
2: Αχ, τι ωραίος άντρας, πολύ σεξουαλικός.
0: Ο Τσομέρκο.
2: Έχει κάτι επάνω του που με μαγνητίζει.
0: Λέμε.
2: Όταν κοιτάζω, το σφουντώνω.
0: Κοντογιάννη.
3: Μπορείς να κομπανάτε την μη βγάλω έξω την Παλατέζα.
2: Την
0: Παλαντέζα, Ρουβαλιτάκου, την Παλαντέζα!
3: Φύγετε, ευλογημένε, να κάνω την
0: Παλαντέζα! Πού την έχει,
3: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την Παλαντέζα!
0: Πού την έχει, Χρυσά!
2: Την Παλαντέζα, την
0: Παλαντέζα! Πού πουλάκι μου!
3: Φύγετε, ευλογημένε, να κάνω τη δουλειά μου!
0: Πού είναι,
3: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την Παλαντέζα!
0: Σε αυτή την καρέκλα!
3: Φύγετε, ευλογημένε, να κάνω τη δουλειά μου!
0: Κουφέτα!
3: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την Παλαντέζα!
0: Μπράβο!
2: Την Παλαντέζα, την Παλαντέζα!
0: Όρματον, όρματον!
3: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την Παλαντέζα!
2: Την Παλαντέζα, την Παλαντέζα!
0: Για σου βάζω.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
0: Να τον πάρει αμέσω.
3: Χωρίς να κομπανάτε την, μη βγάλω έξω
0: την
3: Παλαντέζα.
2: Την Παλαντέζα, την Παλαντέζα.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
2: Την Παλαντέζα.
0: Σάκη.
4: Δεν ξανατείνομαι γαμπρό.
0: Δεύτερα τα συμπιθέρια. Έχουν δουλειά
4: σκαρδούλα μου.
0: Τα ίζω περιστέρια. Μπράβο Σάκη. Ήταν τα στήθη σου άσπρα σαν τα γάλατα και μου λέγε γαργάλατα, γαργάλατα να μην συλληφθούν τα γάλατα. Βούρ λοιπόν και φύγαμε του γάμου οι βετεράνοι, γελούντα τα γανιτά όλοι οι γαργαλιάνοι. Τσουρελάκι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, πέρος, πέρας, απάνσα, κάτσα, δόθησα, κίνησης, μέσο, λούθε. Καλημέρα, λεβέντες, καραμπουτουκλίδες, περήφανε, βαρβάτε, θεσσαλικέλα, έθεσα, λομάχη, μακεδονομάχη και ομάχη, ονομάχη. Λάρσα, λάρσα, ασίδα και λαχτάρσα, του ρουτούρου, FM, baby, 95 και ένα ζαγκάνα, μαγκάνα, ουτσούδου και κανένα, του νανίφρου, τραβάει, φτιόλο, τη βιλίνγκ, λίνγκ, λίνγκ, κόρη, κόρη και τσικλιά. Τζάλα μαντριά και πίσω πάλι τζάμπα μας πήρα τα αρνιά τζάμπα και τα κατσίκα. Σήμερα Τρίτη 5 Μάη 2026 παιδιά. Τουρουτούρου baby χλάπα της χλούπα της λέλο. Μαλάκας 2-4-10-66-15-31 2-4-10-66-15-32. Έλα Λάκη μου, έλα Λάκη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Λάκη μου, ντερμίζει το γέλιο από τα χείλη σου που δεν έμεινε σου σβήσει.
1: Καλή πολύ, ακούμε όλοι και ζωντανεύουμε όταν σ' ακούμε.
0: Γεια σου ρε Λάκη, γίγαντα. Ζωντανεύω άνθρωπε, γίγαντα.
1: Το πιο δραστήριος άντρας της Λάρισσας.
0: Ευχαριστώ αγαπητέ μου Λάκη, με τιμούν ιδιαίτερα τα λόγια σου γιατί εσύ είσαι ο Λάκης της καρδιάς μας.
1: Σωστός.
0: Τι κάνεις Λάκη μου, φως ξύπνησε σήμερα Τρίτη 5 του Μάη.
1: Ξύπνησα 6 ώρα, 6 παρά 5.
0: Πάρα πολύ ωραίος ο Λάκης.
1: Εμείς ήμουν ανυψό μου, στο τηλέφωνο.
0: Τον Ασημάκη.
1: Ναι.
0: Να μπραβού, είναι καλά ο Ασημάκης Λάκη.
1: Καλά είναι, αραιώνει ροδάκι μου.
0: Αμάν, αραιώνει τα ροδάκινα τώρα, Λάκη, έρχεται. Πω πω, είναι και ο μήνας του γίνεται τα κεράσια, Λάκη, τώρα, δεν βγαίνει.
1: Αλλά βγαίνω σε εφημερίδες, λέει ότι έκανε ζημιά στα χλάδια στο ροδάκι μου, στα κεράσια.
0: Ναι.
1: Έγραφε η εφημερίδα. Το πήγε αυτό που έκανε.
0: Αχ, από αυτά τα περίεργα που έγιναν, αγαπητέ μου, Λάκη, γίγαντα.
1: Ναι,
0: τι κάνουμε, Λάκη, πώς είναι σήμερα τα συστήματα, Λάκη μου.
1: Μια χαρά, όλα εντάξει.
0: Όλα είναι υπό έλεγχο, όπως λέει ο φίλος μας ο Λάκης, ο αγαπημένος Λάκης, παρακαλώ, έτσι, μπράβο.
1: Στείλω μια διαφήμιση για το γεράδικο fast food Χαράς και Κυριάκος.
0: Πού είναι αυτό, Λάκη?
1: Δίπλα του Νταβέλη, πάνω του Νταβέλη.
0: Α, η Χαρά και ο Κυριάκος το έχουνε?
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα και στη Χαρά και στον Κυριάκο. Αυτοί τι κάνουν γύρους εκεί πέρα, σουβλάκια, λουκάνικα και
1: τέτοια. Τα πάντα.
0: Τα πάντα όλα, η Χαρά και ο Κυριάκος στους εξωτερικούς, ζει το Ιγόνι και το Ταβέλη του Τριγώνη. Δίπλα του Ταβέλη.
1: Και για τον Ναουνούλης, το Χρήστο που ακούει και τόσο. Ναουνούλης Χρήστος.
0: Ναουνούλης, έτσι.
1: Ναουνούλης.
0: Πώς λέμε, Ναού και Νούλης. Ναού και Νούλης, Ναουνούλης, Χρήστος Ναουνούλης, λέει ο Λάκης, αδερφέ. Χρήστος Ναουνούλης. Και αυτόν και τον Χρήστο τον Ναουνούλη μέσα, όπως λέει ο Λάκης της καρδιάς μας, Αποστόλη.
1: Για τον Θάνατο του Σολομό, για τον Άφαε, τον Άρη, για τον Μίλτο, για τον Γεωργάκη, τον Δημητράκη που ακούει στη Ρωδιά.
0: Καλημέρα στα παιδιά στη Ρωδιά και καλό ξεκίνημα. Βαρβάτη.
1: Για όλα τα παιδιά στην Τραλή και σου ακούνε.
0: Τα σέβει μας, καλό δρόμο και μεγάλη προσοχή στον δρόμο, Λάκη. Πες το κι εσύ.
1: Οπωσδήποτε. Προσέχουμε όλοι, προσέχουμε.
0: Προσέχουμε, λέει ο Λάκης, προσέχουμε. Για να έχουμε.
1: Για τον Βαλαμάτο Γιάννη, για τον κουνελάκι του Βαγγέλη.
0: Τον καλό μας κουνελάκι, έτσι μπράβο.
1: Για τον Νίκο του Ατλάντη, για τον Γιάννη τον Κούθα.
0: Αφιερωμένο από το Λάκι της καρδιάς μας.
1: Για τον Σολομό τον Θόδωρο.
0: Εις διπλούν παρακαλώ τον Σολομό τον Λεβέντη. Χαιρετίσματα έχεις από τον Φώτο, τον Χατζή και τον Ηλία τον Ζαβλιάκη, αγαπητέ μου Λάκη.
1: Να είναι καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Μπράβο Λάκη, Λάκη φτιάξαμε κανένα φαΐ τίποτα χθες σήμερα, κανένα καλό φαΐ.
1: Σαρμαδάκια.
0: Σαρμαδάκια έκανε ο Λάκης με τα μαγικά του χέρια, παρακαλώ.
1: Τι έκανα, μισή κατσαρόλα.
0: Μισή, την έφαγες, όλοι έχουμε ακόμα κατσαρόλα Λάκη. Δεν φάγαμε ακόμα τίποτα, αγαπητέ μου Βασίλη Κυρίτσι, σήμερα θα το δοκιμάσουμε. Το μεσημεράκι, ο αγαπημένος μας Λάκης. Πώς είναι ο καιρός σήμερα στους γόνους, Λάκη, πώς ξημέρωσε?
1: Συστηριά τζάμι.
0: Τζάμι τα συστήματα, όπως λέει ο Λάκης. Μπράβο Λάκη μου. Μπράβο Λάκη. Ήσουν είσαι και θα είσαι ο Λάκης της καρδιάς μας.
1: Έγινε ο Λάκη για αυτά τα ολίγα.
0: Καλημέρα Λάκη, τα λέμε τα χιά Λάκη μου, Λεβέντη Γίγαντα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Αδερφέ.
2: Φίλε μου Νίκο, καλημέρα.
0: Φίλε μου, αδερφέ Ρότσα, καλημέρα φίλε μου. Καλημέρα αδερφέ Ρότσα.
2: Ημέρα Τρίτη σήμερα.
0: Ημέρα Τρίτη σήμερα, 5 του Μάη αδερφέ.
2: Χορτάσαμε από λόγια Νίκο.
0: Χορτάσαμε, θα Λάκη αδερφέ.
2: Θα τελικά που δείχνει ότι γύφτη μερική.
0: Ρωμά μερική φίλε μου. Γύφτη όπως, έτσι. Για, πες και ονομαστικά αδερφέ Ρότσα.
2: Όχι, δεν λέω ονομαστικά.
0: Να πω εγώ.
2: Όχι, ονομαστικά θα πω μόνο κάτι.
0: Ναι.
2: Ένας υπάρχει, Ανδρέας Πασπαλιάρης, τίποτα άλλο.
0: Ένας φίλε μου, έτσι, όπως το είπες και το επαναλαμβάνω και εγώ, Ανδρέας Πασπαλιάρης, τι και αν γεννήθηκα Ερωτιάρης και Ανδρέας Πασπαλιάρης. Γεια σου Αντώνη Μπούρα, γίγαντα. Γιαννάκης Λιγούρας, καλημέρα, που πηγαίνεις δεν κάνει. Καρφί για το Παρίσι, Καρφί τώρα με έστειλε και μια φωτογραφία που είναι εδώ, Παρί, Λε, Στρασμπούρ, Γκρενόμπλ, Λιόν, Πόπο, 600 χιλιόμετρα. Καρφί για το Παρίσι πηγαίνει το φιλαράκι μας, ο Γιαννάκης, ο Λιγούρας, ο Λεβέντης.
2: Καλό ταξίδι, Νάκη.
0: Και δεξιά βλέπω η πινακίδα, λέει 400, Βιέννη, Βαλένθια, τι λέει εδώ, Μαρσέι, λέει μεγάλε γίγαντα, καλημέρα Γιαννάκη, Λιγούρα, γίγαντα, καλημέρα. Βασίλης Μαλαμάς, ευλόγησον, ευλόγησον λέει αδερφέ Ρότσα, ο Βασίλης του Μαλαμάς.
2: Ευλόγησον, ευλόγησον.
0: Και αυτός δεν είναι...
2: Νικολάκη, είπα από Δευτέρα θα στρώσουν τα πράγματα, τάκα θα φέρει καφέ και ακόμα φέρνει καφέ.
0: Και μας το είχε πει από την Πέμπτη, από Δευτέρα λέει θα στρώσουν κανονικά τα πράγματα, τα είχε πει αυτός. Αλλά φίλε, άπιστος δεν είναι, το όνομα έτσι δεν είναι φίλε μου, πώς είναι το όνομα, Θωμάς δεν είναι το όνομα αδερφέ Ρότσα.
2: Α, μπράβο, άπιστος Θωμάς.
0: Άπιστος Θωμάς φίλε μου, πιστεύεις το Θωμά αδερφέ Ρότσα.
2: Όχι, όχι.
0: Αδερφέ Ρότσα. Μισό λεπτό, είχαμε μικροσυσμική δόνηση, λέει, στην μικροσυσμική δόνηση στη Βίλα Κουτσομέρκου πριν από μια μισή ώρα, λέει. 3,8 ρίχτερ.
2: 4,2 ήταν.
0: 4,2 ήταν. Αυτό λέει ο Παλάκας. Παλάκα, πόσο ήταν, ε? 4,1 λέει ο Παλάκας. Λοιπόν,
2: να πούμε και χρόνια πολλά στην κόρη του Γιάννη του Καταρίνου σήμερα.
0: Α, σήμερα είναι της Αγίας Ειρήνης, αδερφέ Ρότσα.
2: Ναι, αλλά είναι γιορτάζει, είναι Εφρεμία.
0: Και του Εφρέμ, αδερφέ Ρότσα.
2: Ναι.
0: Όπως
2: ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία μας επισημάνει εδώ ο Πατριάρχης, ο οποίος είναι στο ναό. Έλα, Πατριάρχη.
3: Σας ανέστη, καλημέρα, αδερφέ μου. Εδώ από τη Λάρισα, πάμε για εκκλησία Αγίας Ειρήνης και Αγίου Εφρέμ Νέας Μάκρης σήμερα.
0: Ναι,
3: αδερφέ, καλή δύναμη.
0: Καλημέρα, ο Πατριάρχης φίλε μου μας καλημερίζει και μας εύχεται καλό το έτσι. Αδερφέ!
2: Έχουμε μέσα τώρα λειτουργεί Παπαδημήτρης.
0: Λειτουργεί μέσα ο Άρχοντας, ο Παπαφλέσσας, ο Παπαδημήτρης.
2: Ναι.
0: Έκανες, ο Λομπάρντο αμέσως το κατάλαβε και λέει έκανε, ναι. Ο Θωμάς, έχεις δίκιο αδερφέ, λέει, θα απολογηθεί, λέει, δεν προλαβαίνει, λέει, αδερφέ.
2: Δικαιολογίες φτηνές.
0: Φτηνές δικαιολογίες, αγαπητέ Θωμάς το Γιάννη. Φτηνές δικαιολογίες. Και συμφωνώ απόλυτα, μόνο ο Αντρέας Πασφαλιάρης, παρακαλώ.
2: Μόνο, που έρχεται κάποιο απόγευμα, βλέπεις τα κουλίες.
0: Αγαπητέ μου, Λομπάρντο, όντως έκανε από αυτό που λες ο Στεφανάκος. Έτσι ακριβώς. Ναι, Λομπάρντο μου, ναι, Λομπαρντούλη μου, ναι, Χρυσό μου. Χαιρετίσματα πολλά, αδερφέ. Παύλος Νάκου, έλα Παυλάρα, πού είσαι?
4: Καλημέρα, καλημέρα Νικολάκη μου, καλημέρα Ρότσα. Ρότσα, κόψε κανένα χορταράκι να έρθει το Μαλαμάς να κάνει κανένα βαρελάκι.
0: Αμάν!
4: Γιατί δεν ξέρει που να πάει τώρα τα απογεύματα, λέει, όλες τις πλατείες, όλα τα ίδια έχουν πολλά χορτάρια και δεν μπορεί. Σε παρακαλώ, κάνε κάτι για τον κύριο Μαλαμά. Κόψε κανένα χορτάρι και να έρθει να κυλιστεί λίγο με το μωρό και το άσμα του, άντε. Καλημέρα.
0: Αδερφέ Ρότσα, κόψε κανένα χορταράκι να έρθει ο Μαλαμάς να κάνει κανένα βαρελάκι, φίλε μου, έτσι, μπράβο.
2: Δεν κόβω τίποτα.
0: Δεν κόβει τίποτα, να τα κόψει αυτός, λέει. Αγαπητέ μου Παύλο Νάκο και αδερφέ Ρότσα, χαιρετίσματα πολλά από τον κύριο καθηγητή μας, τον κύριο Γορίτσα, που ήδη βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα στην Τζένοβα, στην Ιταλία και πάει για το Μιλάνο. Την ευλογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ευλογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Λοιπόν, Νικολάκη, αυτά ήταν να πω εγώ σήμερα.
0: Αδερφέ, αναμένουμε να δούμε αν ο Αμαρτωλός θα μετανοήσει.
2: Α, μπράβο. Καλημέρα και χρόνια πολλά.
0: Την ευλογία του Παπαδημήτρη και χρόνια πολλά στον Καναρίνου για την κόρη τη Ρένα.
2: Άντι, γεια.
0: Γεια σου, αδερφέ Ρότσα, παρακαλώ.
5: Ρε,
0: καλημέρα, Νίκο! Ο ένας και μοναδικός!
5: Νίκος, είδες!
0: Ο ένας και μοναδικός!
5: Γιώργιος Βλαχόπλος, συγκουρμός που ράζα! Φαντάρια δεν
0: έχει ουρανός! Τι έχεις γράψει στη Χουργέ και μου το λέει χθες το απόγευμα, λέει, το φανάρια δεν έχει ουρανός, λέει, αυτό το αριστούργημα του στη Χουργού, λέει, βάλε το πρωί, θα το δω πάρα! Φανάρια δεν έχει ουρανός στη Χουργέ! Ο ουρανός! Έλα στη Χουργέ!
5: Επίση μου ο Θεοδιός.
0: Πώς?
5: Ο Λαρισαίος ο Θεοδιός.
0: Ο Λαρισαίος?
5: Ηθοποιός.
0: Ηθοποιός?
5: Ναι, ο Λάκης.
0: Έγραψε τραγούδι για το Λάκη?
5: Όχι, επίση μου για τα φανάρια.
0: Σε πήρε τηλέφωνο για τα φανάρια αυτός?
5: Τι έγραψε ο πρωτότυπος είναι.
0: Τι έχεις γράψει, α, σε πήρε ο ίδιος ο Λάκης, υπουργέ.
5: Ναι, ναι.
0: Και σου είπε τι έχεις γράψει.
5: Ναι, ναι.
0: Που, ρε στη Υπουργέ, λες και το είχαμε στο μυαλό μας σήμερα. Φανάρια δεν έχει ουρανός, ε.
5: Ναι, ναι, φανάρια έχει.
0: Όχι, για, πώς το σκέφτηκες αυτό στη Χουργέ μου, λέει, ρωτάει ο Παλάκας.
5: Κοιτούσα, όταν περπατούσα, κοιτούσα πάνω στον ουρανό.
0: Αγαπητέ μου Παλάκα, πόσα χρόνια ήταν αυτό που το σκέφτηκες στη Χουργέ, περπατούσες και κοιτούσες τον ουρανό. Καθώς περπατούσε, αγαπητέ μου Παλάκα, ο στιχουργός στον δρόμο και έβλεπε τα φανάρια εδώ στη Φαρσάλων, κοιτάει, στέλνει το βλέμμα του απάνω στον ουρανό. Και βλέπεις στη Χουργέ ότι δεν έχει φανάρια ο ουρανός, ε.
5: Όχι,
0: και σου ήρθε η ιδέα, σου κουπόθηκε η ιδέα, όπως λένε οι παλιακοί, να γράψεις αυτό το αριστούργημα.
5: Ναι.
0: Φανάρια, ενώ έβλεπε τα φανάρια στον δρόμο, αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη, είναι πολύ σοβαρό στη Χουργέ. Έχεις εμπνεύσει στη Χουργέ από την καθημερινότητα. Από το ένα, από το άλλο, από το τρίτο, ε.
5: Συλλογικό είναι, έχει φανάρια ο ουρανός.
0: Δεν έχει φανάρια στη Χουργέ, δεν έχει, όχι.
5: Τώρα είμαι εγώ τα δρόμο πιτάν.
0: Ναι.
5: Λέω, τώρα δεν έχει φανάρια.
0: Δεν έχει φανάρια ο ουρανός, φίλε μου, τελεία και παύλα. Τελεία. Για να δω λίγο, τελεία. Μισό λεπτό, έλα, έλα φίλε μου. Οπα, αμάν ρε, γιατί μας κουλάς ρε φίλε.
6: Στη Χουργέ άσε την πίτα και πιάσε τη μαρμίτα. Αλλού ρε, αμάν.
0: Αμάν, πες το.
6: Στη Χουργέ άσε την πίτα και πιάσε τη μαρμίτα. Αλλού ρε, αμάν.
0: Αμάν, αμάν στη Χουργέ. Ε, καραπιάλα γίγαντα. Έπαιντε λούτσα μπάλα και τραμπάλα έτσι μπράβο. Για να μην πέσεις ο Αλέξης ο Καλέφη. Ε, στη Χουργέ.
5: Στέφανο,
0: γεια σου Στέφανε, γεια σου Αποστόλη, καλημέρα. Γεια σου Πέτρο.
5: Πέτρο. Φίξηρο, Αθήνα, καλημέρα,
0: καλημέρα από το Μιχαλάρα τον Τάσιο. Ο Πέτρος ο Νάκας καλημερίζει και στέλνει χαιρετίσματα στο Μιχαλάρα τον Τάσιο που είναι στο Μακρυχώρι σήμερα. Ο καπετάν Τζον Κοταρέλας υποβάλλει τα σέμπη του το φιλαράκι μας. Ο μεγάλος γίγαντας Βασίλης Μαλαμάς από εδώ. Ο ατελείωτος Αντώνης Μπούρας. Ο μεγάλος Κώστας Κάτσι. Καλημέρα, χαιρετίσματα στο γίγαντα Δημητρούλη. Είχε γενέθλια και πατρεύεται 31 του μήνα Κώστα Κάτσι στην Αλεξανδρούπολη. Ο Δημητρούλης. Και ο μεγάλος οδηγός, ο άπαιχτος Οδωρής Λύρας. Φάρμα Πατσούρας με τις κότες. Φάρμα Πατσούρα!
7: Καλημέρα, Νίκο. Πώς είσαι, φίλε μου?
0: Μια χαρά.
7: Τι έγινε, φιλινάδα, σου βρήκε κουτόπουλα?
0: Αγαπητέ μου Φάρμα Πατσούρας, μας συγκίνησες πάρα πολύ, φίλε μου, μπράβο, να είσαι καλά. Στη Χουργέ!
5: Λέγε.
0: Το πεπόνι παγώνει, το παγώνι δεν πεπόνι, είμαστε τρεις και είσαι μόνοι, το τρομπόνι τα λακώνει. Το Σπύρο, λέει ο Αποστόλης, το Σπύρο!
5: Να πούμε του Καραβέλη, Εγγονόμ, καλημέρα.
0: Καλημέρα στον Καραβέλη Κουκουρούκου. Στον εγγονό του στη Χουργού Κουκουρούκου, Αλεμάου Καραβέλη. Στη Χουργέ το Σπύρο!
5: Ο πέρα μου λέει Σπύρο. Το βράζει ένα Σπύρο.
0: Μπράβο στη Χουργέ μου, μπράβο. Βάλε και μια όπισθεν για το Δημητρούλη που έχει γενέθλια σήμερα το λιμενάρχη μας.
5: Βάλε μια όπισθεν για το Δημητόπισθεν.
0: Μπράβο.
5: Γεια σου Χρήστος Ζιμπέκη.
0: Καλημέρα, γεια σου Χρήστος Ζιμπέκη. Ραφαήλ.
8: Γεια σας, ακούνε. Καλημέρα μου, συνόδευε και στη Ρική Τσαριτσάνη.
0: Έλα, ρε Ραφαήλ,
8: και κατά.
0: Τι κάνει ο Πράπας? Τι κάνει ο Ζουπού?
8: Στον μεγάλο μας προμηθευτή Βασίλη Τσάτα.
0: Τι κάνει ο Βασίλης, ε?
8: Στον αγαπητό κύριο Στέφανο και στους...
0: Αμάν ρε, ποιος με έκοψε τώρα ρε, ποιος με έκοψε ρε. Αμάν ρε, αμάν. Κυρβαλιώτη. Αμάν. Παρακαλώ, ναι.
9: Έλα.
0: Τα σκλιά ρε, τα σκλιά Κυρβαλιώτη.
9: Τι μαλακά μας φάνε τα σκλιά ο κατάμου.
0: Τα μας φάνε, πού είσαι Κυρβαλιώτη, σε κοινικά τα σκλιά.
9: Εδώ κάτω στην Ίγκια είμαι.
0: Α, στην Ίγκια τι κάνεις, εκεί έχει πολλά σκλιά ρε, πού πας εκεί ρε.
9: Θα πάω
0: κάτι κουτόπουλα εδώ,
9: θα
0: πετάσεις μαγιέ. Αμάν, και σε κυνηγά τα σκλιά Κυρβαλιώτη.
9: Κάμισε τα, ρε.
0: Αμάν, Κυρβαλιώτη.
9: Αυτά ήταν αγέλιο
0: εδώ, Πόσες, τώρα με τα πουδάρια πήγες να τα πάρεις, τα αυτά είμαι εσύ μέσα στο κίνητο, Κυρβαλιώτη.
9: Αλλά
0: Κυρβαλιώτη μου, Κυρβαλιώτη μου, Χρυσέ, τι κάνεις, ε.
9: Να κατεβαίνω κάτω, τίποτα.
0: Χαιρετίσματα έξω από τον Αλέκο Μπούτλα που είναι καθοδόν, πάει για τον Βόλο, λέει, πόσα σκλιά κυνηγά του Βαλιώτη, λέει. Κυρβαλιώτη, πόσα σκλιά έχει εκεί, πού ακριβώς είσαι τώρα, Κυρβαλιώτη, και κυνηγά τα σκλιά στην οικία?
9: Εδώ που ήταν του παλιού του Ρωμαίου.
0: Α, στο παλιό του Ρωμαίο και κάνε τα σκυλιά, ήταν...
9: Εκεί
0: είναι η βάση τους, γιατί εκεί ήταν και τα παλιά σκυλάδικα, έτσι.
9: Έτσι, γι' αυτό έχει σκυλιά.
0: Πόσα σκυλιά είναι, πόσα σκυλιά ήταν, Κυρβαλιώτη μου, Χρυσία, που σε κυνήγαγαν?
9: Από να τα μετρήσω, αγέλη σου λέω.
0: Αγέλη, μεγάλα σκυλιά ή μικρά σκυλιά, Κυρβαλιώτη?
9: Γουμαρόσκλα.
0: Γουμαρόσκλα, σαν και τζιλάκα, του κυνηγά τα σκυλιά. Σώθηκες, Βαλιώτη μου, έφυγες.
9: Ναι, φίλε μου, ναι, τελείωσε, έφυγα.
0: Α, μπράβο. Τι κάνεις, Κυρβαλιώτη μου, Χρυσέ, πώς είσαι?
9: Καλά, καλά. Και πριν είχα συνομιλία με το ψόχαστο του Σουτήρα του Καλιφόνι, μη πει τη Λιδόνα.
0: Το Σουτήρα του Καλιφόνι, ρε!
9: Δεν έχει ράδιο, λέει, να βγει, λέει, στο...
0: στον πορτηγό,
9: ναι.
0: Πώς το έλεγε αυτό, σκυλιδόνα, παιδιά, αυτό έλεγε ένα κορυφαίο σου τήρησε από το Καλιφόνια.
9: Ναι, ναι.
0: Μάι
9: μου καλέ, Απρίλη, ξέρω εγώ, Φλεβαρέ, πώς
0: θα έλεγε εκεί. Μάι μου καλέ και Απρίλη, Φλεβαρέ, λέγει, γι' αυτό και σκυλιδόνα, πάρε στο κεφάλι μια κουτρώνα. Αμάν, σιγουριέ. Αλούρε, πες το σιγουριέ, αλούρε. Αλούρε.
9: Και τον Αποστόλια από την νύχια, περνάει κάθε μέρα στη λαζόνα. Ζωοτροφές καρδίτσες και μου λέει αλούρε!
0: Αλούρε! Στη γουργία ρίξω! Αλούρε!
5: Αλούρε!
0: Μπράβο! Πιο δυνατά στη γουργία!
5: Αλούρε!
0: Μπράβο! Αλούρε! Μπράβο!
9: Αλούρε Αλέκο Μπούτλα!
0: Αλούρε Νίκο Μπούτλα! Αλέκο Μπούτλα! Αλούρε!
5: Αλούρε!
0: Έκανε γυμναστική ο Μπούτλας εχθές, φίλε! Έτρεχε, του πέτυχα, φίλε, πάω στο φρούριο! 3 κιλά έχασε, φίλε, σε 2 ώρες!
9: Πόσα?
0: 3 κιλά σε 2 ώρες!
9: Ναι,

0: τράγωμα.
1: Το καλύτερο τράγωμα, φίλε, το γάιδαρο, διότι όπως λέγει η παροιμία, να μου το μάει γάιδαρο στον Αύγουστο κρυάρι.
0: Ναι, το γάιδαρο, ναι.
1: Το γάιδαρο, κύριε Βαλιώτη μου, τα σκυλιά, εντάξει τώρα, όλα καλά.
0: Όλα καλά, ρε, ναι, τώρα είμαι η αέλευση αρένα τώρα, έφυγα. Ου,
1: άμα, πότε έφτασε, ρε, τι ρίο, τι κάνεις εσύ, ρε, κύριε Βαλιώτη.
0: Καλά, σύμφωνας.
1: Σύμφωνας είναι ο Βαλιώτη. Α, πολύ χάρηκα, κύριε Βαλιώτη μου, λεβέντη.
0: Έγινε Νίκο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Βαλιώτη μου, σωθήκαμε. Μπράβο, κύριε Βαλιώτη μου, μπράβο, άξιος λέει και ο Μούτρας. Στην Γουργέ.
2: Έγινε.
1: Το καντάρι λέει για τον Αποστόλη.
2: Τα λόγια σου είναι πολύ βαριά. Δεν τα σκόλεις καντάρι πια.
1: Γεια σου ρε Μιχάλη, λουτσαμπάλα και τραμπάλα. Μόνο με βαγγέλα, καραπιάλα, κάρκαρε καρα.
3: Καλημέρα, καλή τρίτη ημέρα του Κοπρίτη. Όνειρο χαϊδάρα μου, καλημέρα. Αλούρε
1: φίλε, έτσι.
3: Συχουργέ, άσε την πίτα και πιάσε τη μαρμίτα. Αλούρε.
1: Ναι.
3: Κοπελιά μου, δεν θα πέσεις, σε κρατάει ο Καλέσης. Αλέξης Καλέσης Κάργα. Αλούρε.
1: Ναι. Χαιρετήματα το Πεπόνι Παγόνι, το Παγόνι την Πεπόνι με το Δαλακόνι. Το Σπύρο στη Γουργία και τον Σπύρο τον Μάρκο.
2: Το πέρα μου λέει Σπύρο και το φέρα λέει Σπύρο.
1: Γεια σου Κωστή Σερέτη, γίγαντα. Καλημέρα Κωστή Σερέτη μου, Λεβέντη. Καλημέρα την ευλογία του Παπα Βασίλη έχουμε στη Γουργία. Χαιρετήματα από το μεγάλο. Γεια σου Αλατά μου, γίγαντα. Γεια σου Παναή. Καλημέρα, καλημέρα. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα
1: Λεβέντη. Καλώ τον κύριο Στέφανο τον Λεβέντη. Γεια σου Γιώργο Μπέλο, καλημέρα με τα πολυβόλα σου, μεγάλε Γιώργο Μπέλο. Γεια σου Γιώργο Μπέλο με τα πολυβόλα σου, μεγάλε. Έτσι, μπράβο. Κοπέλα μου με λένε Μπέλο και όπου να είναι θα σου φορέσω το καπέλο. Έτσι. Έτσι, μπράβο. Έτσι, εγώ είμαι ο Μπέλος και με φωνάζουν εδώ το σεξ το Βέλος. Έτσι. Καλό σιγουριέ.
2: Καλό.
1: Έτσι, έρχεται ο Μπέλος του σεξ το Βέλος. Ούρε μεγάλε Μπέλο γίγαντα. Κύριε Στέφανε, τι κάνουμε, πώς είμαστε.
4: Δόξα,
1: χαιρόμαστε.
4: Καλημέρα
1: πάρα
4: πολύ. Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιώργο, έξω από Στέφανο.
4: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Προκόπη. Τα παίξουμε
4: καλημέρα κόπη. Και στο Ραφαήλ, καλημέρα και στο Δημητράκη τον Αλμπάνη.
1: Καλημέρα, κύριε Στέφανε, Λεβέντη μου.
4: Καλημέρα και στην κυρία Παρασκευή.
1: Καλημέρα και στην κυρία Τούλα.
4: Πύργο ελέγχου,
1: καλημέρα. Στην κυρία Μαρία, στη ζηλευτή. Γεια σου, κυρία Μαρία, γεια σου, Ντίνο, γεια σου, Αποστόλη. Αμάν, τι έγινε, ε. Παρακαλώ. Ναι!
5: Αλούρε!
1: Αλούρε!
5: Αλού!
1: Αλού!
5: Αλού!
1: Αλού! Γιαλού! Γιαλού! Παναγιώτης Μαγλέδος Τούρμο!
5: Φίλε μου, καλά μου φίλε, πού είσαι!
1: Πού είσαι, Παναγιώτη Μαγλέδος Τούρμο, πού είσαι με το κουμπάδι σου, φίλε μου!
5: Έχω κουμπάδι, αγέλη, αγέλη!
1: Τι αγέλη έχεις, φίλε μου, καλέ, καλέ μου φίλε, Παναγιώτη Μαγλέδος Τούρμο!
5: Έχω χάρη που λέει μπροκόλο, καρότο, λάχανο!
1: Χάρη Κοντογιάννη, μπροκόλο, λαχάνο, κουνουπίδο!
5: Έλα, γόρι μου, πες καλημέρα.
6: Καλημέρα, κύριε Νίκο.
1: Καλημέρα, κύριε Χάρη Κοντογιάννη, που το μάτι της μπορεί να μη σε πιάνει, αλλά φτάνεις μέχρι το ταβάνι, Χάρη Κοντογιάννη.
5: Μεγάλος χάρης.
1: Λαχάνο, μπροκόλο, κουνουπίδο, κρομίδια, μπροκόλο.
5: Τα πάντα όλα.
1: Χατζηρούφα έχουμε.
5: Παρόν.
1: Χατζηρουμάνος.
5: Παρόν.
1: Πού είσαι ρε Χατζηρούφα μου λεβέντη, πού είσαι ρε παλίκα ρε.
5: Σε
1: σταλής κατάσταση. Όπως σ' ακούω φίλε, σε δαιμονιώδη φόρμα μεγάλε Χατζηρουμάνε.
5: Έπαιζε προχθές με τους αμπελόκηπους, είχε πιάσει ο χορτάρι και λες και βουσκούσε ήταν.
1: Να μα, ο Χατζηρουμάνος.
5: Κουνείς λίγο τον έργα. Α, τώρα έχει ήλιο λες. Τι ήλιο να πάψω, πίσω από το κρύο.
1: Τι θέση έπαιζε φίλε μου Παναγιώτη Μπαγκλέζο.
5: Τι θέση έπαιζε, σαν αυτός της ερήγης στην κέντρο γύρω γύρω εκεί. Ήταν, έκανε, τη διάμετρο του κύκλου έκανε, να σου πω εγώ.
1: Τετραγώνησε τον κύκλο του κέντρου.
5: Τετραγώνησε τον κύκλο του κέντρου.
1: Δεν έφυγε καθόλου το κέντρο φίλε μου Παναγιώτη Μπαγκλέζο Τούρμο.
5: Έκανε σου λέω τη διάμετρο, μήτρωσε τη διάμετρο του κύκλου, άνοιξαν από την άλλη μεριά, άνοιξαν.
1: Τελικά τι έγινε, βάλαμε ή φάγαμε.
5: Κουλούρια.
1: Αφού ένοιξε κουλούρια φίλε, καλά έκανε και τετραγώνησε τον κύκλο. Το είχε μυριστεί το αποτέλεσμα, γι' αυτό έκανε γύρω γύρω.
5: Έκανε λακούβα μες τον κύκλο και δεν γίνει τίποτα. Έκανε λίμνη.
1: Ναι μεγάλε, Χατζηρουμάνε, είσαι για την Εθνική Ελλάδος φίλε, άστο να λέει τον Μπαγκλέζο.
7: Άρχισα λίγο γιατί πήρα τα χρόνια.
1: Ναι φίλε, είσαι έτοιμος φίλε μου, είσαι έτοιμος φίλε μου. Σαν το Ζαγοράκι σε κόβω περίπου, έτσι τέτοια μπάλα.
5: Ναι,
1: σαν το Ζαγόρι, τον βλέπω έχει λίγο το στυλ φίλε, ή του Καραγκούνι να πέφτει να κερδίσει κανένα πενάλτι.
5: Εκεί να κάνει.

0: Μανόλο.
1: Φίλε μου, καλέ μου φίλε.
0: Την ευλογία του Βαρθολομαίου Παναγιώτη Μπακλέζο Τούρμο.
1: Ναι.
0: Του Μπακλεζάκ τι κάνει, πώς φάει το διάβασμα, ρε.
1: Φίλε, διαβάζεις. Χθες σε κάποια φάση με καλές 12 ώρα και με πάω για ύπνο, μου λέει δεν παλεύω άλλο.
0: Αμάν, διαβάζει τόσες ώρες το Μπακλεζάκι, φίλε μου.
1: Φίλε, τι να κάνω, σφίξαν το ζουμάρι.
0: Πότε ξεκινά. Δεν πήγε.
1: 29 Μαΐου.
0: 29 Μαΐου, έτσι με την άλωση της πόλης, φίλε. Έτσι
1: να τα αλώσουμε. Θα αλώσουμε κι εμείς. Ο Μπαρθόλομι, ξέρεις, είναι άψιτο, λείπει, έτσι, ξέρεις.
0: Ναι, πού είναι?
1: Λείπει.
0: Πότε, αφού την Κυριακή εδώ τον είδα, ρε. Ευχή.
1: Την Κυριακή σήμερα θα επιστρέψει.
0: Αμάν, α, σήμερα επιστρέψει ο Μπαρθόλομι.
1: Ναι.
0: Την ευλογία του Παπαχρήστου, έτσι, μπράβο.
1: Την ευλογία.
0: Λοιπόν, έχω συνομιλία που λες στην Πρωτομαγιά, με παίρνει τηλέφωνο μεγάλο επιχειρηματίας που λες, ήταν σε μια τραπεζάρα που είχαν ξεσκιστεί στο φαΐ μαζί με Γιώργο Γιασάρη και άλλο επιτελείο.
1: Παπαπα, τι μου λες.
0: Χορηγία του μεγάλου επιχειρηματία Τουλ.
1: Τουλ. Έτσι το γόρι μου, μεγάλος επιχειρηματίας, είναι σε αρήθεια κατάσταση.
0: Τεράστιος, φίλε μου, Παναγιώτη Μπακλέζο, τεράστιος.
1: Καλημέρα μας. Καλημέρα, τη Φουφόλα, πούμε.
0: Χαιρετίζουμε. Ωρα, Παναγιώτη Μπακλέζο, Τουρμπο, γίγαντα.
1: Χάρης μεγάλος Χουντογιάννης είναι με πώς λέμε, με τον...
2: Θωμά
1: Παλάσκα μαζί.
0: Με Θωμά Παλάσκα, με το γνωστό Θωμά Παλάσκα.
1: Μεγάλος Βακουφτσής εδώ, μεγάλος Βακουφτσής.
0: Όπα, Βακουφτσής, ε!
1: Βακουφτσής, συνταξιούχος αγόρι μου, το βρήκαμε.
0: Ωπα, τι κάνει αυτός ο παίχτης, πώς είναι, ρε!
1: Είναι σε αρίστη κατάσταση.
0: Ο μεγάλος Χάρης Κοντογιάννης Μαου Μαου είναι μαζί με το γνωστό Θωμά Παλάσκα.
1: Ναι.
0: Της Ελαστήρ.
1: Ναι, σου λέω.
0: Το καμάρι, το μεγάλο playboy, το Μάρλον Μπράντο.
1: Είναι γειτονάκια σου, είναι γειτονάκια.
0: Ωου, φίλε μου, γέμι γι' αυτό.
1: Είναι σε αρίστη κατάσταση.
0: Γέμι γι' αυτό, λέει, πουτίζει το βασιλικός.
1: Έτσι.
0: Πουτίζει το βασιλικός, αγαπητέ μου, Παναγιώτη Μπακλέζο, Τούρμπο!
1: Απάνω τους αδέρφια!
0: Απάνω τους αρμακεδονομάχη!
1: Άντε, γεια. Γεια σου, Παναγιώτη.
0: Γεια σου, Παναγιώτη. Στη Χουριέ. Ρίξε ένα καντάρι για τον Παναγιώτη και για τον Κουντουγιάννη.
3: Εδώ είναι πολύ βαριά να σκόνει τους αδέρφια.
0: Αλούρε, έτσι μπράβο. Ουστ, Στέλιο! Στέλιο Ζαρδακούλης, λέω περιβόλη, Στέλιο!
4: Γεια φίλε, καλημέρα!
0: Καλημέρα φίλε μου, Στελάρα Ζαρδακούλη, γίγαντα! Καλημέρα, νέο περιβόλη, τι κάνουμε, Στελάρα, πώς είμαστε σήμερα, 3η-5η του Μάη, Στέλιο!
4: Μια χαρά είμαστε, φίλε, μια χαρά είμαστε!
0: Μπράβο, ρε Στέλιο Άρχοντα, με τα ωραία σου, φίλε μου, Στελάρα! Καλημέρα, χαιρετίσματα, εδώ έχεις υποβάλει τα σέμι του τεράστιος Απόστολος Καμέας, καρδιάς μας ο καταδρομέας, ο τεράστιος, ο Βασίλης Κυρίτσης, από τον οποίο τον Ιάδη Μπαμπούμ, του Παπαναστασίου 33, Μιχάλης Ντάσκιος από το Μακριχώρι, σήμερα σκάβη!
4: Τι να κάνει ο Μιχαλάκης, καλημέρα!
0: Νικήτα, πιάστονε και κοίτα! Και τσεπέτο, σε κάτω το καλαπέτο!
4: Έτσι, όλα τα παιδιά εκεί.
0: Φοδωρής! Τι κάνουμε, Στέλιο, πώς είμαστε, λεβέντες!
4: Καλά είμαστε, φίλε, καλά είμαστε, όλα καλά.
0: Μπράβο, ρε Στέλιο, Δαρδακούλη, μπράβο, γιγίγαντα, μπράβο. Όλο το ερωτικό Δαρδακουλέικο, καλά, Στέλιο!
4: Μια χαρά είναι, όταν είναι ο αρχηγός, καλά, είναι όλοι καλά.
0: Ωραία, Στέλιο, άρχοντα, έτσι, μπράβο, Στέλιο μου, έτσι, μπράβο, φίλε μου!
4: Έτσι πάει. Καλημέρα και στον Γιώργη, εκεί που έχει τη γραμμή.
0: Τον Γιώργη, τον Λεβέντη, τον Καραμπουζουκλή, τον ήρωα των στίχων, έτσι, το καμάρι τη Κεντρική Ελλάδο. Και όχι μόνο. Αμά!
4: Εκεί, με τα ωραία του. Τα παιδιά εκεί στον πύργο ελέγχω, καλημέρα.
0: Θοδωράκος, Λαζαράκος και λοιπές δυνάμεις.
4: Και τα λεπεντόπεδα εκεί στην Οδός Βόλου, το Βασιλιά.
0: Τσίου, τα πουλάκια με τα δύο αιδιονάκια και την ωραιοτάτη Αλεξάνδρα, το κορίτσι του Μάη.
4: Όλο το επιτελείο τους εκεί να είναι καλά.
0: Έτσι, και μπράβο. Και εμείς να είμαστε καλά, καλή Τρίτη, Στέλιο μου, Λεβέντη.
4: Έγινε φίλε, έγινε, καλημέρα, καλή συνέχεια και χαιρετισμούς, καλημέρα.
0: Στέλιος Δαρδακούλης από το Ρικό Νέο Περιβόλι, Γάλλο, παρακαλώ.
5: Έλα Νικό.
0: Έλα ρε κύριε Στέφανε.
5: Ποιος την έκοψε τη γραμμή.
0: Παρενέπει VR.
5: Ο
0: Παναγιώτης. Ο τεράστιος Παναγιώτης Μπακλέζος.
5: Ναι.
0: Είμαστε
5: ναι,
0: καλά
5: ναι.
0: Κύριε Στέφανε.
5: Καλά.
0: Μπράβο, έτσι.
5: Καλημέρα και στη Στελάρα που άκουσα.
0: Καλημέρα σου όλους από τον αγαπημένο μας τον κύριο Στέφανο. Καλημέρα. Τα ελληνικά τρίκαλα, την ιστορική καλαμπάκα και τα ιστορικά μετά όλα παρακαλώ.
5: Καλημέρα
0: έτσι.
5: Και στο Θεοδόση, τον αγαπημένο.
0: Τον αγαπημένο Θεοδόση που περιμένει έτσι και το Βασιλάκο και το Λαζαράκο και το Δημητράκο. Καλημέρα,
5: και
0: καλημέρα, καλό μήνα.
5: Έτσι. Στην Αγία, καλημέρα.
0: Από τον αγαπημένο μας τον κύριο Στέφανο. Μπράβο κύριε Στέφανε, Λεβέντη μου.
5: Τα λέμε,
0: καλημέρα κύριε Στέφανε, γίγαντα.
3: Να πω καλημέρα του Γιαννούκα.
0: Γεια σου ρε Γιαννούκα, πάρε την παλούκα. Λοιπόν αγαπητέ μου στη Χουριέ. Ακούει. Στη χουριά, ρίξε μια όπισθεν λίγο για τον Παναγιώτη του Μπαγκλέζο.
3: Βάλε μια όπισθεν και κοίτα με τόπισε.
0: Παναγιώτη Μπαγκλέζο, λέει ο Θωμάς Παλάσκας. Χάρη Κατινιέρη Γίγαντα. Το τι δίδυμο είναι αυτό από άλλη. Πρωτομαγιά, λέει. 38 μπύρες και 5 κιλά προβατίνα καθάρισε ο μεγάλος Χάρης Κοντογιάννης. Μένω πάνω κάτω, μένουμε. Καλημέρα, όπου την αγαπημένη μου Στέλλα στα μόκα στο τύπη. Στη λίτσα μου, στη λίτσα μου. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Κυρία Νίτσα!
6: Καλό καμάρι μου!
0: Καλώ την κυρία Νίτσα μου, τη λεβέντησα!
6: Καρβούλα μου!
0: Τι κάνεις
6: κυρία Νίτσα! Προσπάθησα, λέω τώρα θα.
0: Τι κάνεις
6: κυρία Νίτσα!
0: Τι κάνεις κυρία Νίτσα μου, χρυσή που είσαι!
6: Δόξα τω Θεώ, καλά!
0: Έχεις πολλά χαιρετίσματα του Καγκελάριο!
6: Ναι, καλά.
0: Χαιρετίσματα πολλά τον Απόστολο Καμέα τη καρδιά μα στον Καταδρομέα. Την ευλογία του Παπαβασίλη από τη Φαλάνη.
6: Α, να σου πω και κάτι τώρα που είσαι Παπαβασίλη.
0: Την ευλογία του. Καλημέρα και χαιρετίσματα το Σταύρο το Λομπάρδο.
6: Κύριε, ευχαριστώ για όλα.
0: Ευχαριστώ.
6: Λοιπόν, εχθές άκουσα που είπε η βάση οικονόμου για τον Παπαθανάση στην Αγία Τριάδα. Είναι ένας διαμάντης. Άμα λέμε διαμάντη με όλη τη σημασία.
0: Χαιρετίσματα πολλά, κυρία Νίτσα μου. Νάτος ο καγκελάριος, ο βαρβάτος, το αλάνι μου, το χρυσό μου. Έτσι.
6: Καλημέρα.
7: Όμορφη μέρα.
0: Όμορφη, πολύ όμορφη. Μαζί με τα πουλάκια.
7: Να είσαι καλά, τσακουνιού, γαργαλιάρι.
0: Αχ, χρυσό μου, καγκελάριε.
6: Τον
0: ακούς με τα πουλάκια, κυρία Νίτσα.
6: Ναι.
0: Τον ακούς. Κυρία Νίτσα μου, έχουμε λίγο το φιλαράκι μας, το καλό, τον Αρβανιτάκου Σιγκάικη. Για να δω τι λέει, για να δω, παρακαλώ.
7: Αρβανιτάκου, γαργαλιέσαι. Γαργαλιέσαι, Αρβανιτάκου,
0: γαργαλιέσαι.
7: Πάρτο, Αρβανιτάκου, πάρτο.
0: Πάρτο,
7: Αρβανιτάκου, πάρτο. Πάρτο, γαργαλιάνι μου, σε πάρτο.
0: Μπράβο, Αρβανιτάκου, μπράβο, γαργαλιέσαι.
7: Πάρτο, Αρβανιτάκο, πάρτο. Γαργαλιέσαι, Αρβανιτάκο, γαργαλιέσαι.
0: Γαργαλιέσαι.
7: Κοιμάσαι πολύ τώρα τελευταία, Αρβανιτάκο. Γαργαλιέσαι. Νικόλα, καλημέρα εξ' από όλα τα κομμάτια, ρε φίλε.
0: Καλημέρα, μεγάλε πιλότε. Ο πιλότο των F-16, αγαπητή μου κυρία Νίτσα, ο καπετάν Γιάννη Γκρυμπουγιάννη. Έτσι.
6: Κατάλαβα, δεν είναι καλά. Κυρία Μαρία, την πήρε καθόλου η κυρία Μαρία ψηφίδα.
0: Χθες δεν την πήρε, όχι.
6: Ναι, γιατί την πήρε εγώ.
0: Ναι.
6: Μήπως είναι στην Αθήνα, μη.
0: Α, λες να πήγε στην Αθήνα.
6: Δεν ξέρω, γιατί και χθες και προχθές την πήρε τηλέφωνο, δεν απαντάει.
0: Α, ούτε χθες. Κυρία Μαρία, περιμένουμε να δώσεις τα σήματά σου. Έτσι, μπράβο. Περιμένουμε να δώσει τα σήματα. Ναι.
6: Και Αλεξανδρή, θέλω να σε δώσω τόσο.
0: Καλημέρα στο φιλαράκι μας, στο γίγαντα, στο μορφοχώρι, την καμπάνα του μορφοχωρίου του Γιάννη Παναγιώτου, του Λεβέντη. Γεια σου, όλε καλανιάρι μου.
6: Να είναι διαμάντη, να είναι γυρί.
0: Έτσι.
6: Και η κυριατούλα. Λοιπόν, θα αφήνω να σε παρακαλώ.
0: Κυρία Νίτσα μου, εσύ κάνε το καλό και ρίξω στο γυαλό.
6: Αυτό θα αναπέσω.
0: Έτσι, μπράβο.
6: Κάνουμε το καλό, όπως κάνει η κυριατούλα.
0: Έτσι.
6: Να τη δίνει όλη δύναμη. Και ό,τι καλό και να έχουμε.
0: Εσύ και περιμένει ο καγκελάριος πώς και πώς, κυρία Νίτσα μου. να περιμένει.
6: Κοίταξε να δεις.
0: Ναι.
6: Θα το πούμε όρθι πριν.
0: Έγινε, κάνε το κονέ εσύ κυρία Νίτσα μου και στο τέλος θα φάμε από ένα κορνέ.
6: Εσένα θα σε βάλω πλούστα.
0: Α, μπράβο, έτσι, για να μην του γίνω βάρος, θα γίνω και κουμπάρος.
6: Καμάρι μου,
0: Νικόλα. Καλημέρα κυρία Νίτσα μου, Λεβέντησα.
6: Καλή δύναμη και τόσες δουλειές στη Βάσο.
0: Ναι.
6: Είναι για μάλλον παπάς.
0: Να είσαι καλά, έτσι, μπράβο. Ανάφτε λαμπάδες μαζί μας και παπάδες κυρία Νίτσα. Γεια σου, παρακαλώ. Παπλάρα!
8: Yeah,
0: καλημέρα, παυλάρα μου, παιχταρά μου, γίγαντα. Έτσι.
8: Νικολάκι μου, τα χορτάρια.
0: Τα χορτάρια.
8: Γιατί ο μαλαμάς κάνει βαρελάκι.
0: Έτσι, αδερφέ Ρότσα, κόψε το χορταράκι, γιατί ο μαλαμάς θέλει να κάνει βαρελάκι.
8: Κάνει βαρελάκι.
0: Χαιρετίσματα πολλά έχεις από τον αγαπημένο μας τον κύριο αντιδήμαρχο, τον κύριο Αγορίτσα, που είναι ήδη στην Ιταλία, φίλε μου.
8: Να είναι καλά το αγόρι μου, Ιταλιάνο.
0: Θα φάει μία πίτσα για πάρτι σου, μου είπε.
8: Θα φάει, ναι, αλλά δεν θέλω να έχει λοκάρι.
0: Χθες το βράδυ το χρυσό μου, ξέρεις τι έφαγε για βραδινό.
8: Τι, μακαρόνια, αλκαντένα, τέτοι.
0: Όχι, τρία μπιφτέκια και μία χόρτα.
8: Τρία μπιφτέκια και μία χόρτα. Πού τα βρήκε.
0: Είναι, το μανάρι μου είναι Τζένοα και μετά θα πάει Μιλάνο.
8: Πήρε και τις γραβάτες ή μία γραβάτα πήρε.
0: Πήρε τρεις γραβάτες, φίλε. Αγαπητέ μου Παύλο Νάκο, έχει πάρει μαζί του τρεις γραβάτες, φίλε μου. Παυλάρα μου, γη καταλεμπέντη μου.
8: Ο μεγάλος μας, φίλος μας, αντιδήμαρχος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, θα είναι εκεί μέχρι και την Πέμπτη. Γεια σου Παναγιώτη Μερεντίτη, άρχοντα.
8: Χαίρομαι
0: ο Σάκης ο Τσάκαλος τώρα μόλις γύρισε από τη Σκιάθο. Α, προχθές είδες, τα είπαμε με την κυρία Μαρίκα που είσαι. Ήταν στη Σκιάθο το χρυσό μου.
8: Ναι, να τη δώσουμε.
0: Γιατί το αίσθημα είναι σε ξενοδοχείο, έχει ξενοδοχείο δικό της Σκιάθο.
8: Βέβαια, τι θα έχει το.
0: Και τώρα, σήμερα που γύρισε, είναι για ψάρεμα, γιατί όπως λέει η παροιμία, δεν απαυτώνεις, δεν απαυτώνεις, δεν πας για ψάρεμα.
8: Ναι, Νικολάκη μου, αλλά πρέπει να μας πει ποιο ξενοδοχείο, να πάμε και μέσα, καθίσουμε καμιά βραδιά. Και με ψυχή έχουμε γαμώσει.
0: Φιλαράκι, έτσι μπράβο, και εμείς έχουμε ψυχή, αγαπητέ μου φίλε. Άντε, μην πάρω με την κυρία Μαρίκα και εκείνη της Μαρίκας από αυτό να πούμε.
8: Καλύτερα την κυρία Μαρίκα δεν είναι διαφορετικά.
0: Με αυτόν δεν βγάζεις άκρη, φίλε μου. Γεια σου πιτσίκου γίγαντα. Με αυτόν δεν βγάζεις άκρη. Πού είσαι, παυλάρα μου σήμερα!
8: Φιλεράκι, πήγα πρωί-πρωί Φαλάνιος και έφυγε και ανεβαίνω πάνω. Πάω στην Τζούρτζια!
0: Στην Τζούρτζια σήμερα! Το λεωφορείο με τον κόλο στο Μπουτάν!
8: Πάω Αγία Παρασκευή απάνω. Κάνουμε και ένα καφενείο που σταριάξει.
0: Ωρε φίλε, γεια σου! Πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Τάκης ο Αρκούδας! Γεια σου ρε Τάκη, Αρκούδα μου!
8: Μόλις πέρασα τα Τρίκαλα.
0: Πώς είναι τα Τρίκαλα, πώς τα βρείτε σε Παυλάρα?
8: Άμορφε, καλά είναι. Καλημέρα και του να δώσουμε την κύριο Στέφανο.
0: Χαιρετίσματα πολλά τον Πατριάρχη που είναι μέσα τώρα, γιατί έχουμε σήμερα, είναι στην εκκλησία μέσα.
8: Τι ωραίο βιντεάκι έκανε χθες ο Πατριάρχης.
0: Στην παραλία στην Αγριά ήταν το χρυσό μου χθες. Στην παραλία της Αγριάς ήταν το αγαπημένο μου ο Πατριαρχάρας, ο Λεβέντης, ο γίγαντας αγαπητέ μου. Κάτσι μπράβο, Παυλάρα Νάκο. Απ' τη μία ο Μανάκος, απ' την άλλη ο Μαμάκος και τους νικάει όλος ο Παύλος ο Νάκος.
8: Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά.
0: Καλό δρόμο να έχεις και να προσέχεις, Παυλάρα! Τι θέλεις να σου φέρει από την Ιταλία, λέει ο κύριος Αγουρίτσας?
8: Ό,τι γουστάρει αυτός.
0: Ό,τι γουστάρετε, κύριε Αγουρίτσα. Α, μπράβο.
8: Δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Δεν έχουμε προβλήματα, έτσι μπράβο.
8: Αρκεί να μας κάνουν δώρα.
0: Α, μπράβο, έτσι μπράβο.
8: Μπορεί να μας φέρει μια ωραία γραβάτα.
0: Μια ωραία ιταλική γραβάτα.
8: Μπράβο,
0: έτσι, Μιλανέζα, αγαπητέ μου Τάκη Άρχοντα. Έτσι, σε χρώμα μπλε, έτσι, μπράβο. Σαν τη γραβάτα που φορούσε ο Μάριος Βεάνος όταν τραγουδούσε στο Διογέννη.
8: Ωραίος, άντε.
0: Γεια σου Παυλάρα μου, γίγαντα. Παρακαλώ.
9: Καλημέρα, Νίκο.
0: Κυρατούλα!
9: Καλημέρα.
0: Καλώς την κυρατούλα από τη Χρυσή, καλώς την!
9: Κάνετε όλοι, είσαστε καλά.
0: Καλά είμαστε, κυρατούλα. Πώς είσαι, πώς καλό ξημερώσαμε σήμερα?
9: Καλά, Νίκο. Κοιμήθηκα πολύ καλά απόψε.
0: Μπράβο, κυρατούλα. Σαν πουλάκι, είδες?
9: Σαν πουλάκι, σαν πουλάκι.
0: Α, κυρατούλα μου, Λεβέντησα. Βρήκες και τη φιλενάδα την Παρασκευούλα τώρα. Α, ε! Μην πήρε μετά, τα είπαμε χθες με την κυρία Παρασκευούλα.
9: Την άκουσα, ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια που είπε. Θα τα μώσουμε, θα τα μώσουμε. Άμα μ' ακούει τώρα, θα τα μώσουμε. Άμα την πει εδώ η ξανέρφη της, δύο βήματα είμαι.
0: Δύο βήματα, κυρία Τουλαίδης. Ναι. Με ρωτάει εδώ η φίλη μου η κυρία Αμαλία πώς. Ναι, από εδώ από την εκπομπή γνωρίστηκαν, βρεθήκανε μετά από χρόνια η κυρία Τούλα και η κυρία Παρασκευούλα. Είχαν να βρεθούν πόσα χρόνια, 4 χρόνια, κυρία Τούλα.
9: Ναι, σχεδόν.
0: Και έτσι με τον καιρό γνώρισε η μία την άλλη, έτσι.
9: Μιλούσαμε και δεν ξέρουμε.
0: Μιλούσαμε και δεν ήξερε η μία την άλλη ότι είναι η Τούλα και η Παρασκευούλα που ήταν γνωστές. Θοδωρή Βυσσαρίτη, γίγαντα. Χρόνια πολλά στην αδερφή του Θοδωρή μας σήμερα που γιορτάζει η Ειρήνη σήμερα.
9: Η Ειρήνη σήμερα, ναι.
0: Η Ειρήνη σήμερα και. Και
9: η Ειρήνη, είναι και άλλη φορά που γιορτάζει η Ειρήνη Χρυσοβαλάντου.
0: Ναι, εκείνη, ναι. Τώρα είναι της Αγίας Ειρήνης σήμερα.
9: Ναι. Σκέτα, ναι, καλά όλες που γιορτάζουν.
0: Ναι. Και κερνάει και η φιλενάδα κάτι στην αποκεντρωμένη σήμερα γιατί γιορτάζει εκεί πέρα. Όπω, θα πάει ο Μόργαν σήμερα.
9: Στέφανο, καλημέρα στο χουργό και στην κυρία Μαρία.
0: Τι καλό φαΐ έχει σήμερα, ρωτάει ο σύντροφος του Φάνη Κουκουνάμπο, ο κύριος Παλάκας.
9: Νίκο, σήμερα ξέρετε, θα φτιάσω το κόμμα που είναι κρύο.
0: Τι?
9: Γιατί είστε δεν τρώγεται. Έχω το κεφαλάκι από τα αρνία ακόμα του Πάσκα.
0: Θα φτιάξω το κεφαλάκι.
9: Θα το φτιάξω το κεφαλάκι σούπα. Λίγο να ρουφήξω, λίγο να ζητώ.
0: Άμπραμπο, λίγη σούπα. Άμα είσαι για σούπα Παλάκα, βάζει το κουκουνάπα σήμερα να σε κεράσει κυρατούλα.
9: Το κεφαλάκι σήμερα, σούπα, ζεστούς.
0: Το κεφαλάκι σήμερα, έτσι, μπράβο.
9: Αν πάρει ζέστα, δεν τρώγεται.
0: Α, κυρία Τούλα, έκανε μια πιτάρα χθες η σύζυγος εδώ πέρα του αγαπητού μου Τάσου Κολοφωτιά, η κυρία Κολοφωτίνα, και με έστειλε εδώ με δύο πόπο. Πολύ ωραία πίτα έκανε.
9: Τι πίτα ήταν?
0: Τεροπίτα χορτάρα. Ναι. Την έκανε πολύ ωραία. Και πρέπει να ήταν γιατί τα φύλλα να τα άνοιξε με τον πλάστη ο φίλος μου Τάσος ο Κολοφωτιάς.
9: Τώρα κι εγώ ανήκω, θα φτιάξω την Πέμπτη.
0: Α, την Πέμπτη θα κάνεις τέτοια πίτα κερατούλα.
9: Ναι. Αλλά δεν έξω φύλλα νιακού.
0: Έχνει και καλά φύλλα έξω ο κερατούλα.
9: Έχουμε τα φύλλα διαιρετού. Πολύ ωραία. Από πότε τα πήρα αυτά δεν τα λάβω.
0: Πώς τα είπες αυτά τα φύλλα, κερατούλα?
9: Φύλλα Βηρητού.
0: Πώς?
9: Βηρητού. Βηρητού.
0: Βηρητού.
9: Ναι. Νίκο, δεν ξέρω άμα γυρίσκια και...
0: Ναι.
9: Φύλλα πάρει. Mm. Αλλά άμα βρει φύλλα Βηρητού, από πότε μισήστησαν και μένα και τα πήρα, είναι πολύ, ούτε πολύ ψηλά, ούτε πολύ χοντρά. Δεν κουλάν καθόλου ένα.
0: Δεν κουλάν καθόλου, έτσι.
9: Είναι πάρα πολύ ωραία, δεν τα αλλάζουμε τίποτα.
0: Μάλιστα. Ναι, κάτσε να τα έχουμε υπόψη.
9: Βηρητού. Βηρητού. Είναι πολύ ωραία.
0: Άρα, κυρατούλα μου, λεμπέντησα!
9: Χρόνια, όχι χρόνια, πολλά σε ειρήνης.
0: Ναι.
9: Καλημέρα σε όλον τον παρέα αυτό, να πάει καλά.
0: Να είμαστε καλά, κυρατούλα μου!
9: Να έχουμε υγεία πάνω από
0: όλα. Έτσι, έτσι, κυρατούλα μου, έτσι.
9: Άντε και Παρασκευούλα, καλημέρα, να είσαι καλά κι εσείς. Κοίταξε και θα μαγειρέψει σήμερα, να μας πει. Άμα βγει, θα μας πει και θα μαγειρέψει Παρασκευούλα.
0: Ναι, έτσι, έτσι. Να είσαι καλά, κυρατούλα μου, καλημέρα.
9: Νίκο, να είσαι καλά.
0: Γεια σου, κυρατούλα μου, γεια σου. Καλημέρα, παρακαλώ.
10: Καλημέρα.
0: Λε, Τάσο, Κολοφουτιάς.
10: Καλημέρα.
0: Χριστουχέρα η κυρά Βαΐτσα.
10: Βέβαια.
0: Ρε φίλε, μπράβο, τι πιτάρα κάνει η κυρά Βαΐτσα, ρε φίλε.
10: Ωραία.
0: Το φάγεις όλο του ταψί, Τάσο?
10: Εννοείται.
0: Ωραία, μεγάλε Τάσο μου, γίγαντα. Του φίλου το άνοιξε ή του είχατε έτοιμο?
10: Έτοιμο, γιανιώτικο.
0: Πολύ ωραίο φίλο, φίλε.
10: Ναι.
0: Μπράβο. Τι κάνει η κυρία Κολοφωτίνα μου, πώς είναι?
10: Καλά είναι, καφέ πίνουμε.
0: Καφέ πίνετε, ελληνικό και βαρβάτο, έτσι.
10: Ναι.
0: Με φουσκάλες, αγαπητέ μου, Τάσο Κολοφωτιά.
10: Πάμε για εκκλησία σήμερα.
0: Α, θα πάτε στην εκκλησία?
10: Θα πάω εγώ, έχουμε συνταξιούχη και στον προφήτη Ηλία.
0: Στον προφήτη Ηλία, Τασούλη. Στο μικρό ή στο μεγάλο?
10: Στο μεγάλο, στην πλατεία Πρωτομαγιάς.
0: Α, στην πλατεία Πρωτομαγιάς, εκεί πέρα τα σάρα μου, ε. Wow, είναι της Αγίας Ειρήνης σήμερα, γιορτάζει Ειρήνη και Ειρένα, έτσι μπράβο.
10: Ναι.
0: Άρα, έχετε καμιά στο σόι εκεί πέρα, καμιά να γιορτάζει τα σουλί?
10: Όχι, πουλάκι, όχι.
0: Λοιπόν, έχω του Βαλσάμ τώρα, δεν ήταν ούτε στην εκκλησία την Κυριακή, από ό,τι μου είπε ο Βαρθολομαίος και ο Παπαχρήστος. Ποιος ξέρει, Γιαννάκη μου, Βαλσάμ, πού είσαι, αγόρι μου?
10: Μήπως έρθει στην εκκλησία τίποτα του... Όπως τον κάλεσαν.
0: Πού ξέρω, φίλε, δεν ήταν, λέει, και ανησύχησε ο παπά ο Βαρθολομαίος. Πρώτη φορά, λέει, η απουσία ο Βαλσάμι σήμερα.
10: Μήπως τον κάλεσαν, μπορεί να έρθει, θα τον βρω εκεί.
0: Άμα τον βρεις εκεί, δώσε στίγμα, αγαπητέ μου, Τάσο Κολοφωτιά.
10: Θα τον κάλεσαν.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι. Πάμε γερά, Τάσο Κολοφωτιά.
10: Καλημέρα σε όλους, καλημέρα.
0: Καλημέρα και χαιρετήματα στην Χριστουχέρα την κυρία Κολοφουτίνα.
10: Έχεις τα χαιρετήματά της.
0: Να είναι καλά, ευχαριστώ πολύ, Μέσιν. Καλημέρα τα σάρα μου, καλημέρα. Άρε τα σάρα γίγαντα, παρακαλώ.
11: Καλημέρα Χαϊδά.
0: Ζεμπέκαρος.
11: Ρε μοντέλο.
0: Πού είσαι ρε Ζεμπέκη? Και μόλις με λέει ο Αρκούδας, δεν άκουσα Ζεμπέκη σήμερα.
11: Γιατί και πουρτάκι, δεν σε βγήκα.
0: Πού είναι, νάτος, αγαπητέ μου, τάκι Αρκούδα γίγαντα. Νάτος. Νάτος.
11: Γεια σου Τάκη Αρκούδα.
0: Χαιρετίσματα έχεις από τον τεράστιο Λούτσα Μπάλα και Τραμπάλα Βαγγέλα Καραπιάλα.
11: Κάργα Καραπιάλα.
0: Αμάν, αλλού ρε.
11: Αλλού.
0: Το μοντέλο από τον Πόλο που τρέλανε τον κόσμο όλο. Τι γίνεται μεγάλε Χριστάρα μου Ζεμπέκη, άρχοντα?
11: Όλα καλά φιλαράκι.
0: Πού ήσουν να προχθέσει και έδωσες ρεσιτάλ πάλι ρε?
11: Έρα, πού είπε, δεν είπα, δεν είπα, θα ανέβω πάνω.
0: Σαλονίκος είσαι να?
11: Ναι, Σαλονίκος.
0: Ωραία φίλε, σε δώσα το μικρόφωνο και τραγούδησες Χριστάρα μου.
11: Ναι, κάτι έγινε, ναι. Κάτι έγινε, ρε.
0: Ωραία, έδωσες μπουμπούνι μαγειρόφιλε.
11: Όχι, κανένα δύο ρεφρένι είπα, εντάξει.
0: Άμα, ποιο ρεφρένι είπες, Χρυσταρά?
11: Άλλοτι δεν έχεις άλλοτι.
0: Πολύ φίλε.
11: Και θα μου κλείσεις το σπίτι.
0: Θα μου κλείσεις το σπίτι, με έχεις κάνει αλήτη. Θα μου βάλεις φωτιά, γι' αυτό κάτσε καλά. Θα μου κλείσεις το σπίτι, με έχεις κάνει αλήτη. Θα μου βάλεις φωτιά, γι' αυτό κάτσε καλά.
11: Χρυσάκι, σου καρδιάρος στο μικρόφωνο, ρε.
0: Φίλε. Θυμάμαι τώρα άρχισε τα ραζεμπέκι γίγαντα. Αίμη το μεγάλο γίγαντα Βασιλάρα ένα βράδυ και έρχεται στο τραπέζι εκεί πέρα ήμουν με τη Φατμέ και άλλο θα πούμε κτλ. Θα μου κλείσει το σπίτι, με έχει κάνει αλήτη, θα μου βάλει φωτιά, γι' αυτό κάτσε καλά. Πω, πω, ε. Ρεσιτάλ, φίλε μου, ρεσιτάλ.
11: Ρεσιτάλ, δεν σίγουρα.
0: Α, ο Αρκούδα λέει, πες, hey, με λέει, με στείλει μήνυμα ο Αρκούδα. Πε τον να μα το πει, λέει ο Χριστάρα.
11: Άρε τώρα τον Αρκούδα τώρα όρεξε.
0: Άρε Αρκούδα όρεξε που δεν πρέπει και εσύ.
11: Άρε εντάξει τώρα που δεν πρέπει. Άρε Αρκούδα τώρα. Άρε τάκι Αρκούδα τώρα.
0: Άρε πότε βούνα πότε βούνα πότε τάκι τον Αρκούδα του γίγαντα ρε φίλε. Για πού είμαστε Χριστάρα.
11: Δεν πέκει για πού. Πάμε λίγο Λαμία σήμερα ρε.
0: Α είσαι για Λαμία σήμερα.
11: Με λίγο Λαμία σήμερα.
0: Λαμία λουκούμια φιλαράκι.
11: Ναι σκάρλα σκάργα.
0: Ο μεγάλος γίγαντας φίλε, ωραία φίλε, τραγουδιστάρας, ε.
11: Ποιος?
0: Ο Λάμπρος ο Σκάρλας.
11: Ναι, ο Λάμπρος ο Σκάρλας και ο άλλος ο Έμιλς ο Σονιώρας, συνέχεια πήγαιναν μαζί
0: αυτοί. Ο Λάμπρος ο Σκάρλας, φίλε.
11: Ναι, φίλε. Ηλίας Σονιώρας μαζί.
0: Φίλε.
11: Παραδίνομαι σε σένα, παραδίνομαι.
0: Παραδίνομαι σε σένα, παραδίνομαι, έτσι, μπράβο, παραδώσω αμέσως.
11: Λοιπόν, καλημέρα να πούμε Θέμη Γκαράνη το Αλάνι.
0: Θέμη Γκαράνη το
11: Αλάνι. Συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα.
0: Τι πρωτάθλημα?
11: Πήρε το πρωτάθλημα με τον Ιπποκράτη, ρε.
0: Α, με το... Α, στον Ιπποκράτη του Θέμης ο Γκαράνης?
11: Ναι, ρε φίλε, είναι πρόεδρος εκεί πέρα, ναι.
0: Α, είναι πρόεδρος?
11: Ναι, ναι, να κάνει και ένα σεμινάριο και τον πρόεδρο και να πάρει κανένα πρωτάθλημα.
0: Α, πήρε το πρωτάθλημα ο Θέμης ο Γκαράνης, ε.
11: Ναι, ρε, τα λέει, πήρε το πρωτάθλημα.
0: Καλημέρα και χαιρετήματα πολλά το φιλαράκι μας, τον Γιαννάκη, τον Κοστούλα.
11: Γιαννάκη, Κοστούλα, καλημέρα.
0: Ναι, Γιαννάκη, Κοστούλα, γίγαντα.
11: Γκαράνη κάνει κανένα σεμινάριο τον πρόεδρο και.
0: Άιντε, Θέμη Γκαράνη. Άιντε, Θέμη Γκαράνη. Είναι
11: κατηγορία μόνο
0: του.
11: Δεν φιλαράκι.
0: Ναι, ναι, ναι. Τον έχω έτοιμο.
11: Ποιο, ναι, το Σκάρλα.
0: Του πρόεδρο και σεμινάριο.
11: Ο άκυρο, ο τέτοιος ο πρόεδρος είναι κατηγορία μόνος.
0: Ο πρόεδρος είναι άπεκτος, είναι έτσι.
11: Αυτός και ο άλλος ο Κλάρας έχουν φάει το ερασιτεχνικό πρωτάθλημα με το κουτάλι τώρα.
0: Λούτσα Κλάρα, ματαφλάρα με τον Οδυσσέα Κλάρα, φίλε.
11: Ναι, ρε Κλάρα, κάρα, κάρα.
0: Καλημέρα
11: και στον πρόεδρο, καλημέρα σε παιδιά στην Αθήνα, ρε. Τον Παυλάρα Κάργα, τον φίλο μας, τον μεγάλο ψάλτη.
0: Τον Πατριάρχη.
11: Τον Πατριάρχη και τον καλύτερο τραγουδιστή Παύλα Ψάλτη Βυζαντινής μουσικής.
0: Δεν παίζεται με τίποτα φίλε μου, έτσι. Δεν παίζεται με τίποτα.
11: Α, και ο άνθρωπος τώρα είναι τώρα εντάξει. Βυζαντινός, το Βυζαντινό τραγουδισταρά.
0: Ένας και μοναδικός φίλε. Ένας και μοναδικός φίλε μου, ένας και μοναδικός.
11: Τα παιδάκια μας στην Αθήνα και την κυρία Μαρία.
0: Τον Τινάκου μας εκεί, τον Λεβέντη μας, τον Καμάρι μας.
11: Χαιρετισμούς έξω του Χαβιάρα.
0: Άρε φίλε, τι κάνει.
11: Πόσα χρόνια περάσανε, πάρε, ναι.
0: Άρε φίλε, πω, άκου, άκου εδώ.

0: Ντάι. Οπ, τι έγινε. Αμάν, τι άλλο μας έπεσε. Βρε Μελάχ.
1: Βρε Μελαχινάκη. Εγώ τι σε
2: σπάω. Έλα και λίγο παραδίνουμε σε σένα, άντε.
0: Βουά! Και εδώ πέρα είναι με ορχήστρα, φίλε μου. Με τεράστια ορχήστρα το Μελαχινάκη. Το λέει ένα τενόρο. Φίλε μου, φίλε μου, καλέ, καλέ μου φίλε.
2: Όλα τα τραγούδια μπορείς να τα δώσεις άλλου ύφος.
0: Έτσι ακριβώς φίλε μου, έτσι ακριβώς φίλε μου.
2: Όλα τα κάνεις, είναι...
0: Καλό δρόμο να έχεις, Χριστιανά μου, Ζεμπέκη.
2: Καλά ρε Νικολάτη, καλημέρα σε όλη την παρέα.
0: Καλημέρα, Χριστιανά μου, καλό δρόμο. Χρήστο Ζεμπέκη, σκάργαρε, παρακαλώ.
3: Νίκο.
0: Ε!
3: Φίλε μου, θα δωρείς ο Σάζας, καλημέρα.
0: Σε πήρες ένα, θα δωρείς και να πάρει δώρα, πέσουν.
3: Ναι, δεν πάρω.
0: Τι ήθελε.
3: Θες και Ανίσα, με φίλα όμως, θα πάρει αυτά, γιαννιώτικα, ωραία φίλα.
0: Α, αυτά που πήρε και κολοφωτιά στο γιαννιώτικο.
3: Εγώ πήρα γιαννιώτικο γιατί αυτά τα ήθελα.
0: Α, εσύ με τι φίλο, τι κάνεις την πίτα σιγουριά, με γιαννιώτικο.
3: Ναι.
0: Αχα, αυτά που τα παίρνεις σιγουριά τα γιαννιώτικα.
3: Από σούπερ μάρκετ.
0: Αυτά γράφουν να πάνε γιαννιώτικα.
3: Όχι, γράφουν αλλιώς. Εδώ δεν θυμόμουν.
0: Καλά, να μην του πεις αύριο πως τι γράφει να πάνε εδώ πέρα γιατί θέλει και η Βασιλικούλα.
3: Εντάξει, όσο δεν πρέπει που θα κάνει την κυρία.
0: Ναι, ναι.
3: Καλημέρα κυρία Δούλα.
0: Αλούρε!
3: Αλούρε!
0: Α, μπράβο. Στη Γουργέ, την Ινδιάνα λέγεται το Ραφαήλ του φίλου μας ο Ζήσαρο.
3: Τώρα.
0: Περίμενε. Να την. Μια Ινδιάνα ακόμα στη Γουργέ για τον Δαλακώνη. Και μία για τον φίλο μου τον Παλάκα. Άξιος!
3: Ευχαριστώ!
0: Άξιος! Παρακαλώ!
4: Τι παρακαλά σε ψηφτάρα! Στο χωριό εμείς τα φύλλα τα ανοίγουμε μόνοι μας και δεν τα αγοράζουμε.
0: Εμείς έχουμε πες στο Λαζαράκο που μας ανοίγει τα φύλλα!
4: Άι στο Λαζαράκο. Καλημέρα στο φίλο μας στο Στελάρα.
0: Καλό μήνα ρε Χαρμπάνια!
4: Καλό μήνα εσένα και το στιχουργό θα σου φορτώ στο Κακόπουλο το φορτηγό.
0: Το Κακόπουλο το φορτηγό θα πάθα να το πει πέσω, θα το αντρέψουμε.
4: Καλό μήνα.
0: Τι γίνεται, ε!
4: Στέφανος, το φίλο μας τον Τζίμι.
0: Του Δράκο!
4: Έλα φίλο.
0: Για μέσω, περίμενε λίγο ρε, περίμενε λίγο γιατί είναι δορυφόρος εδώ δέσσερα. Λάζο!
5: Ήλιο, καλημέρα.
0: Καλημέρα Λάζο μου, καλό μήνα ρε Λάζο Λεβέντη.
5: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα στην ηρωική Σικιά πάνω. Τι κάνετε Λάζο άρχοντα?
5: Καλά ρε, όλα καλά.
0: Όλα καλά. Σας πήρε σήμερα εσάς γιατί έγινε σεισμική δόνηση του Λιβάδη εκεί πέρα στην οικία Κουτσουμέρκου 4,1 το πρωί.
5: Κάτι καταλάβαμε, λίγα πράγματα.
0: Κάτι καταλάβατε, κατάλαβες τι έγινε εκεί πέρα ο Κουτσουμέρκου σήμερα, ε?
5: Ναι, ναι.
0: Τι γίνεται, τι κάνει ο Μαμάτας, τι κάνει ο Πιπιλίκος, τι κάνει ο Βετεράνος, ο Μανάκος, ο Μπαμάκος, ο Λαλάκος, όλοι καλά?
5: Όλοι, όλη ομάδα καλά.
0: Πώς θα περάσατε ρε Λάζο?
5: Α, καλά ρε φίλε, μας, τώρα μας πήρε άνοιξη.
0: Τώρα, ήταν το τρίμηνο εκείνο χειμώνα σκάρκα και τώρα μας πήρε από σήμερα το καλοκαίρι φίλε, έρχεται.
5: Κάρκα.
0: Είστε όλοι καλά Λάζο?
5: Όλοι καλά.
0: Μπράβο ρε Λάζο, άρχοντα.
5: Άκω.
0: Yeah.
5: Απαγορεύονται τα μπανιστήρια και τα φυρφύρια.
0: Φίλε, όταν πέσαμε μπαλάκια βαλιά, όλο με το μπανιστήριο μας ακούω εγώ.
5: Με τα αριστερό ή με το δεξί?
0: Με τα αριστερό του πανιστήρι, ρε.
5: Με τα αριστερό, ε.
0: Με τα αριστερό του πανιστήρι, φίλε. Και με έλεγε ο Αρκούδας, όχι με το πανιστήρι.
5: Πανιστήρι και φυρφύρι απαγορεύεται.
0: Φυρφύρια, όχι, δεν είμαστε στο φυρφύρι, αλλά στο πανιστήρι, φίλε, του βαρούσα κάρκα. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, κάρκα, τα αριστερό του πανιστήρι.
5: Α, είσαι πανιστήρτης, ε.
0: Ε, φίλε, εσύ δεν βαρούσες με το πανιστήρι?
5: Εγώ μόνο με τον πανιστήρι παρούσα.
0: Γι' αυτό σου λέω ρε φίλε, κάρκα. Αφού δεν μπορούσα να τον βάλω γκολ με το center forward, τότε έμαθα με τον πανιστήρι.
5: Γιατί?
0: Άρε Λάζο, άρχοντα, ωραίες εποχές φίλε μου, Λάζο.
5: Ωραίες
0: εποχές φίλε μου, καλά είναι να σου εκεί κατά.
5: Λοιπόν, χαιρετίσματα σε όλη την ομάδα, στον Άκη, στη Φελινάδα, στον Κίμωνα.
0: Άρε φίλε, κάρκα, κάρκα ρε φίλε μου, κάρκα.
5: Τον κύριο Στέφανο.
0: Να είμαστε καλά φίλε μου, καλέ καλέ μου φίλε Λάζο Γίγαντα, αρχηγέ της Σικιάς, παιχταρά μου.
5: Και βούρου στον αγώνα, άντε τα ξαναλέμε φίλε.
0: Καλημέρα Λάζο μου, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Θοδωράκο.
6: Έλα φίλε.
0: Έλα ρε Θοδωράκο άρχοντα, έλα, έλα, έλα.
6: Καλημέρα στον Αρβανιτάκο, στον κύριο Στέφανο, στο φίλο μας στο Στελάρα, καλό μήνα. Κύρα Μαρία, κύρα Νίτσα.
0: Γαργαλιέται ο Αρβανιτάκος, γαργαλιέται.
6: Όλοι γαργαλιέται.
0: Ο Λαζαράκος πού είναι?
6: Εδώ είναι και Λαζαράκος.
0: Λαζαράκο!
7: Νικουλάκη, καλημέρα!
0: Καλό μήνα, Λαζαράκο, τι κάνεις χρυσό μου?
7: Καλά.
0: Τούρτας!
7: Καλημέρα, Νικουλάκη!
0: Πλε!
6: Δεν ξέρεις ποιον έχω δίπλα μου.
0: Ποιον?
7: Μόλις πήγε ο Λάκης από τον Αμάρατο.
6: Μόλις έπεσε στον πύργο λέγω Λάκης από τον Αμάρατο.
0: Ο Λάκης από τον Αμάρατο?
6: Ναι, ναι.
0: Που, Λάκη! Πού είσαι ρε Λάκη από τον Αμάρατο, τι κάνεις Λάκη μου? Λάκη!
6: Έλα ρε.
0: Γεια σου Λάκη, τον έπιασες Λάκη το Μάη? Τον έπιασες. Τούρτα εσύ τον έπιασες?
6: Τον Τούρτα ρώτα, τον Τούρτα.
0: Τούρτας! Τον έπιασες το Μάη?
7: Τον έπιασα.
0: Τον έπιασες καλά ο Τούρτα?
7: Τον
0: έπιασε καλά ο Τούρτα στο Μάη. Μπράβο Τούρτα, έτσι μπράβο, σε σένα στηριζόμαστε Τούρτα, να τον ξαναπιάεις.
6: Φίλε, εμείς παίρνουμε φύλλα τέλεια προς το σύγχρονο.
0: Τι φύλλα παίρνετε?
6: Δεν μπορούμε να σας πούμε γιατί θα τα παίρνετε κι εσείς.
0: Α, μας κάνεις πλακίτσα τώρα αυτό το ράκο.
6: Ναι, τι να κάνουμε.
0: Μήπως είναι τα φύλλα αυτά που τα κάνει ο Ζακ Μαρί?
6: Ζακ Μαρί δεν κάνει.
0: Δεν κάνει φύλλα?
6: Ο λίγος από τα φάρσελα κάνει.
0: Μήπως κάνει ο άλλος ο Λάπωνας?
6: Ο Λάπωνας, ναι, ο Λάπωνας κάνει φύλλα.
0: Γι' αυτό σε λέω φίλε, κάνει φύλλα.
6: Ναι, κάνει.
0: Κάνει φύλλα και βγάζει και άσου από το μανίκι. Ρε το Λάκη τον Αμάρατο! Τον έχετε και star σήμερα και το Λάκη τον Αμάρατο!
6: Ναι, ρε, εδώ είναι ο Λάκης από τον Αμάρατο σήμερα. Ήρθε στον πύργο ελέγχου.
0: Καλημέρα και στο Λάκη από το γραμματικό. Το ψηλό, το λεβέντη, τον ανιφαντή, τον καραμπουζουκλή.
6: Ναι, βρίσκομαι στον δρόμο. Μόνο μας κοιτάει, δεν μας χαιρετάει. Θα είναι θυμωμένος.
0: Μόνο σας κοιτάει και δεν σας χαιρετάει.
6: Δεν μας χαιρετάει, τι.
0: Μας κοιτάει και δεν μας χαιρετάει φιλαράκι ο Λάκης. Γιατί Λάκη?
6: Καλημέρα πάρει και άλλη σειρά στο φίλο μου τον Γιαννούκο και μια καλημέρα στον Αρχιτσέλη και τον Ψιφταρά.
0: Α! Χαιρετήματα έχετε τον Τζίμι από το Ρικόσι μου χώρι.
6: Α! Ψιφταρά!
0: Κάθε ψαμίκη ιδέα!
6: Ναι, έτσι μας ένταξε εδώ από πέρσι μας πάει για τσίμπορο και μόνο κουβέντες. Ναι, έτσι λέει ο Τζίμις. Μας ένταξε πέρσι μας πάει για τσίμπορο. Είναι,
0: κάθε πιταμίκη ιδέα Θοδωράκο μου. Ναι, πού τον, εσύ που τον έπιασες στα ψηλά, τον έπιασες του Μάη Θοδωράκο?
6: Όχι, έβριχε φίλε.
0: Δεν σας πήρε καθόλου κανιά χιονόμπαλα εκεί?
6: Δεν πήγαμε ρε φίλε, πού απάς τώρα?
0: Άμα, απάνε ο Παπα-Νικόλας, απάνε Τσάτσα Πόπα Κυριντίνα και του μισό του Σμόκου που έπιζε χιονοπόλεμο.
6: Ναι.
0: Έρξε μια μισή φλατζάνα χιόνι φιλαράκι.
6: Καλημέρα φίλε, άντε, τα λέμε και με υγεία.
0: Τον Τούρτα και τα μάτια σας.
6: Ναι, ναι, και του Χαχόπουλου ξέχασα, μαμά, λέγα.
0: Ζήτω.
6: Ζήτω, Νικολάκη.
0: Καλημέρα, Λεβέντες, καλημέρα. Λέθω, πύργο σε λέω, χουκάργανε, παρακαλώ.
8: Νικόλα.
0: Ναι.
8: Γείτονα.
0: Έλα, γείτονα.
8: Λέω, πέρα τα κουνήματα.
0: Ρε, πού είσαι εσύ, ρε, Μίτσο, γείτονα, τι κάνεις? Καλομήνα ρε!
8: Καλομήνα! Καλημέρα με υγεία!
0: Πώς το λέγαμε, πέντε βήματα και 7 κουνήματα, πώς το λέγαμε εμείς ο γείτονα?
8: Δύο βήματα και 7 κουνήματα.
0: Δύο βήματα και 7 κουνήματα. Τι κάνεις ρε γείτονα, πώς είσαι ρε?
8: Καλά είμαι αγόρι μου, είχα καιρό να σου πάρω.
0: Τι κάνεις, δυνατός Λεβέντης?
8: Τρέχω, φιλαράκι, τρέχω.
0: Κατά πού είσαι ρε Μίτσο γείτονα, Λεβέντη?
8: Τώρα πάμε για Βόλο και Αγίαλο.
0: Ωραία φίλε, Βόλο και Αγίαλο, κάργα. Άντε τώρα που καλοκαιριάζει.
8: Τώρα που καλοκαιριάζει
0: και τον Αλεβέντη μου γίγαντα.
8: Θα πετάξουν όλα έξω, Νικόλα.
0: Έτοιμα είναι όλα, φίλε μου, Μίτσο γείτονα.
8: Κάναν προεργασία του χειμώνα,
0: Κάργα φίλε, κάργα. Πώς τα πέρασες, καλά, Μίτσο γείτονα την Πρωτομαϊά?
8: Δεν πήγα πουθενά,
0: φίλε. Πού να πας με τέτοιον καιρό που ήταν, αφού είχαμε χειμώνα, Μίτσο γείτονα? Μα χειμώνα ήταν, πού να πάμε, τίποτα, τίποτα, εδώ το πιάσαμε. Εσύ καλά, όλα καλά, Μίτσο γείτονα?
8: Δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο ρε Μίτσο, μπράβο ρε Μίτσο, μπράβο φίλε, μπράβο.
8: Να μην σου πιάνω το χρόνο σε σπούς στον Τασόπουλο και στον Μερεντίτη.
0: Του Παναγιώτη, του Μερεντίτη, του Γίγαντα.
8: Παναγιώτης και Γιώργος.
0: Πού ρε μεγάλε, άξιος.
8: Τα φιλιά μας, θα μιλήσουμε Νικόλα.
0: Να σε καλά γείτονα, καλό δρόμο φίλε μου.
8: Καλημέρα σε όλους, παιδιά.
0: Γεια σου ρε γείτονα, Λεβέντη Γίγαντα. Γεια σου ρε γείτονα. Ωραία φίλε, γεια. Γεια σου Αποστόλη, γεια σου Κώστα, γεια σου. Άρε μεγάλη γίγαντα, άρε μεγάλη, παρακαλώ.
9: Εγώ. Το φίλο λέγεται Ζαγουρίσιο.
0: Α, Ζαγουρίσιο λέγεται το φίλο Στιγουργέ.
9: Ναι, ναι.
0: Ζαγουρίσιο λέγεται και Ραμαλία. Να αυτό το φίλο του καλό λέει ο Στιγουργό. Ζαγουρίσιο,
9: φίλο.
0: Μπράβο. Αμάν.
9: Αμάν.
0: Πίσω γορίλα, πέστον, πίσω.
9: Πίσω γορίλα.
0: Αντίθεσο παιδί γορίλα. Με ένα άνθρωπο στη γουριέ!
9: Καλημέρα, Μίλτο.
0: Γεια σου, Μίλτο.

0: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλλιτέχνη μου, πού είσαι? Δεν σε πρόλαβα, δεν σε πρόλαβα.
0: Φω, πού είσαι, στρατηγέ μου? Στρατηγέ μου, καλημέρα ρε. Τι γίνεται, καλό μήνα ρε.
1: Καλό μήνα ρε, καλό μήνα.
0: Πού είσαι, πού ρε φίλε, στρατηγάρα μου, τι γίνεσαι ρε?
1: Καλά τρελιά ρε, είσαι.
0: Τι κάνεις στρατηγάρα μου?
1: Εδώ πότε Κάστρο Λούτρο.
0: Ναι, τι έγινε, ξεκίνησαν οι Μουραΐτη, τι είχε κάτι στο Κάστρο Λούτρο?
1: Ακόμα τα φτιάχνει.
0: Για μισό να σε αφιερώσω, περίμενε. Με πότισες φαρμάκι.
2: Με πότισες φαρμάκι.
0: Με λαχρινάκι. Στρατηγάρα μου, τι γίνεις ρε, πώς είσαι κανονέ μου?
1: Special,
0: τι λένε τα λάνια εδώ. Φίλε, είμαστε καλύτερα από καλά, στρατηγέ μου.
1: Να ευχαριστώ ο Μπίκας.
0: Πέτυχα προχθές, φίλε, τη σύζυγο Αποστόλη 12 βολτου. Τα χαιρετίσματα έχεις από το σύζυγο. Α, με συγκινείς τα μάλα της, λέω, αγαπητή μου Ιωάννα.
1: Ναι, κάρκα. Τι άλλο, φίλε μου?
0: Τι κάνουμε, και μας έλεγε, θα άνοιγε ο Μωραΐτης, λέει, την Πρωτομαγιά. Του πάμε λίγο για παραπέρα τώρα, γιατί ο καιρός είναι σαν να πάνε, στρατηγέ μου.
1: Δεν προλάβει. Καλά, τι Πρωτομαγιά, αυτό τώρα, εντάξει.
0: Αυτό, φίλε, ήταν χειμώνας, στρατηγέ.
1: Πήρε κυρίου χαλάτη την Κυριακή πρωί.
0: Ωχ, έγινε χαμός, να πω, χαμός, αυτό με έλεγε και ο Αποστόλης εδώ πέρα. Απάνε οι άλλοι παίζαν χιονοπόλεμο, οι παπάδες. Απάνε τσάτσα από την Κυριντίνα και το μισό του Ζουμάκου. Γεια σου.
1: Εκεί πριν σου λέω βροχή, λίγο χαλάζει, και από τις μία ώρα και μετά ήρθε σε κουντουμάνι που ξαπλώστρα.
0: Πουά, και τώρα για πότε ξεκινάει η καλοκαιρινή κυνηγητική περίοδος, αγαπητέ μου στρατηγέ Κάρολε?
1: Λαράκι μου, στην εβδομάδα πάνω και μετά θα είμαι συνέχεια κάπου.
0: Ο Συμπέθερος τι κάνει,
1: Ο Συμπέθερος στη Λαράκι, χθε ήταν λίγο χάλια το μανάρι μου και.
0: Τι έπαθε το χρυσό μου, το μάτια σε κανένα?
1: Πρέπει να είναι λίγο ματιασμένο.
0: Λίγο ματιασμένο πρέπει να είναι.
1: Έπαλε
0: ένα. Πω. Ναι, ρε φίλε, ο Κάρολος. Τι κάνει ο συνταγματάρχης,
1: Το Ματαλόβα τώρα περιμένει εκεί να πάμε για καραμπόλι μου.
0: Ήταν έτοιμος προχθές εκεί πέρα. Είχε έρθει με άδεια το φιλαράκι μας από τη Σάμο εδώ πέρα και είχαν πάει. Δεν θυμάμαι που ήταν εκεί προχθές και γινόταν ένα.
1: Βασίλη φίλο.
0: Ναι, ήταν το βασιλάκι του φίλου. Ναι. Με το βασιλάκι του Αλανιάρη. Ναι.
1: Τον είχε έτοιμο πόλεμο σου λέω εκεί πάνω.
0: Χαιρετίσματα πουλάει σαν του συγκαμένου του Σταύρα. Καλά, σήμερα είναι λίγο ματιασμένου και λίγο συγκαμένου, λέει σήμερα. Τον φάγανε χθες εκεί στη Σμή απέναντι στα Τρίκαλα. Πήγε και λίγο στη Θεόπετρα. Πήγε και λίγο στη Θεόπετρα εκεί και δεν τον έκατσε καλά.
1: Εκεί ήταν η Θεόπετρα, αλλιώς του λένε.
0: Ξέρω.
1: Γι' αυτό την πέγεις, μωρή Σταύρακα, μωρή Παρδάλο.
0: Μωρή Παρδάλο, ξυπουνημένη κουδουνίστρα.
1: Μωρή γάμου.
0: Τον Πάπερκα τον πετυχαίνεις, φινάση, σύντροφε.
1: Εγώ δεν τον πετυχαίνω.
0: Τίποτα, τίπε. Τίποτα, τίπε.
1: Βγαίνουν κάθε 4 χρόνια.
0: Είναι πολύ συγκινημένος του έρωτο κομμάτου Λομπάρντου. Λομπαρντούλη μου, αλανιάρη και παιχνιδιάρη. Το χρυσό μου είναι πολύ συγκινημένο, λέει. Αχ, ας υπερελάβω.
1: Είναι στην ανακαίνιση τώρα.
0: Είναι, ανακαινίζεται, έτσι, μπράβο. Έτσι, ανακαινίζεται, φίλε μου, έτσι. Και από τον τεράστιο γίγαντα που βάζει το νερό στα βλάκια, τον Ηλία τον Ζαμπλιάκη, φίλε μου, Κάρολε, στρατηγέ.
1: Έχω καιρό να τον
0: δω. Φίλε, σε δαιμονιώδη φόρμα Πρωτομαγιά στα μπελάκια πάνε, ήταν έδωσε ένα ρεσιτάλ εκεί, ξανακατέβηκε λίγο κάτω, πήγε και από εδώ και από εκεί. Παρόλες τις καιρικές, ανώμαλες καιρικές συνθήκες, θα τακτοποίησε όλα ο μεγάλος Ηλίας, διότι είναι Ηλίας υπερπολιτελείας, φίλε μου.
1: Δημητράκη Μπίκα,
0: ακούστε,
1: ο Μπίκα θα
0: τα σέβη μας του καπετάν Μπίκα. Έτσι, μπράβο. Ναι.
1: Και
0: θέλαμε
1: πρόεδρο,
0: Άιντε μεγάλε Μπίκα, άμπραβο, πως έλεγε το άλλο, στο από αυτό και στην Ταλίκα, νέος Μπίκα, γέρος Βγήκα. Το πιέσαι που νόμουν τον φίλο μου Κάρολε. Τα χαιρετίσματα σ' όλους, σύντροφε!
1: Στην ανάγκη μου, την καλημέρα στα Ιδονάκια, στο Στάζι Βάνα εκεί, του Γεωργάκη Στρεβέντης.
0: Χαιρετίσματα πολλά και στον Γιώργο τον Λεβέντη, σπέσιαλ!
1: Λιάκος Μπορνόβας, πρόεδρος εκεί που είχε για να τη Ζάκα και τα λοιπά.
0: Κάργα φίλε, κάργα! Κελιάκος Μπουρνόβας, γεια σου Χριστοφίλο. Γίγαντα, καλημέρα.
1: Τα λέμε φιλαράκι.
0: Γεια σου στρατηγέ μου, ούρε, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Νικό.
0: Συνέλληνα!
3: Γεια σου, Συνέλληνα.
0: Άρα, Συνέλληνα, πού είσαι, ρε. Άρα, Συνέλληνα.
3: Α, εδώ, εδώ.
0: Καλημέρα. Τι κάνει ωραία, Γιάννουλη, Συνέλληνα.
3: Καλά, καλά.
0: Ηλιόλουστη, Συνέλληνα. Ρε, έχει πετύχει πουθενά του Λαχείου εκεί πέρα, θέλει να τον παίξει, φάνει με τα λέξει.
3: Πά, όχι, καιρό έχω να το δω. Πού ξαφανιστήκατε.
0: Τα σέβη μα του σάκ τον ανατρυπόμενο.
3: Τους κάνουν νούμερα μου, δεν βλέπεις τώρα, δεν τους δίνουν φράγκα για τα βαμπάκια.
0: Δεν τους δίνουν φράγκα?
3: Ναι, ναι, δύσκολα, δύσκολα.
0: Το άλλο του λάχανο εκεί πέρα, ο Τραγάκης τι κάνει, ε?
3: Όλοι, όλοι, δύσκολα περνάνε, δύσκολα.
0: Ναι! Έλα ρε Βασίλη, έλα. Συνέλληνα!
3: Ε, Νίκο, τα λέμε.
0: Τι καλό έχει το μαγαζί σήμερα, λέει ο Αποστόλης.
3: Απ' όλα μου, θα έχουμε γαβράκο, θα έχουμε...
0: Απ' όλα τα καλά, παρακαλώ, καλά, έτσι, μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Τα χρυσά, καλημέρα και χαιρετήματα πολλά τον Παντέλο του Μωρατή της Σαλόνικα, λέει. Καλημέρα, Συνέλληνα.
3: Ανταποδίδω στο φίλο μου, ναι.
0: Καλημέρα, Κάργα, καλύτερα. Έτσι. Συνέλληνα! Καλημέρα, Κουστάκη.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κουστάκη. Καλημέρα, Λεβέντη μου. Καλημέρα. Παρακαλώ. Ναι.
4: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα την εξωτική, μαγευτική, ονειρεμένη και ειδονική Καλαμαριά.
0: Κάτσε ρε. Στέλιος είσαι, ρε.
4: Αδερφάκι μου, καλό μου αδερφάκι, πού είσαι.
0: Ρε Στέλιο, πού είσαι ρε Στέλιο από την Καλαμαριά. Καλημέρα, ρε. Καλό μήνα, χρόνια πολλά ρε, τι κάνεις ορίστε, ρε Στέλιο!
4: Ρε Νικόλα, καλημέρα φίλε.
0: Τι, το κάτσε να σε ρωτήσω τώρα, είχες γενέθλια ή έχεις γενέθλια Στέλιο?
4: Σήμερα
0: έχεις γενέθλια ρε φίλε.
4: Ναι, ναι.
0: Χιλιόχρονος ρε φίλε, ρε Στέλιο από την Καλαμαριά γίγαντα χιλιόχρονος ρε φίλε μου. Να σε, είσαι καλά ρε Στέλιο?
4: Καλά, καλά, δεν σε ενοχλώ, σ' ακούω καθημερινά.
0: Άρα μεγάλε Στέλιο γίγαντα! Άρα μεγάλε Στέλιο γίγαντα! Τι λέει, όλα καλά φίλε μου!
4: Όλα καλά Νικόλα μου, όλα καλά. Αλλά τα δρομολόγια είναι από δυτική Ελλάδα μεριά. Άρτα, Γρίνιο, Πύργο Ηλίας, Τρίπολη.
0: Έχεις πάρει όλο το δυτικό μέτωπο φίλε μου Στέλιο!
4: Όλη την Ελλάδα δεν υπάρχει δυτικό μέτωπο. Από Καλαμάτα μέχρι επάνω Ρεστιάδα και από Κέρκυρα μέχρι Εύβοια. Το μόνο που δεν πάμε είναι νησιά και Κρήτη.
0: Σήμερα που έχεις και τα γενέθλια φίλε μου, τι δρομολόγια έχεις φίλε μου Στέλιο από την ηρωική Καλαμαριά?
4: Ξεκίνησα 12 η ώρα από τη Σύνδο. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαι λίγο μετά τις φυλακές Πάτρας.
0: Περιφερειακό
4: του κατεβαίνω για Ρήμανθο.
0: Πάρε φίλε μου, τι λούκι. Πέ μεγάλε. Ατελείωτα χιλιόμετρα φίλε μου Στέλιο.
4: Νικόλα, κοίτα. Ο Κυρανέφης ο συγχωρεμένος του πατερούλης μου έλεγε μεγάλε. Εμένα με φώναζε μεγάλε γιατί η αδερφή μου είναι μικρότερη.
0: Ναι.
4: Μεγάλε. Ό,τι κινείται και ό,τι πετάει δεν θα το αφήνεις να φεύγει, λέει, αλλά εκμετάλλετο. Θα το αρπάς, κέρδος στην τσέπη είναι.
0: Άμπραβο, διότι όπως έλεγε και ένας δικός μας εδώ πέρα, ότι κινείται εκτελείται.
4: Άμπραβο.
0: Άρα μεγάλε Στέλιο. Άρα Στέλιο φίλε μου. Πόσο καιρό είναι πολύ.
4: Μπορώ να σου πω. Καταρχήν έχει απίστευτη μέρα. Ηλιόλουστη μέρα, κατά γάλανο ουρανό.
0: Σήμερα είναι χαρά Θεού φίλε. Μετά το χειμώνα του τριημέρου της Πρωτομαγιάς φίλε μου.
4: Σήμερα τώρα πριν από καμιά ώρα που πέρασε από Αγρίνιο. Είχε προς τη μεριά της Λευκάδας κάτι στην εφάκια, σου δίνω και ανταπόκριση κιόλας.
0: Ναι, φίλε μου Στέλιο, ναι.
4: Τώρα αδερφέ μου που είμαι λίγο μετά την Πάτρα, τι να σου πω, ουρανός νομίζεις και ξαναγεννήθηκε τώρα, καταγάλανος.
0: Ωραία φίλε, άρε έτσι. Αυτός είναι ο ελληνικός ουρανός φίλε μου, καλέ Στέλιο από την ηρωική Καλαμαριά, αρχηγέ μου.
4: Άρε Νικόλαρα, θα προσπαθήσω να δω πότε με το καλό θα μπορέσω να κατέβω Λάρισα χωρίς να έχω την προμοδουλειά στη μέση.
0: Α, θα ανεβούμε εμείς, θα κάνουμε ανεβασιά εμείς φίλε μου Στέλιο, να ξέρεις.
4: Άντε ρε φίλε.
0: Άρα Στέλιο μου, φίλε μου.
4: Σήμερα την βγάλαμε στη Γαλλικράτεια, στη Χαλκιδική. Λέω τώρα θα χτυπήσει,
0: Άρα μεγάλε Στέλιο μου, γίγαντα, στελάρα φίλε μου.
4: Όποτε γουστάρεις εγώ σου είπα.
0: Το ξέρω, να σε καλά Στέλιο φίλε μου, να σε καλά Στελάρα μου.
4: Παίρνεις παρεΐτσα και η ραλυτίδα είναι ενημερωμένη. Παίρνεις παρέα και έρχεσαι. Το κρεοπολείο είναι στα 600-700 μέτρα.
0: Άρε Στέλιο άρχοντα.
4: Ξέρεις ότι σε έχω στην πούδρα, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Να σε καλά φίλε μου Στέλιο και τις καλύτερες ευχές φίλε. Τις καλύτερες ευχές, χιλιόχρονος φίλε μου, χιλιόχρονος.
4: Ευχαριστώ, ευχαριστώ αγάπη μου Γιγιά, ευχαριστώ.
0: Να σε καλά Στέλιο μου και τα ξαναλέμε φιλαράκι μου. Άρε Στέλιο άρχοντα, Στέλιος Καλαμαριά ρε φίλε, Στέλιος Χάργα. Θύμιο.
5: Είσαι πότε γουστάρεις τώρα και να βρεθούμε μαζί μου.
0: Μια
5: μέρα, ποια ώρα.
0: Η φαφούτα τρώει φρούτα και για μας σου τη γιαρμάς Μιχάλη. Καλώς το χρυσό μας. Έχουμε να σε δούμε. Μαύρα μάτια κάναμε που λέει και όπως το λες. Μαύρα μάτια στο
5: ποτήρι.
0: Γαλανά στο παραθύρι.
5: Έλα φιλαράκι μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα Θύμιο, Λεβέντη μου, τι κάνεις, πως είσαι Θυμιάρα μου.
5: Καλά φιλαράκι, καλά, κοίτα λίγο το καιρό, καλός είναι, γιατί το πρωί ανάψαμε λίγο καλοκαίρι.
0: Από σήμερα φιλαράκι πάμε για το καλοκαίρι, Σαββατοκύριακο, όπου τι λέει εδώ πέρα, θα χτυπήσουμε και τριαντάρια, φίλε μου Θύμιο του Τουλίδη, να ετοιμάζονται για ψάρεμα από Παναγιωτάκη ο Δημητράκης.
5: Αχ, αυτό το ψάρεμα θα μας φάει τώρα φέτος. Να δούμε.
0: Να ετοιμάζονται, άντε το, τα σχολεία κλείνουν σε λίγο. Άντε τώρα το φάγαμε του γάιδαρο στην ουρά. Μείναμε, πες τα παιδιά.
5: Φίλε, το κλείσανε το σχολείο και ένα μήνα έτσι τους κάνουν. Τι να λέει τώρα, να μου δικάσει. Δεν μας έχουν βγάλει την Παναγία από τώρα.
0: Άρε. Πέρασες καμιά βόλτα εκεί πέρα από την Αλεξάνδρα του Μάη, το κορίτσι του Μάη.
5: Όχι, γιατί το περνάω, φίλε, με βάζει χέρι, λέει. Την πέφτει ο καφέ, την πέφτει όλα κάτω.
0: Ναι, ρε, τη ματιά είσαι αμέσως, λέει.
5: Άρα
0: χαίρετε, ματιάζω
5: εγώ.
0: Έχει μάτι, λέει ο Θύμιος, με ματιάζει αμέσως μόλις με βλέπει, λέει.
5: Έτσι για τις μούσες του Μπιλμπούμπου.
0: Ω, τον τεράστιο Μπιλμπούμπου, τον αρχηγό μας.
5: Τι θες, μα τα είπαμε λίγο, σ' ακούει κάθε μέρα να πούμε.
0: Το μεγάλο κομμάτι, φίλε, ο τεράστιος Μπιλμπούμπου, ατελείωτος.
5: Ναι, ήταν σε καλή κατάσταση.
0: Μπράβο. Ο Ρεντούμις τι κάνει το αγόρι.
5: Καλά είναι, φιλαράκι αυτό. Η δουλίτσα εκεί πέρα, μία από εδώ, μία από εδώ. Και ποιο το βρίσκει.
0: Α, μπράβο.
5: Μία πρωί, μία απόγευμα, μία βράδυ. Το χάσαμε.
0: Μαμά, ξανθή στην Τρίχα.
5: Τι χθε, ναι, τι πέτρε μου, του ύπου κάτσε κι άλλα παρά να τρέμουν το πρωί. Τι έγινε να πω.
0: Α, κάπτα θα είχε σούξου μούξου τώρα. Δεν κάνει χαζί.
5: Ναι, κινητό του, συχνάει μία από εδώ.
0: Α, εμπειρία το κάνει τώρα, εντάξει. Άρα, Θυμιάρα μου, γίγαντα.
5: Μαράκι μου, καλημέρα. Καλύτερη σε όλους, με υγεία, να είμαστε καλά.
0: Καλημέρα, φιλαράκι μου, χαιρετίσματα στην οικογένεια, να είμαστε καλά με υγεία. Θυμιάρα μου, Λεβέντη, γίγαντα.
5: Μακριά η κακία και η ζήλιση.
0: Σου, σου, σου, κάργα, σου, σου, σου.
5: Γλου, γλου, γλου, γλου.
0: Γλου, γλου, κάργα.
5: Καλημέρα και στο Μπότσαρη.
0: Το Μάρκο Μπότσαρη.
5: Φιλάκια, Νικολάκια.
0: Γεια σου, γεια σου, Μιάρα και τον Οδυσσέα Ντρούτσορε, κάργα. Και τον Οδυσσέα Ντρούτσορε, κάργα. Τα σέα της, τα μέα της και τον Αποστολάρα τον Καμέα της. Γεια σου ρε Αποστολάρα Καμέα. Με το μεγάλο σου τον προβολέα γίγαντα. Γεια σου Κώστα Δελή μου. Γεια σου Χριστάρα τον Οτέ. Καλημέρα Λεβέντη, καλημέρα. Καλημέρα Θύμιο από το μεγάλο Κώστα Δελή. Έμπαινε Απόστολε Καμέα. Απόστολε Καμέα, να έχεις έτοιμο ένα 500 ευρώ. Θα περάσει η κυρία Νίτσα εκεί πέρα να της το δείξεις. Θέλει να δει πως είναι το 500 ευρώ, λέει, έτσι. Άντε, μπράβο. Γεια σου Χρήστο. Ανδρέας Φασφαλιάρης, διάδρομος 4 Βασίλη. Κάργα, Παναγιώτης Μερεντίτης, Σάκης Τσάκαλος. Ω, παρακαλώ.
6: Καλημέρα Νίκο.
0: Θεοδόσαρα μου, καλημέρα.
6: Καλημέρα Νίκολα, καλημέρα.
0: Γεια σου ρε Θεοδόση Γίγαντα, καλημέρα.
6: Καλημέρα σε όλη την παρέα, Νικόλα.
0: Καλημέρα στα μεγάλα καλύβια και στο γίγαντα το φίλο μου του Θεοδόση. Τι κάνεις Θεοδόση μου, πως είσαι?
6: Όλα καλά, Νίκο, όλα καλά.
0: Δυνατός, Λεβέντης.
6: Τα πάντα.
0: Μπράβο Θεοδόση, άρχοντα. Μπράβο Θεοδόση, έτσι μπράβο.
6: Γεια, Νικολάκη μου, καλημέρα σε όλη την
0: παρέα. Να σε καλά, Θεοδόση μου, καλημέρα, φίλε μου. Καλημέρα στα μεγάλα καλύβια. Παρακαλώ.
7: Καλημέρα.
0: Άρα κύρα Μαρία, πού είσαι?
7: Ναι, Νικολάκη, έπρεπε να πάρουμε το κινητό για να μην βγάλετε.
0: Άρα κύρα Μαρία, και μιλάει σε πριν τηλέφωνο κύρα Νίτσα και δεν απάνταγες.
7: Τώρα η κύρα Νίτσα κάθεται, εμένα με ρωτάει.
0: Α, μπράβο, είσαι καλά, εδώ, καλά. Στην Κυριακή είσαι, ε.
7: Καλά, μη φουνάρω και τα ακούσεις, δεν μπορούμε να την ακούω.
0: Καλό μήνα κύρα Μαρία μου, καλό μήνα.
7: Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλά όλα να είναι. Και όλη την καλημέρα μου και την αγάπη μου και χρόνια πολλά στη Ειρηνούλα την εικόνα μου. Την
0: αν έχεις...
7: τη Σιλένη, τη Σιλένη.
0: Χρόνια πολλά να τη χαίρεσαι, χρόνια ευχαριστώ, πολλά βρε.
7: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να
0: χρόνια καλά, πολλά κύριε Μαρία μου Χριστή, χρόνια πολλά. Όλα καλά.
7: Όλα καλά Νικολάκη.
0: Μπράβο κύριε, έτσι μπράβο κύριε Μαρία μου, έτσι μπράβο, έτσι μπράβο.
7: Νικολάκη μου γλυκέ, να είσαι καλά.
0: Και εσύ να είσαι καλά και να χαίρεσαι την Ειρηνούλα.
7: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Γεια σου κύρα Μαρία μου, Λεβέντησα, η κύρα Μαρία μας, να την εδώ ήταν έτσι.
8: Είμαι ο Μπούμπης ο γνωστός.
0: Την άκουσα από στουλάκους, Ντίνος, Ντίνο, Ντίνο, γεια σου Ντίνο, τι κάνεις. Γεια σου Μανούλη, Μανούλη, αμόλυσε την όλη τεράστια Μανούλη Κωστόπουλε, ατελείωτε. Κυρίες, κυρίες, αγαπητά παιδιά, Λευτέρ Μπουρλό το κάργα φιλαράκι. Κάργα τζάλα, μαντρία και πίσω πάλι τζάμα μας φίλε τα αρνιά, τζάμπα και τα κατσίκια, Γιαννούκα, Γιαννούκα, μόλα την παλούκα, Νικήτα, Νικήτα, πιάσουν και κοίτα. Ωραία, Βασίλη, γεια σου Σπύρο από τη Μάνδρα, Προεδράρα, ατελείωτε. Λοιπόν, κυρίες, κύριοι, φτάσαμε στο τέλος σήμερα, 3η, 5 του Μάη, υποβάλλουμε τα σέμι μας, κατεβάζουμε ρολά. Θα τα πούμε ταχιά το πρωί πρώτα ο Θεός. Έρχεται Βάσου Οικονόμου. Καλημέρα σε όλους. Καλή δύναμη. Γεια σου Κυραλένη. Γεια σου. Καλημέρα και στην ηρωική Αγιά Γραφίλε Κάργα. Γεια σου Κυραντώνη Άρχοντα. Καλημέρα σε όλους. Καλή δύναμη. Καλοβόλη και ο Θεός μαζί μας. Αποστόλη. Μάκη.

0: εκεί, πηδώ και κάγκελα ψηλά.
1: Και τα κάγκελα.
0: Και με καμώματα τρελά.
1: Και καμώματα.
0: Πηδώ ακόμα και αυλάκι.
1: Πήδα το, πήδα το.
2: Γόμπι, πήδα το ποταμάκι που έχει το λονεράκι.
3: Από το 1871, τέσσερες γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσήμη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα Δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα Mini Samblé, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά, στον φούρνο Αντωνιάδη, θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε, θα το βρείτε εδώ, για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη. Παπαναστασίου 33. Στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
4: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Καλώς το να και ασάργησε.
6: Παρηγγειλές.
5: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
6: Ε, είσαι φίλος.
5: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
5: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
8: Όλα με Φερμουάρ.
9: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
8: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
9: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
8: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια, πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
9: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
10: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
11: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
10: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
11: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, στο κέντρο της Λάρισας. Και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
10: Και στο site μας, fotakisenergy.gr.
11: Τηλέφωνο 2416-008-140.
10: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
11: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίσει.
12: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989 411 700. 69 και 6977 919 356.
13: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι.
14: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
15: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
13: Τι το δίνεις?
15: Μόνο τροφές από το Γουλιώνη.
10: Pet Market Γουλιώνη. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
16: Pet Market Γουλιώνη. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
17: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόγας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Πάρ το αλλιώς. Κάθε μέρα καλημέρα με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Κάθε πρωί λίγο μετά τις 8 και ως τις 9.30 στο TRT. Πάρ το αλλιώς. Ενημέρωση, άποψη, κριτική, κουβεντούλα. Το καθημερινό σας πρωινό μαγκαζίνο. Τα πάντα όλα στο Πάρ το αλλιώς. Με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Πάρ το αλλιώς.

0: αχ, καλημέρα. Καλημέρα, Τρίτη, 5 Μαΐου 2026. Πάει και το πρώτο πενθήμερο του μηνός Μαΐου. Πάντως, Νίκο μου,
1: Το φάγαμε, Νίκο μου.
0: Δόξα να έχει ο Κύριος. Θέλω να σου πω, Νίκο μου, ότι σήμερα είναι της Αγίας Ειρήνης Μεγαλομάρτυρος. Είναι το Αγίου Ειρηναίου, Νίκο μου, το Αγίου Εφραίμ. Μεγαλομάρτυρος είναι ο νέος Άγιος Εφραίμ, έτσι. Επίσης είναι Πανευρωπαϊκή Μέρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, ποια είναι ανεξάρτητη διαβίωση? Που φεύγει ο τριαντάρης από τη μαμά, ας πούμε, και μένει μόνος του. Ποια είναι η ανεξάρτητη διαβίωση? Ότι τα ζευγάρια είναι ζευγάρια, αλλά ένας μένει πάνω και άλλος μένει κάτω.
1: Αυτό είναι Παγκόσμια ημέρα.
0: Ναι.
1: Καλά, οι Παγκόσμιες ημέρες βάσο είναι άστετα πάντα. Να πούμε, διότι έχουμε και Παγκόσμια ημέρα τουαλέτας.
0: Καλά, τι θες, και τι θες έχουμε.
1: Ό,τι χαζομάρα τον κατηβαίνει τον άλλον.
0: Ναι.
1: Αυτή η σοφή που έχουν κάνει τις Παγκόσμιες ημέρες.
0: Είναι τα βασικά. Μα δει το πρόγραμμα, τι, ποια μέρα ή κάθε μέρα πόσες μνήμες έχει. Δηλαδή πόσες αναφορές, κάτσε καλά. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα είναι Διεθνή ημέρα Μεών. Ναι. Η μαμή που λέγανε στο χωριό μου. Ναι.
1: Και αν μου θύμισε και την ταινία τώρα, και η κυρά μας η μαμή.
0: Η κυρά μας η μαμή με την Γρηγοριά.
1: Με την Γεωργιάδου.
0: Γεωργιάδου, μπράβο, ναι. Είπες Γεωργιάδου και τι θυμήθηκα. Τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Μη κάνεις έτσι, βάζω πολύ πρέπει.
0: Νίκο μου, άκου να δεις. Λέω καμιά φορά να το πει οποιοδήποτε. Το καταλαβαίνω. Να το πει οποιοδήποτε. Αλλά όταν μιλάει Γεωργιάδης, χάνει την αξία του η είδηση. Η είδηση χθες ήταν, και τώρα μην γελιόμαστε όσοι ασχολούμαστε, εγώ που ασχολούμαι με το πολιτικό ρεπορτάζ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, παρακολούθησα έως τελευταίου δευτερολέπτου το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό που έβγαλε ο Sky και που είναι το αποτύπωμα του βιβλίου της δύο δημοσιογράφων που εργάζονται στις Βρυξέλλες, κάτσε να σας πω, Δενδρινού και Βαρβιτσιώτη, αποτύπωμα του βιβλίου «Η τελευταία μπλόφα».
1: Βαρβιτσιώτη, αυτή έχει καμιά σχέση με τον παλιό το Βαρβιτσιώτη? Αυτό είναι κάποια σχέση.
0: Τι να σε πω, δεν το έχουμε ξανακούσει. Γιατί είναι Νικόλη, δεν είναι μια λυσίδα?
1: Μια λυσίδα είναι.
0: Έτσι είναι. Έτσι, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όμως, επειδή το βιβλίο όντως στο χιλιοστό έχει Νίκο μου συνεντεύξεις φοβερές, έτσι. Μιλάμε για ένα αρχείο προσωπικές συνεντεύξεις. Δεν υπάρχει καμία κριτική, μόνο συνεντεύξεις. Και μιλούν όλοι οι Γερμανοί, Ευρωπαίοι, Βρυξελιώτες, πρόεδροι ΕΟΚ, αυτό, ιστορία Οικονομικής Επιτροπής, φόρουμ. Και άκου να δεις τώρα, Νίκο μου, μιλάει ο Γερμανός πρέσβης που είχαμε το 2014 στη χώρα μας, ο οποίος λέει ότι του ζήτησε και είχε μυστική συνάντηση με τον Τσίπρα. Βεβαίως, τότε για το θέμα που είχε συζητηθεί, Νίκο μου, για τη δημοσκόπηση, για το αν θα μείνουμε, αν θα φύγουμε από την δημοσκόπηση, λέω δημοψήφισμα. Αν θα μείνουμε, αν θα φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που ήμασταν στο παρά ένα λεπτό, έτσι. Μιλάει, Νίκο μου, συνέντευξη ο Σόιμπλε. Δηλαδή μιλάμε τέτοια στοιχεία, παιδιά, στοιχεία, πώς θα το κάνουμε τώρα. Έτσι, το μυστικό ραντεβού Τσίπρα με τον Γερμανό πρέσβη και το τηλεφώνημα στον Ντράγκη με το οποίο άδειασε ο Τσίπρας τον κύριο Βαρουφάκη. Δηλαδή εκεί που άρχισε, ενώ τον είχε ο Βαρουφάκης κάνει δηλώσεις και λέει τελειώσαμε. Δηλαδή μιλάμε φοβερό ρεπορτάζ, όχι κριτική, ρεπορτάζ είναι το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό.

0: Και λέω, ρε παιδί μου, εντάξει τώρα, για μένα κατέρευσε αυτό το οικοδόμημα που πάει να χτίσει ο κύριος Τσίπρας με την επανεμφάνισή του στο πολιτικό σκηνικό. Αυτή ήταν η δική μου πολιτική άποψη. Και εκεί λοιπόν που μιλάει ο Γεωργιάδης και λέω τώρα εντάξει, θα μας κάνει ο Γεωργιάδης να στηρίξουμε και τον Τσίπρα. Μη μιλάς ρε φίλε Γεωργιάδη, είσαι πολύ λαϊκιστής. Άστο, όταν έχουμε σοβαρά θέματα τα οποία εμένα προσωπικά, ας πούμε, με επηρέασε το ντοκιμοντέρ. Γιατί, γιατί είπαμε, δεν ήταν κριτική, ήταν δηλώσεις, ήταν συνεντεύξεις, ήταν αποτίμηση του τι έγινε τότε. Και δεν είναι πολύ το τότε, το 14 με το σήμερα, 12 χρόνια είναι έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, και έρχεται ο κύριος Γεωργιάδης και κρίνει τη μυστική συνάντηση του κυρίου Τσίπρα με τον γερμανό πρέσβη το 2014. Είναι μακράν, λέει, ο μεγαλύτερος πολιτικός απατεώνας, λέει ο κύριος Γεωργιάδης για τον Τσίπρα Νίκο. Ναι, και λέω εγώ, και έτσι να είναι, μόνο που το λέει ο Γεωργιάδης, αποδομείται. Έτσι. Γιατί εσύ θες να στηρίξεις Γεωργιάδη, εγώ δεν μπορώ να, Νίκο.
1: Ούτε κατά διάνοια. Ούτε κατά διάνοια. Για τον Καλογυρόπουλο.
0: Ναι. Λοιπόν, άκου να δεις, έχουμε θέμα. Ο καιρός, Νίκο μου. Εντάξει, είναι Θεός. Παιδιά, ο Χαϊδάς είναι Θεός. Δεν υπάρχει. Είναι καθημερινή. Πατέρα Ιωάννη, πατέρα Θανάση, έχεις καταλάβει τι τραβώ εδώ πέρα έτσι με το σκηνί το χοντρό με τον Νίκο. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, θέλω να σας πω και οικογενειάρχες και μη οικογενειάρχες, ή θέλετε παιδιά να τιμήσετε τη μητέρα, ο Δήμος Λαρισαίων για δεύτερη χρονιά, και εγώ οφείλω αυτά να τα χειροκροτώ, και το ξέρετε ότι το κάνω, γιατί δεν έχω κανέναν να μου περιορίσει το λόγο και την άποψη και την κριτική. Θέλω να χειροκροτήσω το Δήμο Λαρισαίων που για δεύτερη χρονιά κάνει κάποιες εκδηλώσεις, οι οποίες δεν ξέρω γιατί πάνε στα ψηλά γράμματα. Και με την κρίση που έχει η οικογένεια σήμερα και με το ότι συμβαίνει σήμερα στην οικογένεια και πόσο δεμένη είναι η οικογένεια και πότε συναντιούνται οι γονείς με τα παιδιά ή πότε τα αδέρφια κάνουν πράγματα μαζί, πότε οι γονείς κάνουν πράγματα μαζί με τα παιδιά τους, και είναι πράγματι σε κρίση αυτή η κατάσταση. Για δεύτερη χρονιά είχα χειροκροτήσει, και αν θυμόσαστε και την πρώτη χρονιά που είχε καταπληκτική επιτυχία η γιορτή της μητέρας. Έχουμε λοιπόν τώρα την Κυριακή στις 11 η ώρα το πρωί ένα ραντεβού μεγάλο. Ακούστε με, όσοι γονείς, όσοι παππούδες, όσοι αδέρφια, όσοι θέλετε ακόμη και να πάρετε τη γυραιά μητέρα σας για να πάτε και τον πατέρα μια βόλτα, επιλέξτε το Αλκαζάρ την Κυριακή στις 10 του μηνός από τις 11 το πρωί. Για δεύτερη χρονιά, Νίκο μου, γιορτάζουμε τη γιορτή της μητέρας. Είναι μια καταπληκτική ευκαιρία. Έτσι, το μήνυμα που μας έστειλε το Δήμος είναι μια μέρα για όλη την οικογένεια με διασκέδαση, δημιουργικότητα και εκπλήξεις. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ το Δήμο Λαρισαίων, το Δήμαρχο, για αυτή του την πρωτοβουλία που το κάνει δεύτερη χρονιά, και εύχομαι την Τρίτη και την Τέταρτη και την Πέμπτη και την Έκτη, και το λέω έτσι γιατί θεωρώ ότι τέτοιες εκδηλώσεις συντηρούν και τη βιωσιμότητα του φορέα. Έτσι ξεκάθαρα, έτσι καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Μακάρι λοιπόν να δίνει ευκαιρίες ο Δήμος για εκδηλώσεις και δράσεις, και συγχαρητήρια στους συνεργάτες του Δήμου που ανέλαβαν την ευθύνη αυτή να μαζέψουν την οικογένεια. Αντί λοιπόν να είμαστε την Κυριακή ο καθένας από ένα κινητό στο χέρι, ένα τάμπλετ ή μία οθόνη, ας βάλουμε τα αθλητικά μας, όπως λέει και η πρόσκληση, και ας πάμε στο Αλκαζάρ, όπου στις 11 η ώρα, και μόνο να δούμε, Νίκο. Δεν έχει ηλικία αυτό. Και μόνο να δούμε και μόνο να περπατήσουμε.
1: Ωραίο καιρό θα έχει και την Κυριακή.
0: Μπράβο, Νίκο, έτσι, μου, έτσι, και μόνο περίπατο.
1: Καλοκαίρι έτσι.
0: Αυτές οι πρωτοβουλίες, Νίκο, χειροκροτούνται έτσι.
1: Παλιά εμείς πηγαίναμε, θυμάμαι, όταν ήμασταν μικροί παιδάκια, μικρά να πούμε και τα λοιπά, στο Αλκαζάρ, βλέπαμε τις μαϊμούδες, τις καμποφαρδάλεις, έτσι. Τα άλλα άγρια πουλιά, έτσι, μπράβο. Τα είδαμε εκεί πέρα τα παγόνια κτλ.
0: Και μετά πηγαίναμε στο στέκι του Τζίμι για να φάμε.
1: Στο στέκι
0: με τη μαμά και τον μπαμπά.
1: Ναι. Και το άλλο το μαγαζί από πίσω με το τζουκμπόξ, εκεί που έπαιζε ο μεγάλος διαμαντάς, έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν, ναι, ναι. Εγώ σε λέω για μεσημέρι.
1: Α, για λίγο να μην ξεχάσουμε τώρα. Μια στείλει μήνυμα εδώ ο φίλος και λέει: α, η κυρία Βαρδιτσιώτη είναι κόρη, λέει, του Βαρδιτσιώτη και αδελφή, λέει, του μεγάλου.
0: Του Μιλτιάδη.
1: Λέει, του, και αδελφή, λέει, του.
0: Μιλτιάδη, του Θωμά και του Κωνσταντίνου.
1: Αδελφή του, του ενός που έχουν την ομάδα της αλήθειας, λέει. Το πιασε το υπονόμενο.
0: Όχι, να, που είναι, ναι, στην, ναι, ομάδα της αλήθειας.
1: Που είναι στην ομάδα.
0: Αλλά να πούμε στον αγαπητό φίλο, να πούμε στον αγαπητό φίλο ότι ο κύριος Βαρδιτσιώτης παραιτήθηκε και ασχολείται με την, με την άλλη του ιδιότητα του νομικού. Έχει νομικό γραφείο στον, στον Πειραιά, όπου ασχολείται περισσότερο με θέματα ναυτιλιακής, ναυτιλιακών υποθέσεων και δεν έχει καμία σχέση πλέον με την πολιτική, ούτε ο Μιλτιάδης ο Βαρδιτσιώτης.
1: Είχε αυτός το γιο
0: παραιτήθηκε και όλος και είπε ότι εγώ
1: φίλε την πολιτική. Ο γιος ήταν μεγάλος,
0: ο Μιλτιάδης είναι καταπληκτικός άνθρωπος.
1: Τον θυμάμαι σε κάτι φωτογραφίες που τον είχαν βγάλει στη Μύκονο.
0: Γλεντζές ήταν, γλεντζές ήταν, γήπας, δεν ήταν γήπας.
1: Ναι, ναι, ήταν, γήπας.
0: Νίκο, θέλω να σου πω και στο φίλο Κροατή ότι ήταν η παρέα μου στα φοιτητικά μου χρόνια. Και ήταν ένας καταπληκτικός φίλος και συνεχίζει να είναι. Νίκος Μουσές, Μιλτιάδης Βαρδιτσιώτης, Μιχάλης Παπαδόπουλος, Άρης Οικονομίδης. Ήταν η παρέα που κάναμε, η φοιτητική παρέα, και να φέρουμε μόνο στα ανδρικά κομμάτια της παρέας. Αγνή φιλική παρέα. Ένα καταπληκτικό παιδί που έδωσε μούτζα στην πολιτική και ασχολήθηκε με αυτό που σπούδασε. Όπως ο αδερφός του Θωμάς, ζει μόνιμα στο εξωτερικό στην Αμερική, όπου και εκεί κάνει καριέρα ως τραπεζικός. Και βέβαια ο μικρός Κωνσταντίνος δεν ξέρω τι κάνει, αλλά η κόρη Βαρδιτσιώτη είναι ίδια η μαμά της. Προσπάθησα να είμαι λίγο διακριτική, γιατί ξέρετε, οι οικογένειες δεν αγγίζουμε, έτσι. Δεν φταίει τώρα η κοπέλα αν ο πατέρας ήταν ο Βαρδιτσιώτης, αλλά και τι έχει κάνει ο Βαρδιτσιώτης, έχει δημιουργήσει κανένα πρόβλημα? Ακούστηκε ποτέ ο Μπάρμπι για, για μη ηθική? Σχολευάστηκε ποτέ από κανέναν? Έτσι, καμιά φορά ας είμαστε και λίγο πιο ευγενείς όταν μιλάμε για οικογένειες. Εκεί εγώ θίγομαι, Νίκο, πάντα. Έτσι, εγώ εκεί θίγομαι πάντα.
1: Α, εγώ για πολιτικούς δεν θίγομαι, να σου πω την
0: για αλήθεια. Τα παιδιά τους, ναι, ναι, ναι. Για τα παιδιά τους, Νίκο.
1: Για σε καμία των περιπτώσεων. Βάζω, δεν βάζω το χέρι μου
0: για τα παιδιά τους, Νίκο, σε καμία των περιπτώσεων. Σε καμία των περιπτώσεων. Για τους ίδιους τους πολιτικούς, ρίξτε, πώς το λένε, ρίξτε πίσα και πούπουλα. Αλλά για τις οικογένειες, όχι τώρα που βάλανε, ας πούμε, εκεί θα με κάνουν τώρα να στηρίξω παιδιά, ανθρώπους τους οποίους δεν εκτιμώ. Δεν εκτιμώ κάποιους ανθρώπους, αλλά θα σας πω. Βάλανε στο στόμα τους το κορίτσι, την κόρη του Μητσοτάκη, ότι ήρθε με πριβέ πτήση από το Ντουμπάι και αναγκαζόταν η οικογένεια να δείξει η κοπέλα το εισιτήριο πως ήρθε. Δηλαδή, παιδιά, μην αγγίζετε, ρε φίλε, μην αγγίξουν και τα δικά σας παιδιά. Διότι άλλο το μέγεθος, το δικό μας το βάρος που εμείς θα κουβαλάμε στην πλάτη μας και είμαστε υπεύθυνοι, αλλά τα παιδιά μας μην τα αγγίξει κανένας. Μην αγγίζετε παιδιά, αγαπητέ μου φίλε. Λοιπόν, Νίκο, να τελειώσω με τη γιορτή της μητέρας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί που πήγαινα και έλεγα τα ωραία τα τρυφερά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η γιορτή της μητέρας, η οποία θα γίνει την Κυριακή στις 11 η ώρα το πρωί. Ξεκινά την Κυριακή στις 11 η ώρα το πρωί και θα κρατήσει μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες. Με διάφορες δράσεις, με δημιουργικές δράσεις, με δράσεις για μικρούς, με δράσεις για μεγάλους, στον υπέροχο διαμορφωμένο χώρο του Αλκαζάρ, είναι για μας μία πρόκληση να καταλάβουμε τι εστί η οικογένεια και πώς να ενωθούμε. Αυτό. Και συγχαρητήρια στους συνεργάτες που για δεύτερη χρονιά μας δίνουν αυτή την ευκαιρία. Ευχή δική μου να γίνει θεσμός. Λοιπόν.
1: Α, και ετοιμαζόμαστε και για τη γιορτή ποινιού, βλέπω το τώρα, ε.
0: Ήρθε η πρόσκληση να αρχίσουν οι αιτήσεις.
1: Α, βλέπω, ετοιμαζόμαστε και για τη γιορτή ποινιού.
0: Καλά, έχεις καταλάβει πόσο έχω επιθυμήσει να σε δούμε.
1: Πού είσαι τεράστια, πού είσαι μεγάλε.
0: Έχεις καταλάβει πόσο πολύ έχουμε επιθυμήσει να σε δούμε.
1: Πού είσαι τεράστια.
0: Φίλοι, σανά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θάνος Κοκολίτσιος.
1: Τεράστια.
0: Θάνος Κοκολίτσος επέστρεψε υγιής στο στούντιο. Το πέθανε αυτό το πράγμα, αυτό το κρίμα για το Θάνο τον Κοκολίτσο, ρε παιδιά, τώρα. Δεν το πιστεύεις ότι ο άνθρωπος αυτός ανώστησε. Θα μας τα πει, θα μας τα πει μετά τις διαφημίσεις. Λοιπόν, Νίκο μου, εισαγγελική παρέμβαση για τις εγκαταστάσεις του ΕΑΚ Λάρισας και περισσότερο για την πισίνα, κυρίως για το κολυμβητήριο. Έχουν γίνει καταγγελίες στον εισαγγελέα, Νίκο μου, από γονείς λόγω της κατάστασης, λόγω της στατικότητας, λόγω της κατάρρευσης. Εδώ συζητούν για κατάρρευση οροφής, για κερκίδες. Μιλούν για άδεια μικρής πισίνας, μεγάλης πισίνας. Μιλούν για κανόνες ασφάλειας και για κανόνες υγείας. Και τι, κακός χαμός, έτσι. Και βεβαίως έχουν δίκιο. Αλλά οι γονείς που διαμαρτύρονται, καλό είναι να μιλήσουν με τους συλλόγους τους κολυμβητικούς. Γιατί μόνο για τους συλλόγους έχει ανοίξει, Νίκο, με το κολυμβητήριο δεν μπορεί να πάει κανένας πολίτης. Ήταν αίτημα και απέτηση των συλλόγων. Και από ό,τι ξέρω, μέσα από τη διοίκηση έχουν γίνει τα δέοντα για να πάρουν και επίσημα την άδεια λειτουργίας στο κολυμβητήριο. Γι' αυτό είναι κλειστά και τα αποδυτήρια και οι ντουζιέρες και τα μισά.
1: Καλείται να οριστεί πραγματογνώμονας μηχανικός για να συντάξει έκθεση στατικής επάρκειας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να απαντήσει σε
0: τώρα
1: ερωτήματα.
0: Τώρα, Νίκο, με συγχωρείς, πόσο καιρό το συζητάμε? Πόσο καιρό εμείς έχουμε συζητήσει και έχουμε πάρει και τηλέφωνο τον κύριο Μακρύδη και τον πρόεδρο του ΕΑΚ για να μας πούνε τι ακριβώς γίνεται, έτσι. Λοιπόν, είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι για όλα, Νικόλα μου, γιατί είναι κάτι που είναι πολύ παλιό, τώρα έφτασε και στα χέρια του εισαγγελέα. Εγώ θέλω να δώσει ο εισαγγελέας, και την εισαγγελική εντολή να ξεκαθαρίσουν οι κακοποιήσεις των παιδιών από εκπαιδευτικούς στα σχολεία.
1: Και λέει στο
0: από εκπαιδευτικούς στα σχολεία, και δεν μιλώ.
1: Πορκατατικής, λέει, θα εξεταστεί, λέει, αν συζητούνται τα αδικήματα της έκθεσης σε κίνδυνο, της παράβασης καθήκοντος και της παραβίασης κανόνων οικοδομικής.
0: Έτσι. Ναι. Έτσι ακριβώς. Ναι, γιατί όλα αυτά τα δημοτικά δημόσια δεν έχουν ή δεν είχαν άδειες, Νίκο. Μην γελιόμαστε τώρα, τα πράγματα δεν είναι όσο φαίνονται. Μπορεί να κυνηγούμε τους πολίτες, αλλά δυστυχώς πολλές φορές και το κράτος είναι το πιο παράνομο όλων. Λοιπόν, η εισαγγελική παρέμβαση το είπαμε. Και τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται. Φεύγουν ο ένας, πάει ο άλλος, εδώ φύγεις εσύ, κάτσε εσύ. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας αχταρμάς πολιτικών μετακινήσεων. Όλοι οι πολιτικοί μετακινούνται από εδώ.
1: Τρεχάτε, κουταράκια μου, είναι εν ώψη των εκλογών που θα έχουμε το φθινόπωρο μας. Τρεχάτε να πάει ο ένας από εδώ, να πάει ο άλλος από εκεί, να βουλευτούμε κτλ.
0: Και επιβεβαιώνεται ο Χαϊδάς, γιατί πίστευα ότι θα πάμε στο 2027. Τι γίνεται όμως με Καστανίδη, τι γίνεται με Τζάκρη, τι γίνεται με Αποστολάκη Ευάγγελο? Ο οποίος Αποστολάκης Ευάγγελος διαψεύστηκε το γεγονός ότι τον φλέρταραν το Πασόκ. Δεν υπάρχει καμία τέτοια επαφή, και μια συνάντηση που έκανε με στελέχη του Πασόκ έγινε πριν από 2 χρόνια. Τώρα, για την κυρία Τζάκρη, η οποία ακόμη έχει μπει στην αφάνεια, η κυρία Τζάκρη, Νίκο, μετά την Κασελάκη εποχή.
1: Έτοιμη είναι τώρα να πάει στο Πασόκ και μια Κασιμάτη.
0: Και ο Καστανίδης.
1: Καστανίδης, η
0: Καστημάτη είναι σίγουρη. Καστημάτη είναι επόμενη μεταγραφή.
1: Καστανίδης λέει: φεύγω από το Πασόκ, το Ανδρουλάκη.
0: Πρόσεξε, ένα θέμα είναι ο Καστανίδης. Τώρα άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Φεύγω, όχι λέει, από το Πασόκ, θα μείνω στο Πασόκ. Φεύγω από αυτό το μόρφωμα που έχει κάνει ο Ανδρουλάκης. Έτσι. Λοιπόν, παρετούμε από το Πασόκ το Ανδρουλάκη. Και λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, τον διάγραψε ο Παπανδρέου, τον απέπεμψε ο Σημίτης, είναι συνεπής η στάση του. Βρε κύριε Ανδρουλάκη. Το θέμα είναι να ενώσεις τα πράγματα, όχι να διχάσεις. Γιατί και ο Καστανίδης, και εγώ συμφωνώ ότι ένας παροχημένος πολιτικός είναι από την εποχή που λες του Παπανδρέου. Εντάξει, πολιτικός. Αλλά καλό είναι να ενώσεις και όχι να διχάσεις. Ο κύριος Ανδρουλάκης, το τελευταίο διάστημα από τις τελευταίες εκλογές τις προεδρικές του Πασόκ, δηλαδή τότε που είχε τους μνηστήρες που διεκδικούσαν τη θέση του και που κέρδισε. Αθρηστικά, Νίκο, οι αντίπαλοι του είχαν μεγαλύτερο ποσοστό από αυτόν. Αθρηστικά οι αντίπαλοι του, έτσι. Καλό είναι λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης να ενώσει όλους αυτούς που έχει αποπέμψει και πάνω από το τραπέζι και κάτω από το τραπέζι. Συζητήσαμε και χθες για τη δική μας δυναμική παρουσία της βουλευτού του Πασόκ της Λάρισας, που ο κύριος Ανδρουλάκης μάλλον στεναχωρήθηκε που στο θέμα των εκλογών για την διοίκηση του κόμματος στήριξε άλλον υποψήφιο και την τιμώρησε εμέσως πλην σαφώς. Αλλά δεν έχει καταλάβει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι αυτοτιμωρείται. Διότι όταν τιμωρείς το ένα στέλεχος του Πασόκ μετά το άλλο, δυνατίζει τη δυναμική του Πασόκ. Και που εμείς χρειαζόμαστε όλοι οι Έλληνες μια ισχυρή αντιπολίτευση. Λοιπόν, την Πέμπτη έχουμε, να πάμε και στη Νέα Δημοκρατία να δούμε και εκεί τα δικά τους τα ωραία. Την Πέμπτη έχουμε τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Προσπαθεί να κρατήσει, Νίκο, τώρα ενωμένη την κοινοβουλευτική ομάδα ο Μητσοτάκης. Κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μετά τις παραπομπές για ΟΠΕ και ΠΕ και λοιπά, μετά την κρίση που έχει η κοινωνία, μετά τη διαμαρτυρία ότι οι βουλευτές δεν μπορούν να βγουν να κάνουν προεκλογική εκστρατεία γιατί τις παίρνουν με ντομάτες και γιαούρια, μετά. Εν πάση περιπτώσει, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα είναι 15 μέχρι 17 Μαΐου, όπου θα έχει καθαρά προεκλογικό χαρακτήρα.
1: Προσπάθησε να κάνω και μασάζ, λέει, τον πρώην πρωθυπουργό του Κωνσταντίνου Καραμαλή μέσω τώρα, αλλά αρνήθηκε, λέει ο Καραμαλής.
0: Όχι, έκανε μασάζ ο Γεωργιάδης με τον Μητσοτάκη, αγκαλιάς, φιλιά και φιλιά.
1: Δεν τον κατάφερε.
0: Όπου φαίνεται ότι ο Καραμαλής, λέει, είναι η Νέα Δημοκρατία. Ο Γεωργιάδης δεν χρειάζεται ιδιαίτερη πρόσκληση για το συνέδριο. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, τα ίδια που είπα για τον κύριο Ανδρουλάκη θα πω και στον κύριο Μητσοτάκη, αν και τα κάνει λίγο έτσι πιο καλλιτεχνικά ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά δεν πάει να πει ότι είμαστε χαζοί και δεν τα βλέπουμε. Σφάζονται Πασόκ και Καραμέρος Νίκο, έχουμε και άλλη κόντρα. ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Καραμέρος είναι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Για τις ανεξάρτητες αρχές διέρευσε χθες ότι έχει γίνει, μάλλον το έδωσε και ο Μαρινάκης της Νέας Δημοκρατίας, ότι είχε γίνει συζήτηση για συμφωνία για τις ανεξάρτητες αρχές του κυρίου Ανδρουλάκη με τον κύριο Μητσοτάκη. Κολοτούμπιασαν κάποιοι, δεν ξέρω ποιοι και ούτε με αφορά. Σιγά τώρα που θα ασχοληθώ εγώ με το ποιοι θα διοικήσουν τις ανεξάρτητες αρχές. Αν, ας πούμε, αρχίσει και μαυρίζει το τοπίο, τι πιστεύετε, ότι θα βγει γαλάζιος ουρανός? Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, και λέει ο κύριος το Πασόκ σε ανακοίνωσή του ότι ο κύριος Καραμένος πιάνει πόρτα για το χειμώνα που επιτίθεται. Και βέβαια ο κύριος Καραμέως, που τα βάζει με δημοσιογράφο, κατανοώ, λέει, δύσκολη ημέρα μετά τα όσα σας καταλόγησε ο κύριος Καστανίδης, απευθύνεται και απαντά ο κύριος Καραμέως στο Πασόκ. Πάντως αυτό το σήκωσή, φύγε εσύ, έλα εσύ, και αυτός ο καυγάς στα μικρά κόμματα, και δίνουμε και μια δημοσκόπηση που έχουμε τώρα από την Opinion Poll, γιατί χθες είχαμε από τη Mars στο πρώτο θέμα, τώρα έχουμε, ναι. Τώρα έχουμε από την Opinion Poll, η οποία μας λέει ότι συνεχίζει να έχει στην πρόθεση ψήφου το προβάδισμα Νέα Δημοκρατία. Της δίνει πάλι 31,2%. Χθες η Mars της έδινε, μισό λεπτό να το βρω και να σας πω. Μπα, δεν το έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή. Μπα, το
1: μπα, έχουμε, όχι. Πτώση Νέας Δημοκρατίας, λέει, άνω του Πασόκ, λέει.
0: Λοιπόν, για την Opinion Poll, στις 16,8 μονάδες η διαφορά Νέα Δημοκρατία με Πασόκ, περιορισμένη δυναμική για Τσίπρα, Καριστιανού και Σαμαρά, 31,2 Νέα Δημοκρατία, 14,4 το Πασόκ, Ελληνική Λύση με 9,4, Πλεύση Ελευθερίας 8,2, όλο πέφτει η Κωνσταντοπούλου, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 7,8, ΣΥΡΙΖΑ στο 4,3. Αυτή είναι η εκτίμηση ψήφου, έτσι, και δίνει επτακομματική βουλή η δημοσκόπηση της Opinion Poll. Τώρα θα μου πεις, Βάσο, γιατί μας λες κάθε μέρα και μία δημοσκόπηση. Σαν ήδη σας το λέω, πλέον έχω πάψει να πιστεύω στις δημοσκοπήσεις που είναι παιχνιδάκι. Έχουμε δημοσκόπηση 7 φορές τη βδομάδα, ενώ παλιά εκτιμούσαμε τις δημοσκοπήσεις ή πιστεύαμε στις δημοσκοπήσεις ότι είχαν άλλη βαρύτητα, γιατί δεν είχαν χρωματικό χαρακτήρα. Τώρα λοιπόν, ο καθένας που δίνει εντολή σε μια δημοσκοπική εταιρεία να κάνει δημοσκόπηση έχει de profundis προετοιμάσει το έδαφος για να ευνοήσει τα δικά του πολιτικά συμφέροντα. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, οι παραμονές των εκλογών και την περίοδο των εκλογών, να ξέρετε ότι τα νούμερα που λέμε τώρα δεν θα έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αυτή είναι και παραμένει δική μου εκτίμηση. Α, να πούμε και αν ευχάριστο, μιας και που θα έχουμε τον Θάνο τον Κουκολίτσο, καλώς μας ήρθε μετά τις διαφημίσεις. Να πούμε λοιπόν. Μήπως εννοείς για τα καταναλωτικά, τη μείωση των επιτοκίων? Εγώ αυτό ήθελα να πω. Τώρα, άλλο ένα δυσάρεστο ευχάριστο. Από κόσκινο πλέον θα περνούν οι εγκρίσεις νέων δανείων μετά το πλαφόν στα Πανατόκια. Και θέλω να συζητήσω την άποψη του Θάνου του Κουκουλίτσου μετά τις διαφημίσεις, γιατί έχουμε πολλά θέματα εδώ οικονομικά. Να μας πει ο Θάνος ποιο είναι το όφελος των δανειοληπτών, τι κερδίζουν, αν κερδίζουν, και ποια είναι η ζημιά στις τράπεζες με τη μείωση των επιτοκίων για τα καταναλωτικά δάνεια που μας ανακοίνωσε χθες με φανφάρες ο κύριος Μητσοτάκης. Λοιπόν, επειδή όμως δεν θέλω να φάμε χρόνο από το Θάνο, θα συνεχίσω με τις ειδήσεις πάρα πολύ γρήγορα. Να σας πω ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μας τρομοκρατεί και λέει το κακό σενάριο είναι πρώτο μπυλόν με πετρέλαιο στα 125 δολάρια. Σήμερα έχει παγιωθεί στα 110 δολάρια το πετρέλαιο και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μέχρι το 2027 φέρνει σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Τι, 2,5?
2: 2,30 η βενζίνη είναι η πρόβλεψη.
0: Η πρόβλεψη, ναι, τώρα είναι 2,7, 2,8, ναι. Κοιτάξτε να δείτε, λέμε αχ, βαχ, μαχ, αλλά την πληρώσαμε τη βενζίνη και 2,5 ευρώ, θυμάσαι, στην κρίση. 2,30. Το θυμάσαι.
2: 2,26
0: και 2,5. Εγώ πλήρωσα βενζίνη 2,5 ευρώ. Εντάξει. Γιατί ξέρεις τι φοβάμαι, Θάνο, ότι ξεχνάμε την ιστορία μας. Και ότι πάμε να αναδείξουμε ανθρώπους οι οποίοι μας είχαν φέρει σε χειρότερο χάλι από ό,τι είμαστε τώρα. Αυτό εμένα με φοβίζει, παιδιά. Λοιπόν, λέει ότι η κυρία Γεωργίεβα, η διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, μας λέει ότι αν αυτή η ιστορία και κρατήσει ο πόλος μέχρι το 2027, θα φτάσουμε στα 125 δολάρια το βαρέλι. Και εγώ το βλέπω, αν και τώρα λένε ότι μια στιγμή ανεβαίνει, την άλλη κατεβαίνει, ανοίγουν τα στενά, κλείνουν τα στενά, τα παίρνει το Ιράν τα στενά, τα αφήνει στις ΗΠΑ τα στενά, το Ορμούζ λέμε, και γίνεται ας πούμε με ένα σανσέρ η τιμή του πετρελαίου. Όχι από την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, την ονοματοδοσία που είχε πρόθεση ο και συμφωνώ απόλυτα ο Δήμος Θεσσαλονίκης, αν αυτό είναι γεγονός, δεν το είχα παρακολουθήσει πολιτικά, αρνείται να γίνει η ονοματοθεσία της πλατείας στο όνομα του Γιάννη Μπουτάρη, και το αρνούνται οι πόντιοι της χώρας μας, οι απανταχού πόντιοι, εντάξει, και ομογενείς αλλά και εδώ, η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, γιατί πλήγωσε τα εθνικά αισθήματα των ποντίων, αμφισβήτησε τη γενοκτονία των ποντίων και έθιξε ιστορική μνήμη. Αυτό, παιδιά, πράγματι είναι πάρα πολύ βαρύ, γιατί αν θυμίστε, μόνο οι Τούρκοι αμφισβήτησαν τη γενοκτονία των ποντίων, αν το θυμόσαστε, έτσι. Και όπως αμφισβήτησαν και τη γενοκτονία των Αρμενίων. Άρα δηλαδή είναι κρίμα αν ο κύριος Μπουτάρης, θα μου πείτε ο νεκρός δεν δικαιώται πάντα, αλλά όχι σε τέτοια θέματα εθνικά, αμφισβήτησε τη γενοκτονία. Και πού, στη Θεσσαλονίκη, δήμαρχος Θεσσαλονίκης, που η Βόρειος Ελλάδα είναι 90% πόντι. Αμφισβήτησε λοιπόν αυτή την ιστορία, πράγματι δεν είναι καλό. Λοιπόν, η ελληνική αστυνομία προειδοποιεί για απάτες μέσω μηνυμάτων με πρόστιμα μαϊμού για υπέρβαση ταχύτητας. Αν σας έρθει ένα μήνυμα που λέει ότι έχετε υπερβεί το όριο ταχύτητας και έχετε φωτογραφηθεί με κάμερες κλπ. Μην πιστεύετε αν δεν έρθει επίσημα αποδεικτικό ή αν δεν κάνετε επιβεβαίωση με την υπηρεσία. Να κάνετε έναν έλεγχο. Μην πιστεύετε, γιατί σας παίρνουν χρήματα, γιατί είναι υπέροχα τα ποσά. Λέει ο άλλος τώρα, παράνομο, λέει, σε πιάσαμε να μιλάς, λέει, στο τηλέφωνο. Μήνυμα που ήρθε και μου έδωσε ένας φίλος ακροατής. Δώστε, λέει, 350 ευρώ για να εξοφλήσει το πρόστιμο. Και του δίνουν και αριθμό λογαριασμού να καταθέσει τα χρήματα. Δηλαδή, έλεος. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, θα κάνουμε τον περίπατό μας τώρα για να αφήσουμε ελεύθερο το χρόνο για τον αγαπημένο μας Θάνο Κουκουλίτσο, που μας έλειψε πάρα πολύ αυτές τις μέρες.
1: Έτσι, πες τα, Βάσο, πες τα.
0: Μας έλειψε γιατί είμαστε και στην οικονομική, πώς το λένε.
1: Τώρα που λες οικονομική.
0: Έξαρση.
1: Λοιπόν, παιδιά, παρατηρητώντας εδώ την πόλη και την καθημερινότητα, έχει ανοίξει τώρα στο κέντρο εδώ της πόλης, επί της οδού Μανδυλαράκη Μεγάλου Αλεξάνδρου, ένα μάρκετ τις τελευταίες μέρες, το οποίο έχει τα πάντα ένα ευρώ. Άμα δείτε τι γίνεται εκεί πέρα, γίνεται πόλεμος. Και αυτό
0: Μανδυλαράκη και Μεγάλου Αλεξάνδρου, μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: στη γωνία. Εκεί που είναι πεζόδρομος.
1: Και αυτό απεικονίζει λίγο πολλά πράγματα από την καθημερινότητά μας, από την οικονομία. Και από όλα αυτά.
0: Και που είναι και επικίνδυνο. Είναι και στροφή εκεί, έτσι δεν είναι? Που βγαίνουν από την.
1: Εντάξει, είναι
0: Μεγάλο
1: τώρα.
0: Είναι αριστερά στη Μανδύλα, δεξιά στη Μανδύλα.
1: Πηγαίνω προσεκτικά εκεί πέρα, δεν είναι τόσο επικίνδυνο. Αλλά έχω παρατηρήσει ότι γίνεται όποια στιγμή και να περάσει, γίνεται ο χαμός. Δεν μπορείς να μπεις μέσα.
0: Εννοεί σούπερ μάρκετ με τρόφιμα, α πούμε.
1: Τα πάντα. Και τρόφιμα και τα πάντα όλα, σου λέω. Ένα ευρώ. Θυμίζει ένα άλλο που είχε ανοίξει, αν θυμάστε, ένας από την Ελασφόνα που είχε ανοίξει και το οικονόμησε καλά στην αρχή της δεκαετίας, της κρίσης και τα λοιπά, ναι. Και τα λοιπά, και βλέπεις τώρα γίνεται χαμός. Και το βλέπω κάθε μέρα περνώντας από εκεί, και περνάω και μεσημέρι και απόγευμα.
0: Πάντως,
1: έτσι και βραδάκι.
0: Να σου πω κάτι, έχεις λοιπόν απόλυτα δίκιο. Εγώ όλα αυτά τα προϊόντα τα θεωρώ αμφισβητούμενης ποιότητας. Αν είναι φαγόσιμα, αν είναι κάτι άλλο κλπ.
1: Ότι σε αυτό δεν διαφωνώ. Αλλά αυτό το που θέλω να τονίσω είναι ότι δείχνει στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα.
0: Δεν ξέρω. Εγώ, παιδιά, φοβάμαι πάρα πολύ, και επειδή βλέπουμε ότι ό,τι τρώμε είμαστε, και ότι κινδυνεύει πλέον και η υγεία μας από το ότι τρώμε, γιατί τρώμε πολύ επεξεργασμένα πράγματα, τρώμε πράγματα που δεν ξέρουμε τι είναι, ας πούμε.
2: Έτσι, είναι βιομηχανικά προϊόντα έτσι. Τα περισσότερα.
0: Εγώ φοβούμαι ότι, και επειδή δεν ξέρω αν γίνεται και αν μπορεί η χώρα να κάνει σωστούς ελέγχους σε αυτά, γιατί βλέπουμε κάθε μέρα από τον ΕΦΕΤ να λέει αυτό το προϊόν οσύρθηκε από τα καταστήματα εκείνο το άλλο, καλύτερα λιγότερα. Έτσι, αγαπητοί μου φίλοι, και ουσιαστικότερα ας επιστρέψουμε στη μεσογειακή διατροφή, ας φάμε όσπρια λαχανικά, ας φάμε λιγότερο κρέας παρά να φάμε κακό κρέας.
2: Έχω ένα λεπτό.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Αυτή τη χώρα την αγαπάμε, την τιμούμε.
0: Έτσι.
2: Και όσοι την υπηρετήσαμε, εκεί που και την υπηρετήσαμε, νιώθουμε λίγο έτσι μεγαλύτερη αίσθηση. Πέθανε ένα παιδάκι την προηγούμενη εβδομάδα 13 χρονών με ένα πατίνι σε ένα χωριό.
1: Συνηλία.
2: Μπράβο, Νίκο.
1: Ναι, ναι.
2: Ξαναβγήκανε, ξαναρρήπανε, ξανακάνανε.
0: Ναι. Φύγαμε
2: από τη χώρα που μπορεί να ελέγχει ή να μην ελέγχει τον διατροφικό κύκλο. Μα εδώ δεν μπορεί να ελέγξει τους πιτσιρικάδες στην Ανθίμου Γαζή, που ένας τώρα το πρωί μου βγήκε με διπλό πατίνι, δύο απάνω από αριστερά.
0: Τρικάβαλο ήταν χθες.
2: Χτυπάει το αυτοκίνητο, χτυπάει, ξέρεις, το ηχητικό.
0: Ναι, ναι. Ναι, ναι.
2: Κάνω λίγο δεξιά, γιατί τον βλέπω και στον καθρέφτη, και μου βγαίνει ο πιτσιρικάς σφεντόνα από τη δεξιά πλευρά με το πατίνι. Κράνος κανένα, φως κανένα. Κίτρινο γυλαίκο κανένα, στο κέντρο της Λάρισας στην Ανθίμου Γαζή. Για ποια χώρα και έλεγχο
1: μιλάμε. Αγαπητέ μου Θάνο, επειδή από εκεί Υπήρου και Ανθίμου Γαζή περνάω καθημερινά, γίνεται ο κακός χαμός.
0: Δηλαδή, πλάκα μου κάνει,
1: σου έρχονται από απέναντι.
0: Μιλάτε
1: τώρα
0: για δρόμους.
1: Γιατί είναι και
0: Λάρισα,
1: ο πεζόδρομος πάνω, είναι και ο πεζόδρομος
2: είναι σχολεία,
1: τώρα.
2: Νίκο.
1: Είναι τα σχολεία. Και εκεί γίνεται κάθε μέρα θεός φυλάξιλες.
2: Δηλαδή αν χτυπήσουμε κανένα παιδί καμιά μέρα.
0: Νίκο μου, παιδιά, σε ποιο δρόμο έχετε κυκλοφορήσει και δεν είδατε παντού,
2: αλλά μιλάμε για το κέντρο της Λάρισας.
0: Μας είπε ο κύριος Μπαριώτας, το θυμόσαστε, ότι έχουμε κάθε μέρα περιστατικά ατυχήματα από πατίνια, δεκάδες. Μας είπε ο διευθυντής της Ορθοπαιδικής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και το ανέβασε και λέει: ελάτε να δείτε τι γίνεται. Ποιοι ευθύνονται, Νίκο μου, και για το 13χρονο, ποιοι ευθύνονται, Νίκο μου.
2: Οι γονείς που του δώσαν και πήραν το πατίνι.
0: Άντε γεια σου τώρα. Ποιοι ευθύνονται, Νίκο μου, όταν τα παιδιά παθαίνουν εξάρτηση από τα social media.
2: Αλλά
0: και από
2: να
0: το
2: κάνω εγώ επώνυμα, σαν Θάνος Κουκουλίτσιος, yeah. Μια καταγγελία. Πάντοτε στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, επειδή εκεί είναι το γραφείο μου, πάντοτε υπάρχει ένα ζευγάρι από αστυνομική δύναμη.
1: Είτε αυτό τώρα συνομιλώ με ένα φίλο ακροατή που λέει: ειδικά στα σχολεία γίνεται κάθε μέρα θεός φυλάξει, λέει, σε όλα τα σχολεία με τα πατίνια.
2: Περνούν οι πιτσιρικάδες από μπροστά του.
1: Και είναι, λέει. Δηλαδή ο άνθρωπος.
2: Εγώ αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, Βάσου μου, είναι το εξής. Περνούν από την κεντρική πλατεία.
0: Εγώ μίλησα με τη διοικητήτρια της τροχιάς. Έχω μιλήσει μαζί της. Όντως κατανοώ το φόρτο εργασίας που έχουν και την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού. Το μόνο που δεν μπορώ να καταλάβω, και θα το πω και δημόσια, γιατί δεν γίνονται κάποιες μέρες δειγματοληπτικά έλεγχος. Δηλαδή δεν χρειάζεται να έχεις κάθε μέρα ένα περιπολικό.
2: Στην κεντρική πλατεία δεν χρειάζεται δειγματοληπτικός έλεγχος. Υπάρχει πάντοτε ζευγάρι της ελληνικής αστυνομίας.
0: Ναι, για ποιο λόγο είναι εκεί.
2: Είναι εκεί για να φυλάει την τάξη.
0: Για ποιο λόγο είναι
2: αλλά
0: εκεί.
2: Αλλά όταν βλέπει το πιτσιρικά με το δικάβαλο να περνάει, γιατί δεν τον σταματάει.
0: Εγώ λοιπόν θέλω να ρωτήσω τις αρμοδιότητες, γιατί πρόσεξε να δεις, και οι αρμοδιότητες, Νίκο μου, περιορίζουν ακόμη και τον οποιοδήποτε κάνει τη δουλειά του. Εγώ λοιπόν θέλω να παρακαλέσω, όπως παρακαλώ την κυρία διοικήτρια, να βγάλει ένα κλιμάκιο στα σχολεία με τα πατίνια, να αναγράψει καμιά τριανταριά, σαρανταριά παιδιά. Όχι. Γιατί σου έχω πει και τι περιστατικό έχω δει εγώ με το πατίνι.
2: Ναι.
0: Έτσι, σου έχω πει το περιστατικό.
2: Και το έχεις πει πολλές φορές.
0: Έτσι, να εμπιστεύεσαι αυτούς που θα στείλεις έξω, αγαπητή μου κυρία διοικητρία, γιατί πράγματι ξέρω και κατανοώ το φόρτο εργασίας. Βγάλε δειγματοληπτικά μια φορά το μήνα. Μια φορά το μήνα, βάλε εκεί στην Υπήρου που λένε και Ανθίμου Γαζή έναν να γράφει. Να γράφει έναν. Θα μου πεις θα τον δούνε και θα τον σταματήσουν και θα φύγουν. Ό,τι προλάβει. Αρκεί να ξέρουν ότι θα τους γράψουν. Ο Θεός να φυλάει. Βγάλε ένα περιπολικό να πιάσει την περιφερειακή οδό εκεί από το Αλκαζάρ και τη Δεϊάλ, που κάθε πρωί 7 παρά οι οδηγοί τρέχουν σαν δαιμονισμένοι, και κυρίως οι οδηγοί που πάνε στρατιωτικοί στη στρατιά να μπουν. Άμα δεις τι γίνεται, Νίκο, με 7, Θάνο μου, 7 ώρα το πρωί στην Ιερών Πολυτεχνείου, για να μπουν μέσα στη στρατιά που λέγαμε, που τώρα έχει γίνει κακός χαμός. Και μετά. Ποιοι είναι αυτοί που μπαίνουν εκεί μέσα. Πόσους έχουμε εμείς στο συντήρι τους κρατικοδίαιτους. Πώς είναι οι καρεκλοκένταβοι που μπαίνουν 7 η ώρα το πρωί δημοσίου υπαλληλίσκοι. Έτσι που μπαίνουν. Και τι κάνουνε, μπορείτε να μου πείτε, τι κάνουνε. Τι κάνουνε. Λοιπόν, Σήμερα είμαι πολύ κακιά. Λοιπόν, Γκουνέλλας, εξοπλισμοί καταστημάτων. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η πρώτη και τελευταία επιλογή για όποιον θέλει να στήσει, να επεκτείνει, να ανανώσει, να επισκευάσει τον εξοπλισμό της επιχείρησής του. Τρέξτε, Γκουνέλλας, Λάμπρος Γκουνέλλας, κάντε την πρώτη επίσκεψη στον πύργο Γκουνέλλας. Πάμε στον όμιλο Γουλιώνη. Γουλιώνης, περιφράξης Γουλιώνης, Βόλου 11, Λάρισα. Είναι κολοσσός, είναι κορυφαίος. Δεν υπάρχει συναγωνιστής, δεν υπάρχει ανταγωνιστής, δεν υπάρχει τίποτα. Απέχει, απέχει, τι να σας πω, στην ποιότητα, στις υπηρεσίες, γιατί, στις τιμές, γιατί μπορεί. Γιατί είναι μονάδα που έχει δικό της εργοστάσιο σηματοπλεγμάτων, γιατί είναι μια ιστορία που καλά κρατεί και έχει δώσει τις υπηρεσίες της όχι μόνο σε όλη το επίπεδο, σε όλη τη χώρα, αλλά και σε χώρες του εξωτερικού. Δηλαδή, και μου λέει άλλο σιγά, τώρα που θα πάω εγώ στο Γουλιώνη, γιατί που θα προλάβει να κοιτάξει τη δική μου περίφραξη από το οικόπεδο. Δεν καταλάβατε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Είναι τόσα πολλά τα συνεργεία στον όμιλο Γουλιώνη που γίνεται πιο γρήγορα η δουλειά που ζητάτε από οποιονδήποτε άλλο. Ασφαλίστε την περιουσία σας στις περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Και μένουμε και στον όμιλο Γουλιώνη και πάμε στο Pet Market. Τα τρυφερά μας που λέω. Τα πάντα όλα σε τροφές για τα κατοικήθειά μας. Τα πάντα όλα σε αξεσουάρ. Αυτή η Τριανδρία, Σταύρος, Γιώργος και Αλέξανδρος Γουλιώνης, η μεγάλη μας αδυναμία ο Αλέξανδρος, δεν έχει σύγκριση. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να σταθεί δίπλα. Είναι πολύ μακριά. Έτσι, και αυτή είναι πολύ ψηλά για να τους φτάσεις. Όμιλος Γουλιώνη, περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Pet Market Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Και εδώ να σας θυμίσω ότι εκτός αυτό που φαίνεται που έχει γιγαντωθεί ο Όμιλος Γουλιώνης, υπάρχει για μένα και η ευαισθησία, υπάρχει το κοινωνικό πρόσωπο Γουλιώνης, που είναι πάντα δίπλα σε όποιον έχει την ανάγκη. Είναι συγκινητική η κοινωνική παρουσία του Ομίλου Γουλιώνη. Θα πάμε σε άλλον έναν κορυφαίο. Και πού θα πάμε, αγαπητοί μου φίλοι? Θα πάμε στο catering Καψιόχας. Ένας και μοναδικός. Θάνο μου στην ποιότητα. Θάνο μου στις γεύσεις.
2: Σε όσες εκδηλώσεις έχω παραβρεθεί σε επιχειρήσεις που έχουν του συγκεκριμένου catering, κανείς δεν έφυγε με αρνητικά σχόλια. Το καταθέτω επίσημα.
0: Οι υπηρεσίες...
2: Δεν το λέω τώρα για διαφήμιση, το καταθέτω επίσημα.
0: Όχι, ναι. Οι υπηρεσίες Καψιόχας, καταρχάς, εγώ δεν κάνω διαφήμιση, αναφέρω τους ξεχωριστούς γιατί τους αγαπώ και γιατί ζω με αυτούς και γιατί για μένα είμαι περήφανη και γιατί έχω την πολυτέλεια να διαλέγω ό,τι καλύτερο υπάρχει. Έτσι ομάθα το πω. Ο Γρηγόρης, η Εύη Καψιόχα και τα παιδιά τους έχουν κάποιες αρχές και κάποιες αξίες, οι οποίες αξίες και αρχές είναι στις υπηρεσίες που προσφέρουν, σε ποιότητα, σε γεύσεις, σε παροχή υπηρεσιών. Αλλά Θάνο, σου λέει ο άλλος, εμένα δεν με νοιάζει τίποτα, με νοιάζει όποιος φύγει από μένα που ζητεί στις δικές μου υπηρεσίες να είναι χαρούμενος, να φύγει χαμογελαστός.
2: Που σε μια επιχειρηματική παρουσίαση έφυγαν τελευταίοι.
0: Είναι πάντα.
2: Περίμεναν να φύγουμε και εμείς οι τελευταίοι.
0: Μα το ξέρεις, πάει η Εύη Καψιόχα στο μουσικό γυμνάσιο που, που συμβαίνουν στα παιδιά φαγητό και τρώει μαζί τους, κάθεται μαζί τους, ρωτάει τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε. Πού το βλέπεις αυτό, ρε παιδιά? Πάντως, ακούστε να δείτε, είτε θέλετε να κάνετε το γάμο σας, είτε τη βάφτιση, είτε να πάτε, είτε εγγένεια, είτε μια εταιρική εκδήλωση, πριν κάνετε οτιδήποτε, καλέστε στο 2415-92-800, κάντε ένα ραντεβού με την οικογένεια Καψιόχας και μιλώ με την οικογένεια Καψιόχας, γιατί θα σας υποδεχθούν και θα σας αγκαλιάσουν μέχρι το τέλος της εκδήλωσής σας. Είτε στο δικό σας χώρο, είτε στα δύο κτήματα. Τα κτήμα Καψιόχα στην είσοδο του Ελευθερές, είτε στο κτήμα Πισίνα, θα εισπράξετε την αγάπη, την αγκαλιά και τις άριστες υπηρεσίες. Και ξέρετε κάτι, με ασυναγώνιστες τιμές. Θα πάμε και σε μια άλλη εταιρεία και θα κλείσουμε τον περίπατό μας με το παραδοσιακό στην Νάπολη, πρώτη μεραρχία. Παραδοσιακό στο ποτάμι Αθηνάς 19. Μα όπου υπάρχουν ωραίοι άνθρωποι, υπάρχουν άριστες υπηρεσίες. Εδώ ο Γιάννης ο Παπαγιωρίου και Θάνο, θέλω πάντα να ξέρει ο πολίτης από ποιον παίρνει τις υπηρεσίες. Θέλω ο πολίτης να ξέρει ποιος είναι ο άνθρωπος που αντιπροσωπεύει. Τώρα θα έχω και στη Γιάννη και εγώ τη χαρέ, δεν σου λέω τίποτα. Εγώ ξέρεις, είμαι πολύ εσωτερικός μετανάστης. Εγώ Γιάννη Μαθρέμα Φιλιππούπολης. Επέλεξα τη Γιάννη γιατί μου άρεσε η διαδρομή. Έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει αρχίζω και νιώθω ευτυχής για την επιλογή που έκανα, γιατί θα έρθει και το παραδοσιακό στη Γιάννουλη. Έχουμε λοιπόν παραδοσιακό στην Άπολη πρώτη ημεραρχία, παραδοσιακό στο ποτάμι Αθηνάς 19. Καλέστε αγαπητοί μου φίλοι 2-4-10-2-54-2-55, γιατί εδώ το θαύμα στην ποιότητα και τις γεύσεις συνεχίζεται. Και όταν λέω συνεχίζεται το θαύμα, εννοώ φρέσκο ντόπιο κρέας ημέρας, ακόμη και στο γύρο κοτόπουλο, ακόμη και στο γύρο χοιρινό. Και δεν είναι μόνο Θάνο μου ότι έχουμε το τρίτο, μετά την Νάπολη και μετά το ποτάμι, έρχεται και ένα τέταρτο που θα εξυπηρετεί όλους μας ηρών Πολυτεχνείου με μια νέα μορφή εντυπωσιακή. Που θα είπε, μπράβο, γι' αυτό
1: έλα,
0: το είπα.
1: Τώρα, έλα, α,
0: και που είσαι ακόμα.
1: Που
0: λέει, πού πας ρε κάρα, Μήτρο.
2: Μπράβο, μπράβο.
0: Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, έχουμε και Θάνο Κοκολίτσο σήμερα. Πριν από όλα, εσείς που έχετε τις απορίες σας, σημειώστε 2-4-10-5-33-0-25. Αυτό το τηλέφωνο εγώ το έχω γράψει στο σκληρό δίσκο της μνήμης μου. Και ό,τι απορία έχω, Θάνο. Αυτό Θάνο. Και αυτό, ναι. Λοιπόν, και τη λύνει άμεσα γιατί είναι άγκυρη και άγκαιρη. Η πληροφόρηση από την εταιρεία Κουκουλίτσος, Θάνος και Ζαχαρούλα. Γι' αυτό λοιπόν, είτε βρεθείτε στην πλατεία εκεί την κεντρική, στο κτίριο της πλατεία, κτίριο πλατεία το λένε, Παπαναστασίου και Κύπρο, είσοδος από δίπλα, έτσι πίσω από την τράπεζα την Εθνική. Η είσοδος είναι στο τέταρτο όροφο Δέλτα, ένα γραφείο. Ό,τι ώρα και να πάτε, θα βρείτε εκεί πέρα ένα από τα άρτια, από τα καταπληκτικά στελέχη και συνεργάτες της εταιρείας Κουκουλίτσιος. Όποια πορεία και αν έχετε θεληθεί, είτε βρεθείτε εκεί, είτε τηλεφωνήσετε, είτε στείλετε email στο kukotspapakiotenet.gr. Εντάξει, έχετε εξασφαλίσει την έγκυρη και την έγκαιρη ενημέρωση. Στα οικονομικά, έτσι, καταλαβαίνετε, αυτά που μας πονάνε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να το πω οικονομικά, Νίκο, μου βγήκε και ανάσα βαριά από μέσα.
2: Α, πα, πα.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αποκλειστικά με Θάνο Κοκολίτσιο.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στη Λάρισα σε ένα υπέροχο πρόγραμμα με έργα Μότσαρτ, Τσαϊκόφσκι και το κονσέρτο για δύο κόρνα του Σπύρου Μάζη με σολίστ τον Κώστα Σίσκο και τον Χρήστο Σαλβάνο. Διευθύνει αρχιμουσικός Κάτια Μολφέση. 5η 7 Μαΐου στις 8.30 στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Πόνο στη μια.
3: M1 είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
2: Όχι και ένα.
3: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
2: Έχω φάει.
3: Σιγά.
2: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
3: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
2: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
2: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
2: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
4: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόχας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
2: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
5: Και τι λαμπερό τρίχωμα!
6: Τρώει καλά, φιλενάδα! Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα, πιο καλά και από εμάς!
5: Τι το δίνεις?
6: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
7: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
8: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοπία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και εμείς γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιία αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989 411 709 και 6977 919 356.
9: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
10: τον αξιόπιστο.
11: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
12: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
11: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
12: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε με Θάνο Κοκολίτσιο. 2-4-10-5-33-0-25. Αν δεν προλάβετε εδώ σε εμάς, το 2-4-10-6-61-5-31-5-32. Θάνο, αν σου πω ότι έχω μαζέψει 30 ερωτήσεις, αλλά δεν θα σου κάνω καμία.
1: Θα κάνω μια ομαδοποίηση.
0: Γιατί εσύ
1: τώρα
0: σήμερα θα μας δώσεις τα φώτα σου που τα έχεις επιλέξει, για να δούμε την άλλη εβδομάδα πώς θα πάμε στα επιμέρους.
1: Θα κάνω μια ομαδοποίηση, γιατί εγώ δέχτηκα. Καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη για τη φωνή μου. Απλά με ταλαιπωρεί.
0: Και πάλι καλά που είσαι δίπλα μας, έτσι.
1: Λοιπόν, δέχτηκα πολλές ερωτήσεις για το πώς θα αμυφθεί κάποιος που εργάστηκε την Παρασκευή που είναι Πρωτομαγιά. Επαναλαμβάνω, από το 2017 βάσω, όχι πριν. Από το 2017 η Πρωτομαγιά θεσπίστηκε ως επίσημη αργία του ελληνικού κράτους. Μέχρι και το 2016, μια-δυο μέρες πριν, έβγαζε το Υπουργείο Εργασίας μια απόφαση και τη χαρακτήριζε αργία. Ναι. Από το 2017 και μετά.
0: Γιατί
1: είναι θεσμική
0: πριν ήταν
1: αργία.
0: Απεργία.
1: Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, άρα κάποιος που εργάστηκε την Παρασκευή, είτε είναι ημερομίσθιος είτε είναι μισθωτός, να το πούμε πάρα πολύ απλά, θα πάρει συν 75% στο ημερομίσθιό του.
0: Όποιος εργάζεται. Όποιος
1: δεν εργάζεται, πήρε ό,τι θα έπαιρνε στο τέλος του μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Μην το συζητήσουμε, γιατί ακούω κάτι διάφορα. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία.
0: Από μόνο το λέμε, εμείς που λέμε δεν αργία, είναι απεργία και κάτι χαζά. Ναι.
1: Ήταν απεργία μέχρι το 2016. Από το 2017 και μετά είναι επίσημη αργία.
0: Μπράβο.
1: Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία πραγματικά ξεδιαλύναμε κάποια πράγματα. Καταρχήν να πούμε ότι η νέα ρύθμιση των 72 δόξεων θα ανοίξει, δεν έχει ανοίξει ακόμα, η πλατφόρμα θα ανοίξει τον Ιούνιο.
0: Εντάξει.
1: Τον Ιούνιο που μας έρχεται. Τι θα ρυθμίσουμε? Θα ρυθμίσουμε ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι 31 Δωδεκάτου του 23. Άρα, ό,τι χρέη έχει δημιουργήσει κάποιος μέχρι το τέλος του 23.
0: Όχι μετά.
1: Όχι μετά. Μέχρι το τέλος του 23 μπορεί να τα εντάξει στη ρύθμιση των 72 δόσεων.
0: Η οποία δεν θα τα πληρώσει ποτέ.
1: Η οποία θα έχει ένα επιτόκιο 5,84% και μια ελάχιστη δόση 30 ευρώ.
0: Αλλά πολύ υψηλό επιτόκιο.
1: Προσέξτε τώρα. Έχει όμως δύο προϋποθέσεις. Εδώ είναι οι προϋποθέσεις. Και εδώ είναι μέσα σε εισαγωγικά η παγίδα που, όπως σου έστειλα κάποια στιγμή ένα email, σου λέω ότι πάρα πολύ κόσμος θα πεταχτεί έξω.
0: Έτσι.
1: Γιατί?
0: Να.
1: Η πρώτη βασική προϋπόθεση είναι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από την 1η-1η του 24, και απαντάω στην ερώτηση που έκανες πριν από λίγο, θα πρέπει ή να έχουν πληρωθεί ή να έχουν ρυθμιστεί.
0: Απλά κακάνεις, δεν σου επιτρέπει να κάνεις κάτι.
1: Μέχρι 31 12 του 23 θα το βάλουμε στην 70διάρα. Ό,τι δημιουργήσαμε μετά την 1η-1η του 24 θα πρέπει
0: να
1: ή να το, να το πληρώσουμε άπαξ ή να το ρυθμίσουμε με μια 24 ή με μια 48 ανάλογα τη υφή.
0: Αν κάνω ρύθμιση στη ρύθμιση, ο δόλιο.
1: Μαζεύονται πολλά. Μαζεύονται πολλά.
0: Γι' αυτό και εγώ πιστεύω ότι ούτε αυτό το μέτρο θα ευδοκιμήσει. Και
1: για
0: θα...
1: μένα η δεύτερη παγίδα, παύλα, δυσκολία, είναι η δεύτερη προϋπόθεση. Στη δεύτερη προϋπόθεση μας δημιουργήθηκαν πολλά ερωτήματα ως φοροτεχνική. Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ήδη εντάξει σε κάποια ρύθμιση οφειλές μέχρι 31 Δεκάτου του 23, που πραγματικά ήταν μεγάλες και δύσκολες οφειλές, γιατί 24 δόσεις και 48 δόσεις είναι μεγάλα τα ποσά.
0: Μπράβο, ναι.
1: Έρχεται λοιπόν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, ο κύριος Κότσιρας αν θυμάμαι καλά, και λέει: θα μπουν όλοι όσοι έχουν αρρύθμιστα μέχρι 31 Δεκάτου του 23. Για αυτούς που, για οποιονδήποτε λόγο, δυνατότητα, αιτία, είχαν ρυθμίσει αυτές τις οφειλές, δεν θα μπουν στην 70διάρα. Εάν εσύ λοιπόν έχεις οφειλές μέχρι 31 Δεκάτου του 23 και είχες τη δυνατότητα να ρυθμίσεις σε 24 δόσεις, δεν σου δίνει τώρα την δυνατότητα να πας να κάνεις μεταπίδηση, να το πω έτσι, σε 72. Αυτό
0: ακόμη
1: είναι μεγάλο
0: και αν δεν ήσουν ασυνεπής.
1: Όχι, αν δεν ήσουν ασυνεπής την έχεις χάσει τη ρύθμιση.
0: Πάς,
1: οπότε
0: δηλαδή
1: μετά ξαναβγαίνουν οι ληξιπρόθεσμα και ό,τι έχεις μπορείς να πας και να το ρυθμίσεις στην 70διάρα.
0: Μάλιστα.
1: Εάν όμως είχες τυπική διαδικασία, ήσουν ενήμερος και πλήρωνες κανονικά μια ρύθμιση 24 ή 48 δόσεων.
0: Αυτό είναι ό,τι... άλλο δεν είναι αδικία.
1: Είναι μεγάλη αδικία για μένα. Είναι μεγάλη αδικία.
0: Γιατί πάντα ρωτώ και θέλω πάντα να σε ρωτώ.
1: Τεχνική
0: γιατί
1: υπάρχει.
0: Οι συνεπείς δανειολήπτες δεν έχουν καμία ευνοϊκή μεταχείριση. Και οι ασυνεπείς δανειολήπτες έχουν.
1: Γιατί δεν μου δίνεις τη δυνατότητα λοιπόν, ενώ ρυθμίζουμε 24 δόσεις και πληρώνω 1000 ευρώ το μήνα, να πάω στις 72 δόσεις και να πληρώσω 300. 300 το μήνα.
0: Μες.
1: Τεχνική υπάρχει. Μπορεί να γίνει.
0: Αλλά όμως όχι.
1: Θα έχει μια πινούλα, το λέω έτσι ελαφρά, ο φορολογούμενος, είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο. Αλλά γιατί δεν μου την δίνεις τη δυνατότητα εξ αρχής να πω ότι θα κάνω μετάπτωση στην δόση των 72 δόσεων για να μπορέσω να πάρω κι εγώ
0: έτσι
1: μια ανάσα.
0: Τώρα, αν υπάρχει ένα παράθυρο που μπορείς εσύ να το ανοίξεις, να το εκμεταλλευτείς.
1: Υπάρχει η δυνατότητα.
0: Το καταλαβαίνω, αλλά πρέπει, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο στο δίνει
1: εξ αρχής,
0: η πολιτεία.
1: Όχι.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Ουσιαστικά σου λέει, θα ρυθμίσεις μέχρι 31 12 του 23. Τα υπόλοιπα που έχεις δημιουργήσει μετά πρέπει να τα πληρώσεις ή να τα ρυθμίσεις.
0: Μπράβο.
1: Με 24
0: αντιπρόσωπες. Ρύθμιση.
1: Αυτά που για κάποιον λόγο κατάφερες και ρύθμισες μέχρι 31 12 του 23, δεν μπορείς να τα πας στις 72 δόσεις. Αυτό είναι άδικο.
0: Μάλιστα.
1: Τεχνική υπάρχει.
0: Συνεχίζω να λέω ότι είναι άδικο.
1: Είναι άδικο. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι άδικη για μένα.
0: Γενικώς η αδικία βαραίνει τον συνεπή. Είτε είναι καταστηματάρχης και πληρώνει η κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και είναι συνεπής.
1: Είναι άδικο το δεδομένο.
0: Ή ο ασυνεπής περιμένει τις εκλογές να χαριστούν τα πρόστιμα, να κάνει ρύθμιση στα χρέη και ή να μην τα πληρώσει ποτέ γιατί θα έχει κλείσει και η εταιρεία. Δηλαδή θέλω να πω ότι πάντα ο συνεπής την πληρώνει την ύφη.
1: Πάντως συνεπής έχει λιγότερα παράθυρα να μπορέσει να βοηθήσει την τσέπη του. Να το πω έτσι.
0: Και η πολιτεία να τον στηρίξει για να
1: συνεχίσει
0: να είναι συνεπής.
1: Είχαμε βάσει πριν από αρκετό χρονικό διάστημα ότι έρχεται μια καινούργια επιδότηση για έναρξη επιχειρήσεων για τους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
0: Αυτό το κάτι μου έστειλες και μου άρεσε που το είδα.
1: Ήρθε λοιπόν η ρύθμιση, το πρόγραμμα, να το ξεκινήσω ανάποδα. Οι αιτήσεις ξεκινάνε από 6 Μαΐου.
0: Αύριο.
1: Τώρα, αύριο. Μες. Και τελειώνουν μέχρι 36 και περιλαμβάνει όσους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης απέκτησαν το πρώτο πτυχίο τους, είτε είναι ΑΤΕΗ, ανώτερο ΑΤΕΗ, είτε είναι κατευθείαν ΑΕΗ, μετά την 1η-1η του 2016. Επαναλαμβάνω,
0: πτυχιούχος
1: που τελείωσε πανεπιστήμιο, να το λέω έτσι, μετά την 1η-1η του 2016 και άνοιξε επιχείρηση, γιατί μπορείς να ανοίξεις επιχείρηση και τώρα, αλλά να την είχες κάνει και πριν έναρξη. Όσοι λοιπόν είναι πτυχιούχοι μετά το 2016 και έχουν κάνει έναρξη επιχείρησης από την 1η-1η του 2025, δυνητικά μπορούν να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα. Ποιο είναι το πρόγραμμα αυτό, τι δίνει? Δίνει. Εάν δημιουργήσουμε μια ατομική επιχείρηση, δίνει 13.000 ευρώ. Εάν δημιουργήσουμε συνεργασία, εταιρεία ουσιαστικά, από δύο πτυχιούχους και πάνω, δίνει 21.000 ευρώ. Και αν η αίτηση ή η επιχείρηση που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα δώσει τουλάχιστον μία θέση πλήρης απασχόλησης σε έναν άνεργο, παίρνει επιπλέον άλλα 15.000.
0: Άρα, για πόσο χρόνο?
1: Θα πρέπει να κρατήσει τουλάχιστον τον εργαζόμενο για 12 μήνες.
0: Α, δηλαδή τον πληρώνει ο επιδότης.
1: Ουσιαστικά με τα 15.000 για τους 12 μήνες έχει εξοφλήσει τον εργαζόμενο 100% μέσα από το πρόγραμμα της επιδότησης. Επιδοτεί τα πάντα. Ενίκεια, τηλέφωνα, ίδρυψη κτλ. Λογιστική υποστήριξη, προμήθειες, τα πάντα. Τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Τα πάντα μέσα εισαγωγικά. Αλλά στα λειτουργικά κόστη μιας νεοιδρυθήσας επιχείρησης, τα έως 36.000 ευρώ μπορούν να καλυφθούν σχεδόν όλα τα έξοδα της επιχείρησης. Άρα είναι ένα καλό πρόγραμμα. Είναι σχετικά ένα πρόγραμμα ευέλικτο, δεν θα το πω εύκολο, γιατί κανένα πρόγραμμα δεν είναι εύκολο, με την έννοια ότι πρέπει να τηρείς κάποιες διαδικασίες και κάποια δεδομένα. Δεν είναι όμως πολύ γραφειοκρατικό πρόγραμμα. Άρα λοιπόν απευθύνομαι στους πτυχιούχους που τελειώσαν μετά το 2016.
0: Και που θα έχει σχέση το αντικείμενο δουλειάς με τις σπουδές τους ή όχι?
1: Όχι, καμία σχέση. Εσύ μπορεί να τελείωσες οικονομολόγος και να πας να κάνεις αγροτοκαλλιέργεια. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει να έχεις ένα πτυχίο.
0: Η υποχρέωση ποια είναι, πόσο καιρό να διατηρηθεί η εταιρεία?
1: Καταρχήν, κανένα πρόγραμμα δεν σου ζητάει να είναι επιχείρηση κάτω από 5 χρόνια εν ζωή. Υποχρεωτικά θα την κρατήσεις 5 χρόνια τουλάχιστον. Τουλάχιστον. Υποχρεωτικά θα κρατήσεις εργαζόμενο με πλήρη ασφάλιση και πλήρες ωράριο για έναν χρόνο για να πάρεις τα 15.000. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο και έχει λογική και έχει ουσία. Δεν μπορεί, όπως γινόταν παλιά στη δεκαετία του 80, και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90 που ανοίγαν επιχειρήσεις με μια καρέκλα και ένα τραπέζι μόνο και μόνο για να παίρνουν επιδοτήσεις από τον ΟΑΕΔ. Αυτά δεν είναι προγράμματα του ΟΑΕΔ, αυτά είναι προγράμματα ΕΣΠΑ, είναι Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν πρέπει να τηρήσουμε τυπικές διαδικασίες. Είναι όμως καλό πρόγραμμα. Είναι πρόγραμμα που έχει χρήμα.
0: Να σε ρωτήσω. Ναι. Ξεκινάει και σε βοηθά ένας νέος επιχειρηματίας. Ναι. Έτσι λέει ότι εγώ επιστήμονας θα κάνω αυτή τη δουλειά.
1: Ανοίγει ένα λογιστικό γραφείο, ας πάρουμε το δικό
0: γραφείο
1: μου χώρο.
0: Και ναι. Δεν έχει πελάτες και δεν έχει έσοδα δύο
1: χρόνια.
0: Για πέντε χρόνια
1: θα πρέπει να το διατηρήσει. Αλλιώς θα πρέπει να επιστρέψει χρήματα που έχει πάρει πίσω και μάλιστα έντοκα.
0: Δηλαδή, εγώ θα σε ρωτήσω με την κρίση που έχει η αγορά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιοι άνθρωποι. Εδώ πέρα βλέπουμε δικηγόρους και μηχανικούς να οδηγούν ταξί για να μπορέσουν για τα προστοζήν.
1: Γι' αυτό και
0: πέρα
1: σου δίνει αυτή την επιδότηση, τουλάχιστον η πρώτη. Εμείς
0: για τον πρώτο χρόνο. Τα άλλα τέσσερα χρόνια.
1: Εμείς οι φοροτεχνικοί λέμε ότι για τα πρώτα τρία χρόνια μια επιχείρηση δικαιολογείται ακόμα να έχει και ζημιές. Πάνω από τα τρία χρόνια αρχίζουν και τα ερωτηματικά.
0: Μα άμα δεν έχει. Τι με νοιάζει εμένα, άμα δεν έχει να φάει.
1: Γιατί
0: ο άνθρωπος
1: τα κρατάς. Ναι. Γιατί την κρατάς αφού είσαι ζημιογόνα. Ναι. Θα την χρηματοδοτήσεις εσύ, μήπως είναι εικονική, μήπως. Άρα λοιπόν η πενταετία που θέτει το οποιοδήποτε πρόγραμμα είναι λογική. Γιατί από τα τρία μέχρι πέντε χρόνια θα πρέπει να αποδώσει η επιχείρηση. Αν δεν αποδώσει, μετά την κλείνεις.
0: Ναι, αλλά άμα έχει πάρει το πρόγραμμα, πρέπει και να κλείσει την επιχείρηση και πρέπει να δώσει και τα χρήματα πίσω.
1: Εάν η επιχείρηση δεν τηρήσει τις προϋποθέσεις, θα πάρει χρήματα πίσω.
0: Όλα είναι υφόρων που λένε στο χωριό μου και που λέει.
1: Κακά τα ψέματα. Θα σου δώσω, αλλά και εσύ πρέπει
0: να γυρίσει πίσω διπλά-τριπλά.
1: Εάν παρανομήσεις ή αν δεν κάνεις αυτό που έπρεπε να κάνεις.
0: Εγώ λέω να μην παρανομήσεις. Να είσαι λοιπόν νόμιμος, αλλά να μην έχεις δουλειά.
1: Με ρώτησες και επειδή χθες είχα ένα σεμινάριο στο Υπουργείο Οικονομικών και έλυσα και κάποια ερωτήματα. Με ρώτησες για το πρόγραμμα αντικατάστασης οχήματος.
0: Μάλιστα.
1: Καταρχήν είναι πολύ στα σπάργανα ακόμα. Εντελώς στα σπάργανα. Μιλάμε για μια επιδότηση περίπου 30.000 ευρώ ανά γιοταχή. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες που έχω πάρει, θα δοθούν οικονομικά κίνητρα τόσο σε φυσικά πρόσωπα νοικοκυριά, ναι, όσο και σε φυσικά πρόσωπα επιχειρήσεις ή και σε μικρές επιχειρήσεις, προκειμένου να αντικαταστήσουν, το τονίζω, όχι να αγοράσουν χωρίς να έχουν, να αντικαταστήσουν παλαιά οχήματα τα οποία είναι ρυπογόνα. Ποιοι θα είναι αυτοί οι δικαιούχοι? Εδώ τώρα είναι το ευάλωτο του χαρακτήρος του προγράμματος. Μιλάνε ότι δικαιούχοι θα είναι όσοι χαρακτηριστούν μεταφορικά ευάλωτοι. Με τα δεδομένα και τις απαντήσεις που πήρα εγώ χτες βάζω, μεταφορικά ευάλωτος είναι κάποιος που έχει οικογένεια με παιδιά. Δεν το κατανοώ. Κάθε οικογένεια με παιδιά δεν είναι ευάλωτος.

0: Ενός δανείου δεκαετούς διάρκειας με κρατική εγγύηση.
1: Α, όπως το εξοικονομώ. Μπράβο, το πληρώνεις δηλαδή.
0: Μπράβο. Να δούμε το επιτόκιο, να δούμε τη χαριστική περίοδο, να δούμε το χαριστικό ποσό και να δούμε και τι πραγματικά τι θεωρεί ως ευάλωτη κοινωνική ομάδα, μεταφορική ομάδα.
1: Σε υποχρεώνει όμως να αγοράσεις καινούριο αυτοκίνητο.
0: Σαφέστατα. Και μιλάμε όχι πετρέλαιο.
1: Έτσι.
0: Θα πάμε πιθανόν σε υβριδικό ή ηλεκτρικό. Μάλιστα. Ή μεικτό. Υβριδικό ή ηλεκτρικό. Δεν θεωρώ ότι θα πολύ περπατήσει. Μίλησα και με κανένα δύο ανθρώπους της αγοράς του χώρου του αυτοκινήτου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν και καλή πληροφόρηση. Όχι, δεν έχουν πληροφόρηση. Έχουν, αλλά δεν είναι και καλή η πληροφόρηση
1: και
0: που έχουν.
1: Ποιος θα πάει τώρα να βάλει το κεφάλι του με δάνεια 10 χρόνια.
0: Αυτά
1: με 10 χρόνια να χρεώσει κι άλλα στο νοικοκυριό.
0: Τώρα, μια επιχείρηση που θα θελήσει να πάρει μικρά μέσα μεταφοράς, γιατί για μεγάλα μέσα 25.000 δεν του συζητάω. Μια επιχείρηση, μια μικρή μεταφορική εταιρεία, να το πω έτσι, δεν χρειάζεται να είναι κάποιος. Ή ένα μικρό μπακάλικο που
1: ναι,
0: θέλει
1: μπράβο,
0: να πάρει
1: αυτό.
0: Ένα μικρό, ένα κόμπο, ένα ξέρεις αυτά τα
1: αυτοκινητάκια.
0: Ναι, εντάξει, το συζητάω, ας πούμε. Εκεί μπορεί να μπουν κάποια δεδομένα. Αλλά για να πάρεις ένα μεγάλο αυτοκίνητο, ως οικογένεια με παιδιά και να χρειάζεται να μπει σε ένα δεκαετές...
1: Τι λες τώρα.
0: Μέσα εισαγωγικά θα το πω εγώ, καταναλωτικό δάνειο, γιατί ουσιαστικά έτσι είναι. Μορφή κάπου σε εκεί θα είναι. Δεν μπορώ να το φανταστώ.
1: Όπως το εξοικονομώ, σου έλεγε άτοκα δάνεια και τελικά βλέπεις από ό,τι μου πληροφορούμε και από ό,τι γνωρίζω και εγώ ίδια, σου λέει άτοκο. Ξέρω εγώ, έχεις ένα πρόγραμμα 30.000. Mm-hmm. Έτσι. Επιδοτούνται οι 10.000.
0: Δεν ξέρω, να το δούμε. Όχι. Είναι πολύ αιώλο.
1: Εσύ παίρνεις ένα δάνειο μέσω τράπεζας, ένα ποσοστό άλλες 10.000.
0: Να δούμε την περίοδο χάριτος.
1: Σου λέει νάτοκο.
0: Να δούμε την περίοδο χάριτος. Να δούμε την περίοδο του επιτοκίου. Ακριβώς. Και τελειώνω με το νέο πακέτο μέτρων στήριξης που κάποια ήδη έχουν μπει εν λειτουργία και κάποια περιμένουμε να ανακοινωθούν άμεσα. Δόθηκε έμεσα παράταση στο πετρέλαιο κίνησης μέχρι το τέλος Μαΐου, αυτό είναι σίγουρο. 20 λεπτά στην Αγγλία. Δόθηκε στήριξη στους αγρότες πάλι μέχρι τέλους Μαΐου για 15% στα τιμολόγια λοιπασμάτων. Μιλάμε τώρα για περίπου 300.000 αγρότες.
1: Τα λοιπάσματα αυξήθηκαν, λέει, 30-40%.
0: Η επιστροφή του ενοικίου με τα διευρυμένα εκείνα κριτήρια θα συνεχίσει. Θα υπάρξει μια έκτακτη ενίσχυση για τις οικογένειες με παιδιά. 300 ευρώ για δύο παιδιά, 450 ευρώ για τρία παιδιά και 900 ευρώ για έξι παιδιά. Τέλος πάντων, το βλέπουμε αυτό. Και μια μόνιμη αύξηση ενίσχυσης στους συνταξιούχους. Με κατέβασμα λίγο στα εισοδηματικά κριτήρια.
1: Ποιο συνταξιούχος, των 400 ευρώ.
0: Ναι, τα 250 θα πάνε 300 τώρα που παίρνανε. Γιατί παίρνανε μέχρι τώρα 250 και θα πάνε. Ακριβώς.
1: Ναι,
0: μιλάμε τώρα
1: δηλαδή
0: για ένα εισόδημα μέχρι 25.000 ευρώ για άγαμο και 35 για έγαμο.
1: Ακούω λίγο για να είμαι σκληρή. Ένας λοιπόν που δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του και πήρε σύνταξη γύρατος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή επιδοτείται από το κράτος και του δίνει τα 400 ευρώ γιατί αυτός δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του. Έτσι, πώς ζούσε είναι δικό του θέμα.
0: Θα πάρει την εθνική σύνταξη.
1: Θα πάρει την εθνική σύνταξη, θα πάρει και τα 300. Και ένας που δούλεψε 40 χρόνια. Πήρε τη σύνταξη των 650 ευρώ, που είναι μεγάλο σύνταξη.
0: Μπορεί να μην πάρει το επίδομα.
1: Δεν θα πάρει τίποτα,
0: μπορεί,
1: σου πω. Ναι,
0: μπορεί.
1: Γιατί θα έχει εισοδηματικά, θα έχει φτιάξει ένα σπιτάκι.
0: Εντάξει.
1: Δεν θα πάρει τίποτα. Και πες μου, ποια είναι το δίκαιο του κράτους, δηλαδή, ποια είναι η ισοτιμία, η ισονομία, η ισοπολιτεία.
0: Το ξαναλέω. Όταν περνάει ένα μέτρο, βάζουμε κάποια όρια. Θέλω να είμαι δίκαιος. Βάζουμε κάποια όρια. Μέσα
1: αυτά
0: σε αυτά τα όρια χάνονται τα άκρα. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Έτσι.
0: Και εκτός από τα άκρα. Χάνονται και κάποια από αυτά που έχουμε συζητήσει πολλές φορές που λέμε αστική μεσαία τάξη.
1: Έτσι.
0: Χάνεται. Αυτά είναι ολίγες για πρώτη μέρα σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Με υγεία, καλό μήνα.
1: Κοίτα. Επειδή ακόμη έχω συνέχεια ερωτήσεις, δεν μπορώ να. Πρέπει να τις μαζέψω.
0: Θα μου τις στείλεις όλες και θα τις απαντήσουμε είτε μέσα στη βδομάδα είτε την επόμενη Τρίτη.
1: Και βέβαια, 2-4-10-5-33-0-25, αυτό ήθελα να πω. Αγαπητή μου φίλη, επειδή εγώ για λόγους καθαρά προσωπικούς την άλλη Δευτέρα δεν θα είμαι εδώ, γιατί θα είμαι εκτός Λάρισσας, θα κάνουμε την κουβέντα με το Θάνο τον Κουκολίτσο την Τρίτη, στις 12 του μηνός.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Λοιπόν, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη.
1: Και
0: μην πιστεύετε, Βάσο, τα παπαγαλάκια που λένε ότι θα υπάρξει αναδιάρθρωση στην Αλφα Εθνική. Νίκο μου.
2: Σήμερα σε πρωτοσέλιδο που το είδα τώρα πριν από λίγο.
0: Τον κέντρισα
1: και
0: λοιπόν,
2: αρχηγέ μου, τώρα σε πρωτοσέλιδο που είδα πριν από λίγο στην τοπική εφημερίδα Την Ελευθερία λέει: με επιστολή τους, λέει, η ΠΑΕ ΑΕΛ, η Αεραστεχνική ΑΕΛ και η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λάρισας

0: ήταν την αναδιάρθρωση να πάμε σε 16 ομάδες.
1: Μάλιστα.
2: Άρα δεν είναι φούμαρα, είχε βάση αυτό. Αυτό
0: υπάρχει καπνός 100 εκλογών. Υπάρχει καπνός 100 εκλογών. Αλλά από την άλλη υπάρχει και αντίδραση των φιλάθλων, οι οποίοι λένε ότι αυτό για την ΑΕΛ
2: δεν θέλουμε χατήρια, ναι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Θα πω λοιπόν αυτό που λένε στο χωριό
0: μας. Θα μας μείνει σαν κοιλίδα.
1: Άλλαξε πλευρό και σκεπάζω γιατί σου έφυγε η Βελέντζα. Έτσι,
0: άλλαξε
1: το χωριό.
0: Πολύ μου αρέσει αυτό το άλλαξε πλευρό και σκεπάσου
1: γιατί σου έφυγε η Βελέντζα. Το λένε κρίμα. Στο χωριό μου.
0: Βρες τη Βελέντζα πάλι.
2: Αυτό που είπε ο Νίκος τώρα τη λέξη για μια τέτοια ομάδα είναι κρίμα.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Και εγώ το μόνο που θα πω, δεν ξέρω τι είναι αναδιάρθρωση. Είναι άδικο για τον αγώνα που δώσαν όλες οι ομάδες όλη τη χρονιά. Έτσι.
1: Να ήσουν άξιος να σου θες.
2: Έτσι. Και είναι άδικο για μια ιστορική ομάδα.
1: Και να μην έκανε και τα εγκλήματα που έκανε.
2: Σηκώσει τρόπαια για μια ιστορική ομάδα όπως είναι η ΑΕΛ, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν είναι ΑΕΛ.
1: Δεν υπάρχει κανένας.
2: Δεν υπάρχει.
1: Ακόμα και αυτοί που υποστηρίζουν Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, ΑΕΚ και τα λοιπά, είναι ΑΕΛ.
2: Άλλο ένα, το ξέρεις ποιο είναι, λένε. Από μικρές ομάδες είμαι, ας πούμε, Ολυμπιακός και από τις μεγάλες είμαι ΑΕΛ.
1: Το κακό όμως είναι, βάζω, ότι πέφτοντας μια ομάδα όπως η ΑΕΛ, ο Νίκος και εγώ το έχουμε ζήσει 2-3 φορές, από το 76-77 που κάναμε υποβιβασμούς, περνάνε περίπου 10 χρόνια, χάνεται μια γενιά πιτσιρικάδων.
2: Και γενιά καλή.
1: Χάνετε μια γενιά πιτσιρικάδων.
2: Γενιά καλή που σήμερα τα παίρνει ο μπαμπάς στα παιδιά και τα πάει στο γήπεδο.
1: Ακριβώς.
2: Για να δουν. Και
1: ακριβώς.
2: Το είδαμε φέτος πάρα πολύ αυτό, όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Εγώ στην ΑΕΛ πήγα με τον πατέρα μου.
1: Εγώ το γιο μου, σημερινός χειρουργός, γιατρός στο γεννηματά στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, συγγνώμη, στο γεννηματά στην Αθήνα, τον είχα στο γήπεδο από 5 χρονών.
2: Έτσι.
1: Είτε στο μπάσκετ μαζί μου, σε μένα, είτε στο ποδόσφαιρο με την ΑΕΛ.
2: Στο Αλκαζάρ.
1: Στο
2: ήταν
1: Καζάρ.
2: Η πρώτη μου επίσκεψη που πήγα με τον πατέρα μου για να δω αγώνα. Και αυτό ήταν καλό σχολείο, γιατί μετά άψα
1: στο ξερό του Αλκαζάρ. Στο ξερό του Αλκαζάρ.
2: Στο ξερό του Αλκαζάρ.
1: Όποιος έπεφτε κάτω, Νίκο.
2: Και με την κερκίδα την τσιμετένια.
0: Με σεβάλα τερματοφύλακα, σημαντή.
2: Και με φελιζόλ, και με φελιζόλ, λοιπόν, στην είσοδο.
0: Αυτά να αγοράσει το φελιζόλ.
1: Και μετά με μπουντόλο τερματοφύλακα.
0: Μπουντόλο ήταν τέλη δεκαετία. Με σεβάλα, σημαντήρι και Ζήρογλου, Μίλτο
1: Σεϊταρίδη,
0: Παγκαρλιώτα, Καβόλη. Χαριτίδη,
1: μετά ήρθε ο Ντάους,
0: Ρακιτζόγλου, Χιλ Ντάους και τα λοιπά.
1: Ο οποίος πνίγει και στον Αγιώκαμπο, δεν πρόλαβε να παίξει και δεν τον βρήκανε ποτέ. Έκανε προετοιμασία, Βάσο. Έκανε προετοιμασία, πήγε να κάνει ένα απόγευμα μπάνιο στον Αγιώκαμπο, δεν τον βρήκανε ποτέ. Ναι. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
0: Να είμαστε καλά.
2: Και φίλες, εμείς θα σας χαιρετήσουμε σήμερα. Πρώτα θα τα πούμε αύριο το πρωί με τον Νίκο Χαϊδά. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο της ημέρας. Από ό,τι μας είπε ο Νίκος, ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλό σήμερα. Ναι. Το είπες χτες, Νίκο, γιατί σήμερα δεν το είπαμε. Να είστε καλά, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες. Γεια σας.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Πω πω, νοστιμιά.
2: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
1: Όχι και ένα.
2: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
1: Έχω φάει.
2: Σιγά.
1: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
2: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
1: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
1: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410 254 255.
1: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
3: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόγας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
4: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-356.
1: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι? Και τι λαμπερό τρίχωμα!
5: Τρώει καλά, φιλενάδα! Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα! Πιο καλά και από εμάς!
1: Τι το δίνεις?
5: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
6: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
7: Καλώς τον Άκια σάργησε.
8: Παρηγγειλές.
7: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
8: Είσαι φίλος.
7: Όχι εγώ, ο Λίλος.
8: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
7: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
8: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
9: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
10: τον αξιόπιστο.
11: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
10: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
11: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
10: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
11: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-44-89-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας σας.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στη Λάρισα σε ένα υπέροχο πρόγραμμα με έργα Μότσαρτ, Τσαϊκόφσκι και το κοντσέρτο για δύο κόρνα του Σπύρου Μάζη με σολίστ τον Κώστα Σίσκο και τον Χρήστο Σαλβάνο. Διευθύνει αρχιμουσικός Κάτια Μολφέση. 5η 7 Μαΐου στις 8.30 στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: Νιόνιος.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστου.
3: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστου.
2: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
3: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
4: Ο ύπνος είναι ξεκούραση.

0: στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
0: Όλα με Φερμουάρ.
1: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
0: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
1: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
0: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
1: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
2: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
3: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
4: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
3: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
4: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
3: Και στο site μας, photakisenergy.gr.
4: Τηλέφωνο 24 16 008 140.
3: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
4: Η ενέργεια που σας αξίζει χωρίς να σας κοστίζει.
2: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και εμείς γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-700 και 6977-919-356.
5: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
6: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα. Ανοιχτά.
7: Θέλεις γυμναστική?
8: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
7: Περπάτημα ή ποδήλατο?
8: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
7: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
8: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
7: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
8: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
7: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
8: E-shop cougarsport.gr.
7: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
9: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
10: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet ΒΚ ΚΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
9: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
11: Καλώς τον Άκια άργησε.
12: Παρηγγειλές.
11: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
12: Ε, είσαι φίλος.
11: Όχι εγώ, ο Λίλος.
12: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
13: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
12: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
14: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
15: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
16: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
15: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
16: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
17: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
10: Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστου.
9: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα στοκ σε τιμές κόστους.
10: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
9: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
17: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλία Λάρισα.
3: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
4: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
3: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
4: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, στο κέντρο της Λάρισας. Και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
3: Και στο site μας, photakisenergy.gr.
4: Τηλέφωνο 2416-008-140.
3: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
4: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίζει.
0: Ο ύπνος είναι ξεκούραση. Με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
0: Όλα με Φερμουάρ.
1: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
0: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
18: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
19: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
20: Τηλέφωνα 24 410 29 918 και 69 89 422 844.
21: Επιτέλους απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
22: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
23: Στη Βαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και μη γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989 411 700 και 6977 919 359.

0: Έλα, καλημέρα, καλημέρα, Λάρισα, καλημέρα, κεντρική Ελλάδα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλου, Λαμία, Κατερίνη. Ηλιόλου στη 3η 5 Μαΐου.
1: Καλοκαίρι έρχεται.
0: Καλοκαιράκι, τριαντάρι έρχεται.
1: Έλα το τριαντάρι παρακαλώ.
0: Να πω χρόνια πολλά στην Πεθερούλα μου που γιορτάζει σήμερα. Η Ειρήνη δεν είναι σήμερα.
1: Είναι της Ειρήνης και του Εφραίμ φίλου μου.
0: Η Πεθερούλα και η Ανιψούλα η Ειρήνη
1: γιορτάζουν. Όσο την αγαπάς τη μαμά φίλε μου.
0: Η δεύτερη μαμά δεν είναι η Πεθερά. Η δεύτερη μαμά.
1: Τη μαμά κάργα.
0: Έτσι. Χρόνια πολλά στο πολύ ωραίο όνομα αυτό που είναι το Ειρήνη. Έτσι πολύ ωραίο όνομα.
1: Χαριτωμένο όνομα.
0: Και τη λένε Ειρήνη Παπά την Πεθερά.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Τη λένε Παπά στο πίτσο, σαν την ηθοποιό, την γνωστή, την Ειρήνη Παπά.
1: Α, την Ειρήνη Παπά, την ηθοποιό. Ναι. Με Ευαγγέλη Παπαθανασίου.
0: Χρόνια πολλά και στο Ρένο, τον Καριώτη που γιορτάζει σήμερα.
1: Γι' αυτό σήμερα το πρωί, από το πρωί γίνεται χαμό. Με λέει ο Μόργαν στην αποκεντρωμένη, λέει πανικό, πετάει γλυκά από την περάντα.
0: Ειρένα Καρλαριώτου. Πετάει γλυκά.
1: Ναι, έχει βγει. Όσοι δεν μπορούν να μπουν μέσα, λέει πετάει γλυκά από την περάντα.
0: Πετάει γλυκά από την περάντα.
1: Και πέταξε και μια τούρτα, λέει.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Θυμάσαι να μου ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Πρώτη φορά.
1: Πρώτη φορά, φίλε.
0: Να έρχομαι έτσι άσφαιρο. Πού ξέχασα το πακέτο που
1: είναι δυνατόν να πα και πόλεμο στον Γιώργο και να μην έχει το όπλο από δίπλα, φίλε, με τη σφαιρτόνα.
0: Πόσα χρόνια είμαστε μαζί, πόσα χρόνια κάνουμε. Μην με έχει ξαναδιάσφαιρο.
1: Ποτέ.
0: Να πει την αλήθεια, έτσι.
1: Όχι. Ενώ εγώ έτυχε να είμαι.
0: Εσύ έχει τύχη να.
1: Έχει
0: σφαίρε, αλλά τελειώνουν τα φυσίγια κάποια στιγμή.
1: Αν είναι φυσικίων.
0: Κάποια στιγμή κατά τι 11 και 4 του 11 που να έχουν τελειώσει τα φυσίγια. Λοιπόν, καλή σα μέρα να απολαύσουμε το Μάιο. Τι ρουφάζε.
1: Το καφέ.
0: Ζήστο πίνεις.
1: Όχι, αυτός είναι κερασμένος. Γιατί ο καλύτερος καφές.
0: Α, και άμα είναι κερασμένος, του πίνουμε και ζήστο.
1: Φιλαράκι, ποιος είναι ο καλύτερος καφές, ο κερασμένος.
0: Εντάξει, νομίζω ότι πίνει υλικό. Θα μας πήγε το καφέ, λέω. Θα μας πήγε το φλιτζάνιζε λίγο.
1: Εσπρεσάκι.
0: Εσπρεσάκι, ε. Άντε.
1: Άι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ χειμώνα καλοκαίρι. Ο πρώτος καφές ημέρας είναι ζεστό, είναι εσπρεσάκι.
1: Ναι.
0: Και το καλοκαίρι με 40 βαθμούς, όταν ξυπνάω το πρωί, θέλω εσπρεσάκι.
1: Φίλε,
0: και αμέσως μετά φέρνω το εσπρέσο.
1: Εμείς είχαμε μια συνήθεια και την είχαμε μέχρι δεν θυμάμαι πριν μερικών ετών. Χειμώνα καλοκαίρι πίνα φραπέ με γάλα.
0: Καλά τώρα πια.
1: Ναι.
0: Άι, τώρα, το φραπέ με γάλα.
1: Τώρα το ρίξαμε στο φρέντο εσπρέσο, φίλε. Να πούμε. Ναι.
0: Επιτέλους έχω ψυχή το γάλα.
1: Α, μπράβο.
0: Γιατί το γάλα μόνο στομαχικές διαταραχές προκαλεί μαζί με τον καφέ. Αυτά ξέρεις τώρα πια.
1: Έτσι ακριβώς. Και τώρα που λες, φίλε, διάβαζα προχθές για τη διατροφή του Ρονάλντο. Δεν έχει, ο διατροφολόγος του που έχει και τον βλέπεις ότι έχει το κορμί φέτες, δεν πίνει γάλα, λέει, από πιτσιρικά στο
0: έχω.
1: Διότι το γάλα, λέει, δεν επιτρέπεται, κάνει κακό, λέει.
0: Ακούς.
1: Το γάλα είναι μόνο να το πίνεις μικρός, λέει.
0: Ακούς μικρός, εκεί για να αναπτυχθείς.
1: Δεν πίνει γάλα ο Ρονάλντο, λέει. Γι' αυτό και είναι έτσι, λέει, τον βλέπεις έτσι. Το κατάλαβε.
0: Ακούτε.
1: Α, μπράβο, έτσι ακριβώς.
0: Μπορεί να τρώει άλλα, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Μπορεί να τρώει γιαούρτι, δεν ξέρω. Γαλακτοκομικά
1: όχι.
0: Ούτε γιαούρτι και το γιαούρτι πειράζει.
1: Γαλακτοκομικά όχι, λέει.
0: Και το κεφαλοτήρι πειράζει.
1: Τώρα δεν ξέρω αν τρώει γκούντα. Να πει κανένα γκούντα, τίποτα κτλ. Αλλά λέει γαλακτοκομικά όχι.
0: Μάλιστα. Η διατροφή του Κριστιάνου Ρονάλντο.
1: Ναι.
0: Θα μας πάει στα νεύρα, το πει σιγά-σιγά. Θα του ρουφάει έτσι τόση ώρα τώρα.
1: Έβλεπα μια φάση από αυτή την ομάδα χθες που αυτό ήταν μέσα στην περιοχή, μπήκε μέσα και δεν ήξερε να κάνει την κουβάλα μου. Ναι, κοίτα που κάτι την είδε.
0: Να είμαστε δίκοι, δεν την είδα. Είναι 40 πόσο είναι και παίζει ακόμα στο υψηλότερο επίπεδο. Να πούμε ένα μπράβο τώρα.
1: Ναι, και δήλωσε ότι κάπου εδώ θα τελειώσει η καριέρα μου.
0: Έχει άλλο.
1: Ναι.
0: Σε λίγο θα παίζει με τα παιδιά του. Αυτός είναι 40 και παίζουν 20χρονα τώρα, 18χρονα. Και νομίζω είναι 2 χρόνια μεγαλύτερος από το Μέση.
1: Ένα ή
0: δύο.
1: Ένα ή δύο κάπου εκεί να πω.
0: Άρα θα είναι το τελευταίο μεγάλο μουντιάλ που θα δούμε φέτος το καλοκαίρι με Κριστιάνο Ρονάλντο, Λιονέλ Μέση.
1: Ο Μέση δεν θα πάει.
0: Τι δεν πάει.
1: Αφού είχε πει ότι τελευταίο μουντιάλ ήταν αυτό που το πήρε.
0: Μοιράζει, νομίζω επέστρεψε, ρε.
1: Μπριτς. Δεν πάει.
0: Όχι.
1: Όχι. Δεν θα πάει, λέει.
0: Άντε ρε.
1: Γιατί τώρα που του πήρα, λέει, να ξαναπάω πάλι κορόιδο, είσαι, λέει.
0: Είσαι σίγουρος.
1: Ναι, αυτό είχα διαβάσει.
0: Ναι, δεν ξέρω. Okay. Θυμάμαι ότι είχε σταματήσει, αλλά νομίζω ότι επέστρεψε.
1: Ναι, ξανά έπαιξε κατά πιο τέτοιο να πω.
0: Αφού ξανά έπαιξε και δεν θα πάει στο Μουντιάλ.
1: Μπα, όχι.
0: Κορόιδο είναι.
1: Α, καλά. Με έστειλε τώρα η φίλη μου η Αφροδίτη εδώ πέρα. Λοιπόν. Διότι το Σαββατοκύριακο έχουμε και τη μεγάλη συναυλία των Μετάλλικα στην
0: Αθήνα. Σάββατο βράδυ.
1: Χαμός, έτσι, μπράβο. Mm. Τι απαγορεύεται, λέει, στη συναυλία των Μετάλλικα να έχεις μαζί σου. Εχμηρά κοσμήματα, υπερβολικά μακριές αλυσίδες πορτοφολιού, μαστίγια χειροπέδες, κουτάκια αναψυκτικών, μεταλλικά θερμός, ποτήρια γυάλινα αντικείμενα κάθε είδους, πανό, σημαίες, κοντάρια, μπάλες ή οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να εκτοξευτεί και να θέσει σε κίνδυνο τους παρευρισκόμενους. Λέιζερ, πυροτεχνήματα, κόρνες, αλκοόλ και ναρκωτικά.
0: Όλα αυτά που παίρνουμε στα γήπεδα δηλαδή.
1: Απαγορεύονται με αυτά, όποιος έχει τέτοια δεν μπαίνει μέσα να δει.
0: Δεν περνάει την είσοδο.
1: Ναι.
0: Θα είναι Έλληνες αυτοί που θα είναι στην είσοδο, γιατί άμα είναι τίποτα Έλληνες μπορεί να τους περάσουν έτσι.
1: Λοιπόν, φίλε, γίνεται ο κακός χαμός το πρωί.
0: Για τους Μετάλλικα?
1: Όχι. Α,
0: με για τους Swingers?
1: Με την ΑΕΛ τώρα. Ναι. Διότι
0: για την αναδιάρθρωση αυτό
1: ναι,
0: που λένε.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, το οποίο, φίλε, παίζεται πάρα πολύ. Mm. Και χθες δύο μορφωμένοι δημοσιογράφοι από την Αθήνα λέει: η αναδιάρθρωση θα γίνει, λέει, πρόσεξε να δεις, μόνο αν δεν πέσει ο Πανσεραϊκός.
0: Δηλαδή μόνο για χατήρι του Πανσεραϊκού θα γίνει.
1: Αν δεν πέσει ο Πανσεραϊκός.
0: Αυτό κυκλοφορεί ως
1: φήμη μέσα από τα γραφεία. Η αναδιάρθρωση, λέει, θα γίνει μόνο εάν δεν πέσει ο Πανσεραϊκός. Εδώ μεταξύ, η ΠΑΕ, ΑΕΛ, η αεραστεχνική και η
0: μόνο εάν πέσει ο Πανσεραϊκός.
1: Εάν δεν πέσει.
0: Δηλαδή, άμα σωθεί ο Πανσεραϊκός, θα γίνει αναδιάρθρωση.
1: Ναι.
0: Για την ΑΕΛ, δηλαδή, ουσιαστικά. Σαν να λένε ότι θα γίνει.
1: Για ψηφοδηλικούς λόγους. Λοιπόν, εάν δεν πέσει ο Πανσεραϊκός, θα γίνει αναδιάρθρωση. Λοιπόν, και σήμερα, τώρα λεπτό, η ΠΑΕ, ΑΕΛ έστειλε επιστολή μαζί σε συνεργασία με την αεραστεχνική και την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων στον Περιφερειάρχη, στον Δήμαρχο και στους βουλευτές του Νεμού για να γίνει αναδιάρθρωση. Να βάλουν χέρι να γίνει αναδιάρθρωση. Nice. Και αυτό τώρα άρχισε ένας πόλεμος μεταξύ των φιλάθλων και λέει είναι κατάδια για την ομάδα αυτό.
0: Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι λίγες μέρες πριν λέγαμε ότι δεν μπορεί τώρα κάθε τρεις και λίγο να λες αναδιάρθρωση για να σωθεί η ομάδα ή ακόμα και το άλλο που λέγαμε,
1: ναι,
0: Νίκο μου,
1: ναι, ναι.
0: Ότι για να είναι εδώ 14 και δεν είναι τόσο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Το κάνουμε και 16 πάλι.
1: Όπως λέει ο Γιάννης Τσαπραλής, γιατί εγώ μόνο Γιάννη Τσαπραλή διαβάζω. Αν ισχύει η πληροφορία, λέει, ότι η ΠΑΕΑ ΕΛ Νόβιμπετ ζήτησε με επιστολή σε φορείς και βουλευτές του νομού να πιέσουν για να γίνει αναδιάρθρωση οι ομάδες 16 Σουπερλίκα, θα είναι τραγικό το
0: πρωτάθλημα. Δεν αξίζει να, δηλαδή, να παίζει, λες και καλά, παίζουμε στα play out, πώς λέγονται.
1: Στα play τέτοια.
0: Ναι, για να σώσουμε την παρτίδα. Άμα είναι να είναι τελειωμένο και να μην πέφτει καμιά ομάδα, δεν έχει καμιά αξία να παίζει.
1: Όπως τώρα και 5 με 8 φίλε. Δεν έχει καμιά αυτή και τη βγήκε όφινα.
0: Εντάξει, από την άλλη. Δεν έχει καμιά αξία γιατί όφινα βγήκε η Europa League ούτω ή άλλω. Απ' την άλλη όμω, Νίκο μου.
1: Αν ισχύει η πληροφορία
0: και να πέσει η ομάδα.
1: Λέει, ο Τζον Τζον θα είναι μεγάλη κοιλίδα στην ιστορία τη ΑΕΛ, θα μα ηρωνεύονται και θα μα κλεβάζουν όλοι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, μα βέβαια. Απ' την άλλη όμω, δεν πα πάλι στην β' κατηγορία. Και αυτό που το πα τώρα.
1: Δεν το πάω τώρα. Έμπρεπε, το πάω. Το πάω και το φέρνω.
0: Είναι το ερώτημα είναι εντάξει, είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι. Από τη μια λες ότι δεν είναι σωστό με πολιτικά μέσα και με αναδιαρθρώσεις και τέτοια.
1: Για να σώσει την παρτίδα.
0: Απ' την άλλη όμως λες, όπου μας πολεμάνε, θέλει και δαίμονες και έχουμε και το σύστημα. Όχι ότι δεν έχουμε κάνει και εμείς τεράστια λάθη. Τεράστια λάθη.
1: Μόνο λάθη. Μόνο λάθη.
0: Δηλαδή, μη στεκόμαστε στο πέναλτι. Που κακώς δόθηκε στον αγώνα με τον Πανσεραϊκό.
1: Μόνο λάθη.
0: Που ήταν σφαγή κυριολεκτικά.
1: Μόνο λάθη.
0: Να στεκόμαστε και στα άλλα παιχνίδια του play out.
1: Εκτός όλων των άλλων, δεν έχει ο Ρονάλντο στη δίαιτά του τη ζάχαρη κομμένη τελείως.
0: Όπως εμείς.
1: Τελείως.
0: Που τον πίνουμε σκέτο.
1: Ναι.
0: Ούτε στα αγγλικά.
1: Πουθενά.
0: Τα αγγλικά πώς θα το λέει, αγγλικά.
1: Ναι, είναι τα αγγλικά χωρίς ζάχαρη που βγαίνουν να πούμε. Και είναι και ακριβούτσικα.
0: Ναι. Τώρα αυτά είναι τα πιο ακριβά.
1: Ναι.
0: Χωρίς ζάχαρη,
1: ζάχαρη να πούμε.
0: Παίρνω κάτι μπισκότα τέλος πάντων, digesting.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, με ζάχαρη κάνουν ένα 80, χωρίς ζάχαρη 30. Μισό ευρώ παραπάνω.
1: Αυτά που έχουν είναι τα πράσινα που είναι τα χωρίς ζάχαρη.
0: Αυτά παίρνω.
1: Ναι,
0: τα πράσινα, αυτά.
1: Τα πασογικά.
0: Έτσι. Ή μετά αντί για ζάχαρη στέβια είναι πιο ακριβό. Αν πας να πας ένα γλύκισμα με στέβια είναι πιο ακριβό από τη ζάχαρη.
1: Ναι. Εδώ μαθαίνετε πολλά πράγματα.
0: Πόσα μαθαίνετε. Πες μου ότι έκατσε χθες το βράδυ. Έστρος τον ποπό σου κάτω και είδες αυτό το φοβερό ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό στο Sky. Το είδες? Δεν το είδε καν.
1: Όχι ρε φίλε.
0: Έβλεπε σειρές αυτός πάλι.
1: Τι λέει ρε φίλε.
0: Φοβερό.
1: Ναι.
0: Στο χιλιοστό.
1: Ναι, φαγε ο Άγιος Έρωτας.
0: Φοβερό ντοκιμαντέρ που δείχνει τι έγινε με τα μνημόνια, πώς πήγαμε.
1: Τι λέει ρε φίλε, έχασα τέτοιο.
0: Ήταν το πρώτο επεισόδιο, νομίζω θα είναι άλλα 5. Πόσο ο Αλέξης Τσίπρας έγινε πρωθυπουργός. Go back Mrs. Merkel. Έδειξε το βαρουφάκι με τον Dijsselbloem. Πολύ ωραίο. Φοβερό ντοκιμαντέρ.
1: Είχα μια αυτή για να το δω, αλλά όταν είδα ότι η συγγραφέας λέει είναι η κυρία Βαρδιτσιώτη, η οποία είναι αδελφή λέει του αυτονού της ομάδας της αλήθειας.
0: Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά πάντως.
1: Ναι.
0: Και η κυρία Βαρδιτσιώτη και οι άλλοι δημοσιογράφοι. Τώρα Νίκο μου, εγώ ξέρω τώρα γιατί αντικειμενικά βλέποντάς το, μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Είχα τη μεγάλη χαρά, φίλε, να βρω ένα τέτοιο ένα κολπάκι χθες και να δω Everton Manchester City. εκεί την ώρα για να σου πω την αλήθεια.
0: Ματσάρα γι' αυτό. Ειδικά στο δεύτερο επίπεδο.
1: Χάνει το πρωτάθλημα εσύ τη
0: βαθμό. Βέβαια. Άμα δεν κάνει γκέλα η Άρσεναλ. Και εκεί που την Άρσεναλ πριν 15 μέρες την είχαμε ψόφια. Να που μπορεί να περάσει σήμερα τελικό Champions League. Και να πάρει και το πρωτάθλημα.
1: Και ήταν 3-1 και το έκανε 3-3 στο τέλο.
0: Ο Ντοκού. Και το πρώτο γκολ ο Ντοκού και το τρίτο γκολ ο Ντοκού.
1: Το δεύτερο Χαλάντ.
0: Το δεύτερο του είδε. Στη σέντρα κάνει μια πάσα ο Κόβασιτ μόνο στο Χάλαντ. Τρώ γκολ στα 40 δευτερόλεπτα. Με το που έχει βάλει τον γκολ εσύ.
1: Εδώ το λόγο γκολ με τη σέντρα μόλι γίνει τη σέντρα στα 19 δευτερόλεπτα.
0: Ναι. Λοιπόν, πολύ καλό και το ποδόσφαιρο. Είμαστε λάτρες, το ξέρετε. Σήμερα έχει Champions League, θα τα πούμε και μετά. Αλλά ξαναλέω το ντοκιμαντέρ, όσοι δεν το είδατε, υπάρχει στην υπηρεσία replay για όσοι έχουν Κοσμοτέ. Αλλιώς την άλλη Δευτέρα, οπωσδήποτε να δείτε το δεύτερο επεισόδιο, παιδιά. Οπωσδήποτε.
1: Όπως και δίποτε.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα στον Κώστα και στον Γιώργο, στα καλά τα παιδιά.
1: Α, έχω μια πολύ καλή.
0: Okay, θα το φτιάξουμε.
1: Φίλε, το θέμα των χόρτων έχει ξεφύγει τελείως. Να πούμε, εάν πάει ο Δήμαρχος εκεί, θα τον καλύψουν τα χόρτα, μου λένε στην Οδοβόλου της Νέας Σμύρνη. Δεν θα φαίνεται άμα θέλει να κάνει σκιά. Ήδη άρχισαν να βγαίνουν τα φιδάκια. Περιμένουμε μέχρι τις 15 Ιουνίου, λέει, εδώ θα γίνει Αμαζόνιος.
0: Ναι. Ο Μάριος περνάει από τη Σοκράτους και λέει κάτι γλυκά εκτοξεύονται εδώ πέρα. Είναι η Ρένα Καραριώτου.
1: Αγαπητέ,
0: στην αποκεντρωμένη που λέει ο Νίκος εκτοξεύει γλυκά.
1: Τώρα, επειδή σε 10 λεπτά θα ξαναβγεί στη, η Ρένα στο μπαλκόνι για να πετάξει και αυτά το πώς θα λένε τα άλλα. Τα ωραία.
0: Κορνεδάκια.
1: Όχι, ρε.
0: Μακαρόν.
1: Μακαρόν.
0: Τα μακαρόν,
1: ναι, ναι. Μακαρόν θα πετάξει 11 και 10, να ξέρετε.
0: Θυμάμαι ότι την είχε κεράσει και γερμανικό σοκολατάκι, τη Ρένα.
1: Ναι, ναι, και το είχε φάει.
0: Μετά την εκπομπή το έφαγε το γερμανικό σοκολατάκι.
1: 5 μήνες το έφαγε.
0: Λοιπόν, πάλι να σας πω ότι σήμερα, λίγο πριν τις 12, θα μιλήσουμε με την αντιπεριφερειάρχη Λάρισας Μαρία Γαλιού. Όπου θα μας πει μεταξύ άλλων και για αυτό το πρόγραμμα ανέργων των 2.182 ανέργων στην περιφέρεια Θεσσαλίας που εγκρίθηκε. Θα μας τα πει αναλυτικά η Μαρία Γαλιού στη συνέχεια.
1: Τροπώνομαι δηλαδή, Βαγγέλη.
0: Μπας και βρουν δουλειά τίποτα, παιδιά που έχουν ανάγκη, άνεργοι, ρε.
1: Άιντε.
0: Ηλεκτρικά πατίνια. Μεγάλη κουβέντα σήμερα με τα ηλεκτρικά πατίνια.
1: Φίλε,
0: ο Χρυσοχοίδης είπε, αν μπορούσα να τα παγόρευα.
1: Να τα παγορέψεις, φίλε. Γιατί γίνεται χαμός κάθε μέρα, να πούμε.
0: Μόνο σε πλατείες και πεζόδρομους, λέει τώρα. Σκέψεις ακόμη και για απαγόρευση.
1: Ειδικά τώρα επειδή πήραν.
0: Μετά το θάνατο του 13χρονου στην Ηλία.
1: Και ειδικά τώρα επειδή πήραν και 2-3 φίλοι στα σχολεία, λέει. Εκεί που, και το βλέπω κάθε μεσημέρι. Στα σχολεία γίνεται χαμός, φίλε. Μόλις τηλεώνουν τα σχολεία. Τρεις απάνω στο πατίνι, λέει ο άλλος. Από εδώ να πετάγονται, από εκεί να φεύγουν, λέει τα σκούτα. Λέει χτύπα ξύλο, λέει να μην έχω αυτό. Κάθε μεσημέρι, κάθε απόγευμα, κάθε πρωί, λέει. Χαμός.
0: Τι να κάνεις.
1: Ρε φίλε, μας κόβεις. Φίλε, έχω δει ένα πολύ ωραίο βίντεο χθες.
0: Άσε, είμαι πολύ στεναχωρημένος με τον Χάρη Κασταρίδη. Δεν τον άφηνα να πάει ούτε σε κομματικές
1: ομιλίες. Ούτε σε κομματική ομιλία δεν τον άφηνε να πάει ο Ανδρουλάκης. Ο οποίος
0: τους έλεγε, λέει, το Πασόκ, λέει, τα στελέχη, τα πάνω-πάνω, ο πρόεδρος από εκεί. Να μην τον καλείτε να μιλάει ούτε σε κομματικές εκδηλώσεις.
1: Διότι λέει
0: το Προεδρείο.
1: Φάτε χόρτο, λέει, από τον Ανδρουλάκη, λέει, Σαμπρίνα, χθες το βράδυ. Ποια τετράημερη εργασία, λέει, σας δουλεύει για να τον ψηφίσετε, κορόιδα, λέει. Θα κάνει 4 μέρες ο Ανδρουλάκης, λέει. Μας πετάει επειδή βλέπει ότι είναι πάτος.
0: Πού τα είχα η Σαμπρίνα?
1: Ανέβασε, κάνει ανάρτηση, φίλε, η Σαμπρίνα.
0: Θα μας τα πει και από κοντά, από ό,τι έρχεται στο
1: 16 του μήνα εδώ πέρα στο Καραμέλα. Θα τη ρωτήσουμε.
0: Το άλλο Σάββατο.
1: Ναι. Να, μπράβο. Μας πετάει αυτό, λέει, επειδή βλέπει είναι πάτος, λέει, στις δημοσκοπήσεις και μας λέει για τετραήμερη εργασία. Σε λίγο θα μας πει να μην δουλεύουμε για καθόλου και να μας πληρώνει, λέει.
0: Πάντως, αγαπητές,
1: για να βγει στην κυβέρνηση.
0: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι.
1: Και αγαπητοί κύριοι και κυρίες.
0: Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Όπως καταλαβαίνετε. Με το πετρέλαιο τώρα. Παγκόσμιο σοκ, λέει, αν συνεχιστεί ο πόλεμος και να μην. Να σου πω κάτι, και αύριο να σταματήσουν τον πόλεμο, κάπου άκουγα που λέγανε, θα πάρει 4-5 μήνες να επανέλθουν οι αγορές. Που σημαίνει μαύρο καλοκαίρι θα κάνουμε.
1: Και ειδικά οι δικές μας οι αγορές εδώ πέρα, αυτές δεν αλλάζουν με τίποτα, φίλε.
0: Οι δικές μας και τα δικά μας τα πρατήρια εδώ πέρα.
1: Ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει, φίλε. Τελείωσε.
0: Παγκόσμιο σοκ. Σενάρια για πετρέλαιο στα $125. $125 λέμε τώρα, Μάιο, σενάρια. Καθίστε, μη λέμε τον Ιούλιο για $150. Καθίστε, μη λέμε τον Οκτώβριο για $200. Παναγιά μου.
1: Τότε θα τα κατεβάσει, γιατί είναι και εκλογές.
0: Ναι, γιατί στο χέρι του Κυριάκου θα ήταν τα κατεβάσει.
1: Ναι, δεν μπορεί να τα κατεβάσει.
0: Άμα είναι παγκόσμιο. Πλάκα κάνεις τώρα.
1: Αλλά λέει τώρα ότι στο μυαλό του Κυριάκου είναι να συνεχιστεί όλο το καλοκαίρι του full pass. Θα μας φουλάρει full pass.
0: Μας φουλάρει, ναι. Θα μας δίνει 40 ευρώ και σωθήκαμε τα 40 ευρώ.
1: 40 ευρώ,
0: ναι. Διότι δεν είναι μόνο στην Αγγλία που πας να γεμίσεις.
1: Είναι
0: και παντού, στα σούπερ μάρκετ, στους φούρνους, παντού. Παντού είναι αλυσιδωτή η έκρηξη.
1: Μόνο το κοτόπουλο, Βαγγέλη, με λέει ο Αλέκος Μπούτλας χθες, Δεν κατεβαίνει, παιδιά. Γιατί δεν ανεβαίνει.
0: Δεν ανεβαίνει.
1: Γιατί εμείς το κρατάμε, λέει.
0: Μπράβο, ρε Μπούτα.
1: Μπράβο, Αλέκο Κοτοβουλά. Ναι.
0: Ο Πίδος, έτσι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τους τσιμπήσανε επί το έργο. Χειροπέδες σε δύο άντρες που άνοιγαν θηρίδες έξω από σούπερ μάρκετ. Αμάν.
0: Τι έκαναν, άνοιγαν θηρίδες.
1: Άνοιγαν θηρίδες έξω από σούπερ μάρκετ.
0: ATM, δηλαδή τα ATM.
1: Τα τιμή. Ναι. Τα τιμή, Βαγγέλη. Ναι. Θύμα απάτης ηλικιωμένος. Του πήραν μετρητά και κοσμή με τα αξίας 110.000 ευρώ προσποιούμενοι τους λογιστές.
0: Αυτούς τους ηλικιωμένους έχουν ξετινάξει τους κόπους μιας ζωής. Γι' αυτό τι είπε ο 89χρονος, το έκανα για σας. Για σας πήρα το όπλο και πήγα στο ΕΦΚΑ. Έτσι δεν είπε.
1: Έτσι
0: το έκανα για σας.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Γιατί αυτό το πράγμα δεν παλεύεται, λέει.
1: Γιατί αν δεν το κάνει κάποιος, θα τρώμε μια ζωή να πάμε.
0: Δεν το έκανα για τα λεφτά.
1: Για
0: το
1: σας.
0: Έκανα γιατί εξοργίστηκα, λέει, με τη συμπεριφορά τους. 40 χρόνια, 45 πόσο υπεργαζόμενο στην Αμερική και στη Γερμανία.
1: Έτσι.
0: Ήρθα εδώ και να με κοροϊδεύει ο υπάλληλος που πληρώνουμε εμείς το ΕΦΚΑ. Α, υπάρχει να σηκώσει. Και βέβαια είπε ότι είναι πρόθυμος να αποζημιώσει, λέει, όλους τους τραυματίες. Άκουσες?
1: Ναι.
0: Να τους αποζημιώσει, λέει, με το ποσό των 10.000 ευρώ. Είναι 5 τραυματίες, θα τους δώσω από 2.000 ευρώ. Για την ταλαιπωρία την οποία επέστησαν εξαιτίας του.
1: Επιχειρηματίας στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε διάρρηξη στο μισθητικό του γραφείου και κλοπή 297.000 ευρώ από το χρηματοκιβώτιο. Τι γίνεται.
0: Τραγωδία στην Καβάλα, αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε. Μέσα στο αστυνομικό τμήμα.
1: Ναι.
0: Στην Καβάλα. Φέρεται να χρησιμοποιήσει το υπηρεσιακό του όπλο για να βάλει τέλο. Το αντιλαμβάνεσαι?
1: Ναι.
0: Μέσα στο αστυνομικό τμήμα.
1: Ναι.
0: Στο χώρο εργασίας. Φαντάσου οι άλλοι αστυνομικοί. Φαντάσου, Νίκο, μου χτύπα ξύλο. Στο δικό μας χώρο εργασίας να ερχόταν ένα συνεργάτη, ένα συνάδελφο και να αυτοπυροβολούνταν. Πώς, τι σοκ θα ήταν αυτό, ε?
1: Ναι. Παναγία βοηθά.
0: Ναι, ρε, έχει σήμερα μπάσκετ. Μονακό Ολυμπιακός. Μονακό με 7 παίκτες έμεινε. Δεν παίζει κανένα, ούτε διαλό παίζει.
1: Τελείωσαν.
0: Δεν παίζει κανένα από τη Μονακό. Ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο με τη Βαλένθια. Σήμερα ξαναλέω 10 το βράδυ. Ο πρώτος ημιτελικός κλειδώνει. Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης.
1: 1.65 ο Άσος.
0: 4.30
1: το διπλό.
0: Γιατί να μην το παίξουν ένα χ, να πάει και η παράταση. Εγώ για χ το βλέπω.
1: Και να πάνε και στα πενάλτι.
0: Να πάνε παράταση.
1: Να πάνε και στα πενάλτι.
0: Για χ το βλέπω. Γιατί είναι σκληροτράχυλ και Ατλέτικο. Δεν καταλαβαίνω αυτά. Το χινάρι δεν κάνει 3.40.
1: Ναι, κάπου εκεί δεν θυμάμαι.
0: Για να δίνει 1,65 ο Άσος.
1: 1,65 και όβρια νόσο ο Άσος δίνει 1,65. Τη Μπάγκερ με το Παρίσι Σεντζερμέν.
0: Εδώ τώρα.
1: Εδώ είσαι δύσκολος. Ναι.
0: Εδώ. Μπορεί να κερδίσει η Μπάγκερ. Μπορεί και η Παρίσι Σεντζερμέν.
1: Όλα μπορεί.
0: Μπορεί να μπουν πολλά γκολ όπως μπήκα στο πρώτο μάτς.
1: Μπορεί και να μην μπουν.
0: Μπορεί και να μην μπουν.
1: Δεν νομίζω. Δεν μπορεί. Θα μπουν.
0: Δεν μπορεί.
1: Ναι.
0: Ειδικά αν μπει νωρίς κανένα γκολ στο τεταρτάκι θα γίνει μετά ροντέο.
1: Σάλλο στο Λαύριο, ανήλικοι έστησαν fake γυμνές φωτογραφίες κοριτσιών στο Instagram. Το πείραγμα που κατέληξε στις συλλήψεις.
0: Ναι, αυτά τα χαζά κάνουν.
1: Oh.
0: Αυτά τα χαζά κάνουν τώρα και με την τεχνολογία. Παίρνουν πρόσωπα, παίρνουν πρόσωπα κοριτσιών και βάζουν άλλα σώματα.
1: Ορίστε, κύριε, λέει από δίπλα. Αυτό είναι ο Αιγύπτιος που αποπειράθηκε να αποπλανήσει ανήλικα στη Σίμιλη. Αναβλήθηκε για το 2028 η δίκη. Οργίλη από τους κατοίκους. Από αυτό τη ράτσα σας. Εν τω μεταξύ τον πήγαιναν στην αστυνομία γιατί έδειχνε και το βίντεο άλλο. Εδώ έναν κλέβει ένα πουλούρ και το βάζει χειροπέδες. Τον πήγαιναν να τον βγάλουν από το αυτοκίνητο ωραίο και μάγκα να πούμε τα χέρια έτσι να πούμε. Από εδώ ένα αστυνομικό και από εκεί. Ορίστε, λέει. Αυτοί γιατί δεν φοράνε χειροπέδες, λέει.
0: Έλατε. Σωστά.
1: Ναι, ρε. Άνευ χειροπεδών, φιλε.
0: Μου κάνει εντύπωση
1: ναι.
0: Που έχουν περάσει πάνω από ένα 20 λεπτό περίπου ξεκινήσαμε την εκπομπή και δεν έχει πει ακόμα.
1: Ναι.
0: Για την ανταλλαγή συντρόφων στην Νότια Γαλλία.
1: Δεν μπορεί! Εδώ φίλε.
0: Έπεσε το μάτι μου το πρωί και λέω αυτό ο Νίκος
1: το έγραψε. Λοιπόν, είμαστε να πηγαίνουμε για εκεί. Ανταλλαγή συντρόφων μέρα μεσημέρι. Το μεγαλύτερο θέρετρο γυμνιστών στον κόσμο έχει καταληφθεί από Swingers.
0: Στην Νότια Γαλλία.
1: Ένα πολύ γραφικό χωριαδάκι στη Γαλλία θεωρείται το μεγαλύτερο θέρετρο γυμνιστών στον κόσμο που πλέον έχει κατακλειστεί από τουρίστες που ανταλλάσσουν ερωτικού συντρόφου. Πηγαίνει εσύ με τη δική σου γυμνή να πούμε. Βλέπει την άλλη δίπλα είναι καλύτερη, του λέει να την πάρω. Πάρτι λέει ο άλλο.
0: Εσύ πάρε εδώ από εδώ.
1: Εσύ πάρε, όχι, εγώ θα πάρω την άλλη, τα λονού λέει. Πηγαίνει ο ένας στα διπλανά ζευγάρια, λέει να πάρει.
0: Γίνεται έτσι.
1: Γίνεται έτσι.
0: Δεν μπορεί να πάρει ο άλλο.
1: Όχι, ρωτάει.
0: Α, θα γίνει τράμπα δηλαδή.
1: Σου δίνω τη δικιά μου, λέει, μου δίνει τη δικιά σου.
0: Παίρνει εσύ το λονού. Ο άλλο δεν θέλει τη δικιά σου, μπορεί να πάρει του παράλληλου και ο παράλληλο να πάρει τη δικιά σου.
1: Γίνεται δηλαδή το λουμπούκι, φίλε μου. Ο ένα παίρνει τη γυναίκα του αλουνού, η γυναίκα λέει. Εκεί μετράει και η άλλη λέει αυτό είναι μικροτσούτο, να σκύνει κάτι.
0: Λοιπόν, μου ξέρει, εσύ. Στι 99% περιπτώσει. Είναι ζευγάρια τα οποία έχουν λιμένο το οικονομικό του πρόβλημα.
1: Ναι, αυτό
0: δεν είναι πατηράκια που τρέχουν.
1: Αυτό έλεγε και μια Βρετανίδα η οποία ήταν εκεί εδώ και δύο δεκαετίες. Σηκάθηκα και σηκώθηκα και έφυγα.
0: Σηκάθηκα και σηκώθηκα.
1: Διότι έβλεπα όλου εκεί πέρα είχαν μεγάλα του τσούνια και ο δικό μου άντρα και μικρό του τσούνι.
0: Δεν το είπε αυτό, τέλο πάντων. Είπε ότι έχει γίνει το χωριό, λέει. Είναι...
1: Έχει γίνει Σόδομα και Γόμορα, φίλε μου. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
1: Καζάνα και πάλι

0: διαστημικά ποτά, φίλε.
1: Ουισκάρες, βότκες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Κάβα Τσίνα.
0: Wine and Spirits.
1: Κάνε την κάθε μέρα γιορτή. Και μπαίνοντας την Κάβα Τσίνα κάτω από τον Άγιο Χίλιο, χαζεύεις βλέποντας την ποικιλία, την απίστευτη ποικιλία.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: τα βρίσκεις όλα.
0: Τα βρίσκεις όλα, φίλε. Και έχει φέρει κάτι καινούργια τώρα, πάρει φλάκα. Και σε τι τιμές μιλάμε, κόστο.

0: Φυσικό αερίο.
1: Φωτάκαρος.
0: Πουθενά φθηνότερα, δεν λες.
1: Φωτάκαρος.
0: Α, το, συγγνώμη.
1: Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
0: Ναι. Στο κέντρο. Α, εγώ το λέω αυτό. Συγγνώμη.
1: Εσύ το λες.
0: Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπολη Κατσιμιχάλη.
1: Και τώρα νέος Φωτάκης, Φωτάκαρος, Παναγούλη και Ιωσουνίανο γωνιά. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
0: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
1: Αβαντάζ Μεγάλο Θεσσαλέμου και τούτη την άνοιξα συντημένο μόνο στο καβάλο.
0: Το μορφαίνει κι άλλο.
1: Καβάλο.
0: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στήρι Ιταλικό Κύπρου και Φαρσάλων.
1: Συνεχίζονται οι φοβερές και τρομερές προσφορές, καβάλο.
0: Είναι ο
1: για να είσαι

0: Τα Cougar Sport.
1: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα ντυμένα κουγαράκια.
0: Casual ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Cougar.
1: Και κάτι παπουτσάρες. Να, και κάτι προσφοράρες.
0: Να, ανεβαίνουμε λόγω φρουρίου, μεζέ, μεζέ.
1: Και φιχορό τραγούδι, ξεχαρμάνια.
0: Για να φάτε, να βγείτε, να χορέψετε. Υποκλεινόμαστε στον άρχοντα του στρώματος.
1: Ας υποκληθούμε όλοι μαζί, παρακαλώ, στον ένα το μοναδικό τεράστιο Παναγιώτα Σιόπουλο. Με δύο νέα υποκαταστήματα στην Καρδίτσα, δίπλα στη ΔΕΗ και απέναντι από το κτέλ.
0: Στρώματα με τα καλύτερα υλικά πάντα για να κοιμάσαι ένα γελούδι. Να ξυπνάς φρέσκος και ανανεωμένος και από τιμή.
1: Στε μεσέτε, μεσέστε, μεσκερέ, όμως σε λέω, Παναγιώτης Τασιόπουλος γίνεται ανάρπαστος.
0: Δώσε.
1: Στρώματα, αναστρώματα, ορθοπηδικά, ανατομικά. Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε. Μαξιλάρια, κούνης και φουρλέξ καναπέ, μισή τιμή όλο του χρόνου.
0: Σουσουράδα. Α, συγγνώμη. Α, και έρχεται παντού ο Τασιόπουλος και τα φέρνει στη Θεσσαλία.
1: Να,
0: λοιπόν, για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Την αμυγδαλαία.
1: Σουσουράδα.

0: λουκάνικο, κυρίες και κύριοι.
1: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ,
0: Κυριακή μεσημέρι.
1: Σουσουράδα, παπάς καλά στην Αμυγδαλέα.
0: Ω, τρώω.
1: Πάμε, πάμε.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
4: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστους.
3: Προσοχή, ετοιμοπαράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
4: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Ο ύπνος είναι ξεκούραση. Με στρώματα ορθοπαιδικά, ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
5: Όλα με Φερμουάρ.
6: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
5: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
6: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
5: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
7: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844.
6: Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
4: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
8: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
9: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
8: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
9: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας. Και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
8: Και στο site μας, fotakisenergy.gr.
9: Τηλέφωνο 2416-008-140.
8: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
9: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίζει.
10: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
11: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
12: Θέλεις γυμναστική?
13: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
12: Περπάτημα ή ποδήλατο?
13: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
12: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
13: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
12: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
13: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
12: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
13: E-shop cougarsport.gr.
12: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
14: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
15: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
16: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
17: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
16: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
17: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
18: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στη Λάρισα, σε ένα υπέροχο πρόγραμμα με έργα Μότσαρτ, Τσαϊκόφσκι και το κοντσέρτο για δύο κόρνα του Σπύρου Μάζη, με σολίστ τον Κώστα Σίσκο και τον Χρήστο Σαλβάνο. Διευθύνει αρχιμουσικός Κάτια Μολφέση. 5η 7 Μαΐου στις 8.30 στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
19: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
20: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
21: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.

0: 20 λεπτά μετά τις 11. Από την καρδιά της Θεσσαλίας, την όμορφη Λάρισα, που μας διαφήμισε και ο Άκης Πετρετζίκης με την ωραία του εκπομπή την Κυριακή. Το Άκης Food Tour. Άμα έβλεπες πως την έτρωγε την τσουκνιδόπιτα στο Καλογόρι, έπαθε πλάκα.
1: Και του Λουκάνικου όμως έτρωγε εδώ πέρα.
0: Λουκάνικου δεν έτρωγε.
1: Έφαγε Λουκάνικου.
0: Λουκάνικου δεν έφαγε.
1: Πρασολουκάνικου.
0: Και μπάπε, έφαγε τέτοια έφαγε.
1: Τα πήρε για το σπίτι και ένα χλαμπακό.
0: Τα πήρε για το σπίτι. Καλά έκανε, γιατί να μην πάρει το παιδί.
1: Λοιπόν, από εδώ και πέρα δεν θα επιτρέπει το ανήλικος να πηγαίνει με πατίνι στο σχολείο, όπως λέει ο Μιχαλάρας.
2: Είναι πεζόδρομοι και μπορεί
3: να κυκλοφορούν.
2: Όχι, που δεν κυκλοφορούν οχήματα.
3: Επιτρέπεται στον πεζόδρομο και στις πλατείες για τους ανήλικους.
2: Παραλαμβάνω, τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό.
3: Πώς, με νόμο.
2: Με νόμο, ναι.
0: Ακόμα δεν έχει.
4: Δεν μπορεί να πηγαίνει με το πατίνι στο σχολείο του.
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Ακούστε.
2: Δεν μπορεί να πηγαίνει στο πατίνι. Και δεν πρέπει να πηγαίνει. Και είναι τόσο επικίνδυνο. Αλλά δεν είναι μόνο ο ανήλικος. Εγώ βλέπω και στο δρόμο, στις μεγάλες λεωφόρους που κυκλοφορούν όλοι αυτοί. Ορισμένοι με κράνος, πολλοί χωρίς κράνος, με μεγάλες ταχύτητες. Να σας πω, η δική μου προσωπική θέση είναι ότι αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν. Είναι πολύ επικίνδυνο.
4: Να απαγορεύσουν τελείως τα πατίνια.
0: Συμφωνούμε.
2: Αυτή λέω είναι η θέση μου. Αυτή είναι η άποψή
1: μου. Να την κάνεις νόμο, Μιχαλάρα.
0: Δεν μπορεί.
4: Ο ανήλικος να κυκλοφορεί με πατίνι.
2: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους.
3: Απαγορεύεται.
1: Σε δρόμους θα απαγορεύεται να κυκλοφορεί.
0: Μόνο πεζόδρομο και πλατεία.
1: Και δεν θα πρέπει να πηγαίνει σχολείο με πατίνι, Βαγγέλη. Αυτά είπε ο Μιχαλάρας.
0: Ναι, μα δεν θα μπορεί να πηγαίνει στο σχολείο του άλλου, εκτός και το σχολείο είναι πάνω στην πλατεία ή δίπλα. Και γιατί το πάρει το πατίνι μετά.
1: Και για ποιο λόγο να το πάρει το πατίνι μετά. Άμπραβο. Έτσι είπε ο Μιχαλάρας.
0: Όχι, όχι, Νίκο μου, εδώ πρέπει να εξαντληθεί η αυστηρότητά μας εδώ. Γιατί έχει να κάνει με τα παιδιά μας και γιατί τα παιδιά ξέρει πως είναι το μυαλό όταν είσαι 12, 13, 14.
1: Θυμάσαι ποιο είχε αρχίσει. Μα ερχόταν εδώ με πατίνι.
0: Πώ δεν.
1: Άμπραβο.
0: Αυτό ήταν μεγάλο, ρε.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ναι, δεν ήταν πιτσιρικά αυτό.
1: Αλλά έκανε και κάτι.
0: Σούζες.
1: Σούζες από εδώ, έκανε κάτι αυτές να πούμε από εκεί. Α, μπράβο.
0: Έχω δει και φωτογραφία, ξέρεις ποιον έχω δει. Με πατίνι.
1: Ποιον, ναι.
0: Χρήστο Κέλλα. Το θυμάμαι τώρα. Φωτογραφία με πατίνι.
1: Α, τότε.
0: Για να μετακινηθεί.
1: Για να μετακινηθεί, έτσι. Βουλευτικό πατίνι.
0: Ναι, βουλευτικό πατίνι.
1: Από τη
0: Ζωή Πατίνη, Χάρη Καστανίδη, έλα.
1: Ναι, μπράβο. Όπως λέει ο Βαγγέλη, ένας μορφωμένος εδώ πέρα αθλητικογράφος, πάμε για εκλογές 100% τον Οκτώβριο. Οπότε στη Σουλουένα παίζουν 16 ομάδες. Είναι δώρο του Κυριάκου, λέει.
0: Άρα, οι πληροφορίες λένε σήμερα, μάλλον οι πληροφορίες, οι διαρροές όλες. Λένε ότι είναι πολύ πιθανό να γίνει αναδιάρθρωση για να μην πέσει.
1: Διαφωνεί ο Μόργαν, διάβασε τον νόμο, λέει, καμία τύχη και το απαντάει από κάτω. Μόργαν, τον νόμο το ξέρουμε όλοι, λέει. Όμως στην περίπτωση που λέει αναδιάρθρωση θα γίνει με υπουργική απόφαση και θα είναι άμεσα εκτελεστέα.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Μαθαίνουμε πράγματα. Λοιπόν, φίλε, έχει γίνει χθες επί της 31ης Αυγούστου. Βλέπω ένα βίντεο που ανέβασε ένας. Είναι τώρα στον δρόμο. Από τη μία λωρίδα τώρα. Ένα

0: ο οδηγός του, του αστικού λεωφορείου έκανε αυτό, σώπιστε να πούμε και να φτάνει, γιατί ο οδηγός του υπεραστικού λέει άσε μας ρε φίλε τώρα να πούμε και τα λοιπά και ιστορίες και τα αυτά. Και να μην σου πολύ λέω τώρα βγαίνει.
1: Άρα μπράβο στον φίλο από το αστικό που έκανε πίσω.
0: Ναι. Και βγαίνει.
1: Την καλημέρα μας σε όλους τους οδηγούς στα αστικά λεωφορεία.
0: Και βγαίνει ο άλλος από κάτω λέει μας κόβει στη δουλειά λέει ο Σέος. Μας κόβει στη δουλειά λέει. Αυτό τι είναι, είναι δημοσιογράφο αυτό και του κόμματο.
1: Σταμάτα και εσύ τώρα, σταμάτα.
0: Ναι, φίλε, τι σταμάτα ρε τα πούμε τώρα. Σταματημένο είμαι.
1: Εντάξει.
0: Μα κόβει τη δουλειά, λέει.
1: Μα παίρνει τη δουλειά.
0: Μα παίρνει τη δουλειά, ναι. Μα παίρνει τη δουλειά, λέει.
1: Αλλά το είδα και εγώ το περιστατικό, όντω με τα λεωφορεία.
0: Αεροπλάνο.
1: Κοίταξε πλέον, Νίκο μου, ο καθένα και καλά κάνει, διότι ζούμε στην εποχή του διαδικτύου. Ο καθένα μπορεί να ανεβάζει, ουσιαστικά να βγάζει ειδήσει, να είναι ρεπόρτερ. Έτσι, ο καθένα.
0: Γιατί, άμα γέμισε ο ευωϊκός κόλπος.
1: Και βέβαια από τη στιγμή που είναι δημόσια, να πω και το άλλο, από τη στιγμή που είναι δημόσια, μπορεί να τα αναπαράγει οποιοδήποτε, βάζοντας πηγή ότι το πήρα από το φουμπού του Βουλάγκα, του Χαϊδά, του Παπαδόπουλου, του Καραμίτσου.
0: Οι περισσότεροι είναι άπηγοι όμως, ναι, χωρίς πηγή.
1: Σεισμός στο Λασίθι πάλι στην Κρήτη. 4,2
0: ρίχτερ.
1: Ναι.
0: Έγινε μια σεισμική δόνηση, μικροσεισμική δόνηση χθες στη Βίλα Κουτσομέρκου στο Λιβάδι. 3,8.
1: Γιατί έγινε εσύ.
0: Γιατί ο τρατσάνος.
1: Έγινε σημαίνει στα μα.
0: Πιάσει το καλό.
1: Σε έχει πιάσει η άνοιξη. Σε καργαλάει το χορτάρι από κάτω που το έχει μεγαλωμένο και όλα σε
0: λόγω. Γιατί γελάνε είναι άνοι την άνοιξη. Γιατί μεγαλώνουν τα χόρτα και τις καργαλάνε.
1: Άμα έρθει ο κύριε Τσάκας και σηκώπει τα χορτάρια, θα σηκωπεί το γέλιο όμως έτσι.
0: 15 Ιουνίου θα κατακόψει.
1: Δεν μπορεί. Θέλει. Δεν θέλει. Και ο Κυριτσάκας και όλοι στο Δήμο Λαρισαίων θέλουν σαν τρελοί να έρθουν να μας κόψουν τα χορτάρια.
0: Αλλά δεν μπορούν.
1: Αλλά δεν επιτρέπεται μέχρι τις 15 Ιουνίου. Γιατί μέχρι τις 15 Ιουνίου έχει αυτό το θεάρεστο δικαίωμα ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου. Άμα δεν το κάνει ο ιδιοκτήτης, αλλά σε 15 Ιουνίου είναι σε 40 μέρες. Ωραία Παναγία μου.
0: 40 μέρες εδώ πέρα θα έχουν γίνει
1: ορθοψήφες. Σε 40 μέρες είναι.
0: Α.
1: Λοιπόν, έβλεπα χθες, απίστευτο. Η ΑΔΕ έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης δικαίωσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου. Δεν είναι απίστευτο. Δηλαδή η γυναίκα που ουσιαστικά έβγαλε όλο το σκάνδαλο, για να ξέρουμε τι γίνεται και τι παίζεται, να έχει την ΑΔΕ να την κυνηγάει. Φοβερό παράδειγμα δίνουμε στον υπάλληλο. Σκάσε και μη μιλάς. Αυτό είναι το παράδειγμα που του δίνουμε. Μη τυχόν και κάνεις καμιά κακία και βγάλεις τη φορά τις ματσαραγκές που γίνονται. Γιατί θα σε κυνηγάμε μέχρι τέλους.
0: Παρανέβη ο Αντώνης Ρέμος χθες το βράδυ, Βαγγέλη, Βαγγέλη και τα λοιπά, μετά από αυτά που έγιναν, και λέει με την Τουρκία δεν έχουμε να χωρέσουμε, να χωρίσουμε κάτι.
1: Όπως
0: θα
1: λέγει,
0: το πάρει αμέσως για υπουργό.
1: Όπως λέει και η παίκτη Survivor.
0: Αντώνης Ρέμος.
1: Τον είδες τους Αρούνας Γιασκεβίτσους, πώς διασκέδαζες το Ρέμο.
0: Τον είδα.
1: Τον Γιασκεβίτσους.
0: Η κυρία Σάκαρη ετοιμάζει τον νηφικό της για το γάμο με τον ιό Μητσοτάκη.
1: Δεν είπαμε ρε.
0: Ναι.
1: Και πρόσεξε.
0: Δοκίμασε τρία νηφικά.
1: Αυτό νομίζω το έχουμε πει εδώ και καιρό. Ο γάμος λένε θα είναι το 27.
0: Ναι, το καλύτερο.
1: Άρα οι εκλογές θα είναι το 26. Δεν μπορεί να έχει και γάμο και εκλογές το 27.
0: Δεν μπορεί να έχει γάμο
1: Μητσοτάκης.
0: Εκλογές μαζί. Είναι σαν να κάνει γαμοβαφτίσια.
1: Πάμε.
0: Γραμμές στον αέρα.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Καλημέρα κύριε.
0: Καλημέρα κύριε.
2: Κυνικουλάκη.
1: Καλημέρα.
0: Μάκη είσαι.
2: Καλό μήνα.
0: Μάκη που είσαι.
2: Γιώργος.
1: Ο Γιώργος.
0: Α, ο Γιώργος είσαι.
1: Γιώργο που είσαι. Νομίζω ότι είσαι ο Μάκη.
0: Ε, Γιώργο τι γίνεσαι ρε. Η φωνή μια δει το Μάκη. Καλά.
2: Άκουσα θα έχετε και την καλεσμένη την κυρία Γαλλίου, την κυρία την Περιφερειάρχη.
1: Ναι, εδώ δεν την έχουμε τηλεφωνικά.
0: Τηλεφωνικός.
2: Και τηλεφωνικά θέλω να την αναφέρετε για το πρόβλημα που υπάρχει. Ζάπιο, δήλωπο, δήλωπο στο πάνω του δρόμου.
0: Ακόμα υφίσταται αυτό Γιώργο.
2: Ακόμα, ήρθαν, είδον και απήλθαν.
0: Ήλθον, είδον και απήλθον.
1: Ήλθον όμως, έτσι ήλθον, ήλθον.
0: Ήλθον,
2: είδον. Τα κάνουμε το ευλογητό μας το βράδυ.
1: Μάλιστα.
2: Το βράδυ, διαγράμμες δεν υπάρχει, τα χόρτα, ο δρόμος κατεστραμμένος. Λοιπόν, πείτε την κυρία Γαλλιού να δούμε τι θα γίνει αυτή την κατάσταση.
1: Έγινε, καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα.
2: Καλημέρα,
0: να είσαι καλά Γιώργο.
1: Παιδιά, να διευκρινίσω, κατανοητό είναι, φαντάζομαι και η αντιπεριφερειάρχης Λάρισας θέλει να ακούει προβλήματα. Είναι αυτό που λέει και ο Νίκος ο Χαϊδάς.
0: Φέρτε μας προβλήματα, έχουμε τα λύσεις.
1: Έτσι.
0: Εμείς λοιπόν,
1: αλλά να πω ότι σήμερα το ραντεβού είναι περισσότερο για να μιλήσει για το πρόγραμμα αυτό απασχόληση για ανέργους. Βέβαια θα το θέσουμε γι' αυτό. Θα τη το πει ο Νίκος ούτως ή
0: άλλως. Α, χρόνια πολλά και στην κυρία Ειρήνη Κόντι.
1: Γιορτάς και η Ειρήνη Κόντι. Ναι. Δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεστε. Αυτό με τη Χεροπούλη είναι πολύ χοντρό, παιδιά. Φαντάζομαι οι αγρότες που ακούν καταλαβαίνουν. Είναι πολύ χοντρό να την κυνηγάει η ΑΔΕ την ώρα που έχει δικαιωθεί. Η γυναίκα που τα έβγαλε όλα στη φόρα και μας άνοιξε τα μάτια, την κυνηγάει η ΑΔΕ. Καταλάβατε?
0: Καταλάβαμε.
1: Καταλάβαμε.

0: Καταλάβαμε. Καταλαβέτο. Άντε, μπράβο.
1: Βέβαια, σήμερα η ΑΔΕ λέει ότι ήταν υποχρεωμένη να ασκήσει έφεση κατά τη δικαστική απόφαση που δικαίωσε την Παρασκευή τη Χεροπούλου. Λοιπόν.
2: 2.000
3: εξουσίε. Όπω βλέπετε. Α, η κυρία Βασιλική από τι Πρέστε μα δείχνει τα φασόλια τη.
1: Α, μάλιστα, τα φασόλια.
0: Ναι. Α, υπέροχα φασόλια. Μπράβο, κυρία Βασιλική.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Α, λέει ότι ήταν υποχρεωμένη η ΑΔΕ, δεν μπορούσε να μην το κάνει.
0: Α, μα την καημένη την ΑΔΕ. Αχ, την καημένη την ΑΔΕ. Γεια σου, Επαναστάτη μου.
1: Το μεταξύ, τη Χεροπούλου έφαγε σουτ, τη βάλανε εκεί στο πρωτόκολλο που την είχαν βάλει και άλλοι 13 που είναι επίορκοι και εκκρεμούν οι περιπτώσεις τους, εργάζονται κανονικά στον ΟΠΕΚΙΒΕ, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Που φέρονται τα μπλεγμένοι σε ματσαραγκές.
0: Οριστικό λέει, ιδρυκό όμως αμαράζλι.
1: Εντάξει τώρα, οριστικό τώρα. Έτσι λέει, ποιο το λέει, οριστικό.
0: Ένα ειδοποιό είναι αυτό.
1: Οριστικό, ιδρύει κόμμα σαν μαγαζί.
0: Ιδρύει κόμμα λέει.
1: Άμα δεν το πει ο Αδαμούλη, άμα δεν δω τον Αδαμούλη να το γράψει στο Facebook.
0: Δεν τον παίρνω ένα τηλέφωνο να μα πει, Βαγγέλη. Ε, Αδαμούλη.
1: Θα σου εκμυστηρευτώ.
0: Παρακαλώ.
1: Επειδή μίλησα μαζί του.
0: Με τον κύριο Αδαμούλη.
1: Ναι. Πριν από λίγε μέρε.
0: Ναι.
1: Το ίδιο λέει και ο ίδιο.
0: Το ίδιο
1: λέει και αυτό, για να μην λέω πάλι το ίδιο.
0: Ναι.
1: Ότι θα κάνει κόμμα σαν μαγαζί. Άρα του λέω, θα κάνει κόμμα ο Σαμάρας.
0: Ναι, του λέει εδώ. Γιατί του γράφει και του news break. Του είδα σήμερα. Και λέω τώρα και να το γράφει και αυτός εδώ πέρα και ο άλλος, να πούμε. Ναι, ναι.

0: Αυτό είναι ένα κόμμα που τρέμουν περισσότερο στη Νέα Δημοκρατία. Ένα κόμμα Σαμαρά, έτσι. Γιατί με το κόμμα Τσίπρα, μη σου πω ότι πετυχαίνουν και εσύ, Σπύρος, παραπάνω. Και με το ντοκιμαντέρ τώρα που παίζει αυτό το στο χιλιοστό στο Sky, θυμόμαστε μέρες 14-15.
1: Και άμα σου λέει και ο Ανδρουλάκης, θα κάνω τρεις μέρες.
0: Έβλεπα Αλέξη Τσίπρα χθες να λέει κατώτερος μισθός 751 ευρώ. Έβλεπα τα μήλα στη Λαϊκή τότε είχαν 0,60 παιδιά.
1: Τώρα
0: 0,60.
1: 0,60. Τώρα τρέχα να βρει 0,60. Α, μπράβο. Τρέχα να βρει τώρα 0,60. Σωθήκαμε, παλικάρια, σωθήκαμε.
0: Άρχοντα το ξένο γλωσσό και το ΧΔΑΠ. Τεράστια Αλεξίου, τεράστια, καλημέρα.
1: Κάνε ένα κόμμα, μπορείς.
0: Αρούκου.
1: Αρούκου. Ναι. Α, άναψε το. Α. Πού τι να τα άναψε.
0: Χαιροπούλη, χαιροπούλη. Πάντως να σε λένε τη Χαιροπούλου και να είσαι τόσο άτυχη.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Φοβερό.
1: Ναι. Και Λατινοπούλου και να μην ξέρει λατινικά.
0: Και να μην ξέρει λατινικά. Η Λατινοπούλου την είδα 3,5% στην τελευταία δημοσκόπηση. Μπες στη Βουλή.
1: Άσε το καλό.
0: Ναι.
1: Άσε. Μπράβο.
0: Είδα και Βαρουφάκη πώς ήταν με μαλλιάρες πριν από 30 χρόνια, 40.
1: Βαρουφάκη με μαλλιά, φίλε. Ναι, ναι, ναι.
0: Στο ντοκιμαντέρ.
1: Συναγερμός για την εκτόξευση της νεανικής βίας, λέει. Γίνεται χαμός. Ο καρατέκα που ξυλοκόπησε αμαία και συμμορίες με μαχαίρια. Αυτό γίνεται. Έχουμε. Γρίφος ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Άντε ρε.
0: Δεν ξέρω ποιο να βάλω, λέει. Θα αποφασίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο. Πότε το έχουν το συνέδριο αυτοί?
1: Πρέπει να ξεκινάει τώρα.
0: Νομίζω το έχουν 16 του μηνός.
1: Έφαγε πατάτα η Ντόρα από τον Κώστα Καραμαλή.
0: Μισό λεπτό πριν, ναι. πριν μας ναι. πεις για την πατάτα.
1: Παρακαλώ.
0: Σημαίνει δεν την κάνει. Λοιπόν, 16 Μαΐου είναι το συνέδριο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι, είναι
0: Σάββατο.
1: Δύο-τρεις μέρες με φαίνεται.
0: Ναι, Σάββατο Κυριακή.
1: Έφαγε πατάτα, λέει. Το μασάζ δεν έπιασε, λέει ο Καραμαλής. Δεν θα πάει στο συνέδριο.
0: Δεν θα έρθω.
1: Έτσι είπε.
0: Θα πάω για αντικριστό.
1: Επιστρέφει στη Βουλή για ομιλία μετά από 27 χρόνια, λέει ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Θα μιλήσει στη Βουλή.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Α, μάλιστα.
0: Να τους. Εδώ είναι ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Τον τίμησε, βλέπω εδώ, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Τον Οικουμενικό Πατριάρχη.
1: Ο Αποστόλης Μπέος είπε: θα είμαι πάλι υποψήφιος δήμαρχος το 2028.
0: Α, ναι, το είδα χθες.
1: Ο Αχιλλέας Μπέος.
0: Το ανακοίνωσε ήδη.
1: Το ανακοίνωσε ο Αχιλλέας.
0: Ποια θητεία θα είναι, η τέταρτη? Εάν βγει.
1: Τέταρτη.
0: Νομίζω έχει τρεις.
1: Τρεις έχει.
0: Έχει τρεις ήδη.
1: Τρεις.
0: Άρα,
1: πάμε για
0: κάποια παλαβά σενάρια. Τα οποία διακινούνταν και εξ αρχής εμείς είχαμε πει ότι δεν έχουν.
1: Για την περιφέρεια.
0: Ναι, γιατί είχαν διακινηθεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πού να πάει, ο Μπέος για την περιφέρεια.
1: Κορόιδο,
0: έξτρα.
1: Α, μπράβο.
0: Μπορεί να το ψηφίσουν οι Βολιώτες, να το ψηφίσουν οι Λαϊκοί, οι Καλλινοί Καρδιτσιώτες.
1: Μπράβο.
0: Εδώ λέει ο Μπολτ πανηγύρισε αλακούγια τη νίκη της Manchester United επί της Liverpool. Τι έκανε. Αλακούγια λέει.
1: Πάρτα.
0: Αχ, συγγνώμη, όχι άλλα κούγια ρε παιδιά, συγγνώμη. Α. Αλλά, όπου δεν βλέπουμε καλά. Αλλά Ματέος Κούνια.
1: Α, Ματέος Κούνια. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ο παίκτης
1: της
0: United.
1: Γι' αυτό σε έκανα έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Μαρτέτα, πώς το λένε αυτό το προπονητής της Arsenal.
0: Αρτέτα.
1: Ο Αρτέτα, χθες έβγαζε τις σημαίες της Everton και πανηγύριζε.
0: Ναι.
1: Μας έσωσες, σωθήκαμε. Άιντε, μπράβο.
0: Επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Άμπου Ντάμπι. Συνάντηση σήμερα θα πάει. Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Θα είναι κανένας μεγάλος σεΐχης αυτός τώρα. Ο σεΐχης Μοχάμεντ Μπιν Ζάιντ Αλ Ναγιάν.
1: Έπεσαν τα προσωπία του ιερατείου των Βρυξελών. Σκοτώνουν την εθνική κυριαρχία. Οι Ευρωμασόνοι, λέει η Ελεύθερη Ώρα.
0: Ναι.
1: Σχεδιάζουν ένα ομοσπονδιακό υπερκράτος με μια οικονομικά ισχυρή ΕΕ. Τα μικρά κράτη όπως η Ελλάδα θα είναι διακοσμητικά.
0: Ας έρε που θα είμαστε διακοσμητικά.
1: Είναι. Έτσι λέει η Ελεύθερη Ώρα.
0: Μπορεί η Ελλάδα να είναι διακοσμητικό κράτος τώρα, είναι δυνατόν.
1: Α. Η συνειδητή σιωπή.
0: Άσε που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να είμαστε εμείς ένα κράτος μαζί με τους Γερμανούς, ξέρω εγώ. Είναι δυνατόν. Αυστριακούς. Καμιά σχέση, άλλη ιδιοσυγκρασία.
1: Και λέει από δίπλα, μιλά για δημοκρατία.
0: Ποιο νησί είναι κλεισμένο από τώρα για τον Αύγουστο, λέει, είναι όλα κλεισμένα. Κάπου το πήρε το μάτι μου. Ποιο νησί στην Ελλάδα, λέει, είναι από τώρα κλεισμένα όλα για τον Αύγουστο.
1: Θα είναι μικρό νησί.
0: Κάνε μικρό θα είναι.
1: Μικρό θα είναι.
0: Εγώ τι Κύθνο σκέφτηκα να πούνε, αλλά δεν ξέρω.
1: Η Κύθνο.
0: Ναι, είναι πολύ ωραίο νησί, έτσι. Και μου έχουν πει για την Κύθνο, βέβαια κακώ το διαφημίζω γιατί απλακώ όλο ο κόσμο. Μου έχουν πει για την Κύθνο ότι είναι και για όλα τα Βαλάντια. Δηλαδή
1: ναι,
0: μπορεί να πα και οικονομικά να κάνει διακοπέ πολύ ωραίε.
1: Ναι. Λοιπόν, άκου να δεις τι έγινε τώρα εδώ πέρα. Το έχει πρωτοσέλιδο η Star σήμερα, αφού από πάνω λέει ποια είναι η Λένα Φλιτζάνη που θα μας λέει και το Φλιτζάνη στις ειδήσεις του Sky. Η αθόρυβη σχέση με δημοσιογράφο και η πορεία από τη Θεσσαλονίκη. Από τη Θεσσαλονίκη προέρχεται η Λένα Φλιτζάνη. Η Λένα Φλιτζάνη πιατάκι. Λοιπόν, από κάτω έχουμε τώρα ένα αυτό πρόσκληση να δεις τώρα. Λοιπόν, άκου να δεις τι λέει, κύριε, ακούτε να δείτε τι λέει. Απίστευτη διαδικτυακή απάτη λέει, σε βάρος πιστών με τη χρήση AL. Ζωντάνεψα.
0: AI, ρε. Τεχνητής νοημοσύνης. Μη λες AL. Δεν καταλαβαίνω άλλο. AI δεν είναι το άλλο, είναι Α, είναι Ι.
1: Α,
0: Ι, κεφαλαία.
1: AI.
0: Τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ζωντάνεψα τον Άγιο Παΐσιο. Αν δεν γράψεις αμήν, η Παναγία θα στενοχωρηθεί και θα πάθεις κακό. Πώς κατευθύνουν τους πιστούς, λες, σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα και τους τρώνε λεφτά.
0: Ακούς. Άγια κομπίνα δηλαδή. Κατευθύνουν τους πιστούς σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα.
1: Ναι.
0: Και τι πληρώνουν για ποιο πράγμα, για να δουν τον Άγιο Παϊσιό.
1: Και τους τρώνε λεφτά, λέει. Αν δεν γράψεις αμήν, η Παναγία θα στενοχωρηθεί και θα πάθεις κακό. Απίστευτη διαδικτυακή απάτη σε βάρος πιστών με τη χρήση AI.
0: Κατάλαβες. Αμάν ρε παιδιά.
1: Αμάν ρε παιδιά, τι γίνεται, ρε. Πού είσαι, ρε καλλιτέχνη.
0: Την πάτησε ο καλός ο Χριστιανός. Έκαψαν το μαγαζί του περιπτερά στη Γαστούνη που είχε ξυλοκοπηθεί άγρια από ομάδα 20 Ρωμά.
1: Από ομάδα 20 Ρωμά πήγε να ανοίξει το με αυτός καινούριο και το κάψαν, λέει τώρα. Ποιοι είναι αυτοί,
0: Έλατε. Επιχειρηματία στη Γαστούνη. Περιπτερά, έτσι είναι.
1: Περιπτερά.
0: Επασχολήσει
1: ναι,
0: την επικαιρότητα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Είδε τη νέα επιχείρησή του που επρόκειτο να λειτουργήσει το επόμενο διάστημα να τυλίγεται στις φλόγες και να καταστρέφεται. Και ο νόνο ή το.
1: Α, μπράβο.
0: Και του κατέστρεψαν το μαγαζί.
1: Πώς ξεσκεπάστηκε το κύκλωμα ναρκωτικών που δρούσε στη Σκιάθολη, οι ασυνόδευτοι Σάκη και οι τουρίστες που αποδείχτηκαν λιμενικοί.
0: Αχ, ωραία η Σκιάθος. Κύριε Γαϊδά, ναι. Να σας είχα στις κουκουναριές να λιάζεστε και να πίνετε το παγωμένο σας πίνα κολάντα,
1: Να το λέει αυτός. Οριστική η δημιουργία κόμματος. Ο Αντώνης Σαμαράς τηλεφωνεί ο ίδιος υποψηφίος βουλευτές για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων.
0: Ποιος το γράφει, ποιος site το έχει.
1: Τώρα αυτό το έχει, εδώ το βλέπω στο ειδόλιο τώρα.
0: Ναι, στο ειδόλιο.
1: Ναι. Του λέω Σπίνος και γράφει και βουλευτές από κάτω.
0: Έχουμε πολλές μοβ με αίθουσες και φέτος, λέει. Ο Ευωϊκός
1: στον Ευωϊκό, αυτό ήθελα να σου πω πριν από λίγο, γίνεται χαμός με τις μοβ με αίθουσες, οι οποίες υπήρχαν και πέρυσι το καλοκαίρι, αλλά φέτος γίνεται, λέει, ο κακός χαμός από τώρα.
0: Να την πω την αμαρτία μου.
1: Να την πεις.
0: Δύο-τρεις φορές που έχω πάει, εμένα δεν μου άρεσε η Εύβοια. Καταλαβαίνω κάποιοι μπορεί να του αρέσει και η Εύβοια. Δεν μου άρεσε η Εύβοια. Τώρα που έχει και μοβ με αίθουσες, δεν πρόκειται να πατήσω. Παρόλο που είναι οικονομικός προορισμός επίσης η Εύβοια, έτσι.
1: Ο καλύτερος.
0: Πάμε γρήγορα, Electronet VK Καζάνα.
1: Καζάνας, μα τι Καζάνας, ένα τεράστιος Καζάνας.
0: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
1: Τελεοράσεις, αφιγραντήρες στον Καζάνα.
0: Βρέξει χιονίσει.
1: Όλα ρησαίωσα τον Καζάνα, θα ψωνίσω.
0: Πάμε να διαλέξουμε την ουισκάρα μας, τη φιάλη της αρεσκίας μας, Καβατσίνας, κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνας.
0: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
1: Wine and Spirits, κάνε την κάθε μέρα γιορτή. Καβατσίνας.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης και τη Φωτάκης Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, όλα τιμολόγια στο φωτάκι, άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, φωτάκι.
0: Για ρεύμα,
1: Φωτάκαρο.
0: Για φυσικό αέριο,
1: Φωτάκης.
0: Πουθενά φθηνότερα.
1: Πουθενά.
0: Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπολη Χατζημιχάλη και τώρα.
1: Νέος Φωτάκης, Φωτάκαρος, Παναγούλη και Οστινιανού γωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
0: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
1: Α, φαντάζ μεγάλο Θεσσαλέμου και τούτη την άνοιξη να συντημένο μόνο στο καβάλο.
0: Στο μορφαίνει κι άλλο.
1: Καβάλο!
0: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και ντύνεται με στήλ ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
1: Συνεχίζονται οι φοβερές και τρομερές προσφορές καβάλο.
0: Είναι ο ποιή αλατά.
1: Για να είσαι μια ζωή μπροστά, μόνο κρασάρες από τον αλατά.
0: Από τη φαλάνη Λάριζας, λευκό, ροζέ, κόκκινο.
1: Όλα βραβευμένα.
0: Κρασιά με χαρακτήρα.
1: Αλατάς και πάει σε λάθος.
0: Είναι ο ποιή αλατά.
1: Yeah.
0: Cougar Sport.
1: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα ντυμένα κουγκαράκια.
0: Casual ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Cougar.
1: Και κάτι παπουτσάρες.
0: Να.
1: Και κάτι προσφοράρες.
0: Να. Ανεβαίνουμε λόγω φρουρίου μεζέ μεζέ.
1: Και έτσι χορός τραγούδι στο μεζέ μεζέ.
0: Για να φάτε, να πιείτε, να χορέψετε.
1: Στο μεζέ μεζέ.
0: Υποκλεινόμαστε στον άρχοντα του στρώματος.
1: Ας υποκληθούμε όλοι μαζί, παρακαλώ, στον ένα, το μοναδικό, το τεράστιο Παναγιώτη Σιόπουλο, με δύο νέα υποκαταστήματα στην Καρδίτσα, δίπλα στη ΔΕΗ και απέναντι από το ΚΤΕΛ.
0: Στρώματα με τα καλύτερα υλικά πάντα για να κοιμάσαι ένα γελούδι, να ξυπνά φρέσκο και ανανεωμένο. Και από τιμή.
1: Στε μεζέ, τε μεζέ, τε μεζέ, κυρία μου, σε λέω Παναγιώτη Σιόπουλο γίνεται ανάρπαστος.
0: Δώσε.
1: Στρώματα να στρώματα, ορθοπαιδικά ανατομικά. Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε. Μαξιλάρια, κούνιες και αφρολέξ καναμπέμ, σύντιμη όλο του χρόνου.
0: Και έρχεται όπου και να βρίσκεσαι ο Τασιόπουλος και σου φέρει το στρώμα. Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Στην αμυγδαλαία.
1: Σουσουράδα.
0: Και τι τρώμε, ε?
1: Εδώ τρώμε το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύφεις και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούβλι να πάθεις την πλάκα σου. Κοκορέτσι από άλλο πλανήτη και διαστημικό λουκάνικο, παρακαλώ.
0: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ,
1: Κυριακή μεσημέρι.
0: Θα φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Στη Σουσουράδα. Αμυγδαλαία. Χορηγή διαφημίσεις και μετά επιχειρούμε να βρούμε την κυρία Γαλλιού. Πάμε.
1: Άξια.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
4: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστους.
3: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
4: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Ο ύπνος είναι ξεκούραση. Με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
5: Όλα με Φερμουάρ.
6: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
5: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
6: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
5: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
6: Τηλέφωνα 24410 29 918 και 6989 429 422 844. Επιτέλους απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strom.
4: Σουσουράδα στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισα.
7: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
8: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
7: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
8: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
7: Και στο site μας, fotakisenergy.gr.
8: Τηλέφωνο 2416 008 140.
7: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
8: Η ενέργεια που σας αξίζει χωρίς να σας κοστίζει.
4: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-700 και 6977-919-356.
7: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. καβάλω. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
9: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα. Ανοιχτά.
10: Θέλεις γυμναστική?
11: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
10: Περπάτημα ή ποδήλατο?
11: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
10: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
11: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
10: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
11: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
10: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
11: E-shop cougarsport.gr.
10: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
12: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
13: τον αξιόπιστο.
14: Αποθράξει σωληνών με υδροβολή, εκενώσει βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
15: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
14: Αξιόπιστο. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
15: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
16: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
17: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
18: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
17: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
19: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Παραλίγο να σταματήσει και η μουσική στην
0: νούμερα. Τα χάσεις λίγο έτσι.
1: Ναι, τα έχω χαμένα φίλε μου, διότι νούμερο ένα εκπομπή κεντρικής Ελλάδος και όχι μόνο καλημερίζει τη νούμερο ένα αντιπεριφερειάρχη της καρδιάς μας εδώ πέρα, την αγαπημένη.
0: Καλημέρα στη Μαρία Γαλιού, την αντιπεριφερειάρχη Λάρισας. Καλημέρα σας κυρία Γαλιού, τι κάνετε, πώς είστε?
20: Καλημέρα αγαπημένη μας, καλημέρα σας.
1: Καλό μήνα, καλό Μάη και καλό καλοκαίρι.
0: Δεν τα πάμε, καλό μήνα, έτσι. Με υγεία.
1: Φέρε μας το καλοκαίρι αγαπητή Μαρία Γαλιού.
20: Από σήμερα σταθεροποιείτε.
0: Σιγά σιγά.
1: Έτσι.
0: Θα πούμε και τα τουριστικά, θα πούμε και τα καλοκαιρινά όταν προλάβουμε. Γιατί σήμερα δεν βλέπω να προλαβαίνουμε. Σήμερα όμως ο λόγος που σας καλέσαμε είναι για αυτό το μεγάλο πρόγραμμα απασχόλησης.
1: Το φοβερό.
0: 2.182 ανέργων από ό,τι βλέπω εδώ. Διάρκειας 8 μηνών σε δήμους και στην περιφέρεια. Χρηματοδοτούμενο από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Για πείτε μας λεπτομέρειες γι' αυτό.
20: Είναι ένα πρόγραμμα, γιατί το πρόγραμμα αυτό έχει αξία. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο χτίστηκε από τα στελέχη της περιφέρειας Θεσσαλίας, είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, μεθοδικής και τεκμηριωμένης δουλειάς της περιφέρειας, η οποία και εξαιτίας για ανάγκες οι οποίες γεννήθηκαν μετά από τον Ντάνιελ τον Σεπτέμβριο του 23. Πρέπει να αναλογιστούμε ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία της ΔΥΠΑ τον Ιούνιο του 24, δηλαδή μόλις 9 μήνες μετά τον Ντάνιελ, το 21% του ενεργού πληθυσμού της Ιταλίας ήταν άνεργοι.
0: Δηλαδή ένα στους πέντε.
20: 60.000 άνεργοι στον ενεργό πληθυσμό της Ιταλίας. Με βάση λοιπόν αυτά τα δεδομένα, η περιφέρεια της Ιταλίας τι έκανε, αναζήτησε αναδήμο και χαρτογράφησε τις πραγματικές ανάγκες.
0: Έψαξε σε κάθε δήμο και βρήκε τις πραγματικές ανάγκες.
20: Σε κάθε δήμο τις πραγματικές ανάγκες, δηλαδή περιφέρειες συνεργασία με όλους τους δήμους της περιφέρειας Θεσσαλίας αναπεριφερειακή ενότητα, και εκεί αποτυπώθηκαν ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες οι οποίες γεννήθηκαν μετά, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες. Σε τέσσερις τομείς, εκείνες δηλαδή με ιεράρχηση παρεμβάσεων, προκειμένου να ενισχυθεί η απασχόληση. Στους τομείς, δηλαδή οι δράσεις ήταν της αποκατάστασης των δημοσίων υποδομών, τις περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, την υποστήριξη δημοτικών υπηρεσιών και κοινωνικής και των κοινωνικών.
0: Που ακούμε πολύ συχνά τους δήμους να λένε δεν έχουμε προσωπικό για να ανταπεξέλθουμε, ναι, ναι.
20: Ωραία, οπότε αυτές ήταν οι τέσσερις κατηγορίες, τις τέσσερις μεγάλες κατηγορίες, οι οποίες τις πρόκριναν οι δήμοι και εκεί κατογραφήθηκαν και οι κατατόπου ανάγκες.
0: Για να καταλαβαίνουν ακριβώς οι ακροατές, εσείς ξεκινήσατε όλο αυτό το σχέδιο, οι δήμοι σας είπαν ποιες είναι οι πραγματικές μας ανάγκες, το επεξεργαστήκατε, το στείλατε στο κράτος, στην κεντρική κυβέρνηση, στο αρμόδιο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, έτσι δεν είναι?
20: Το στείλαμε εκεί.
0: Και αυτοί συμφώνησαν,
20: αυτό,
0: έτσι.
20: Το σχέδιο αυτό το αγκάλιασε, βρήκε ουσιαστική ανταπόκριση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
0: Έτσι, να λέμε και καμιά καλή κουβέντα για το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και
20: Οικονομικών. Να τα λέμε όλα.
0: Να τα λέμε.
20: Ανανόησε την πληρότητα της πρότασης και την τεκμηρίωσή της και συνέβαλε καθοριστικά προκειμένου να ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ μέσω του προγράμματος Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 21-27. Θα απασχοληθούν συνολικά 2.182 άνεργοι, διάρκειας 8 μηνών.
0: 8 μήνα, ναι.
20: Για την περιφερειακή ενότητα Λάρισας πρόκειται για 661 άνεργοι.
0: 661, ναι.
20: Επιγραμματικά 150 στη Λάρισα, 95 στον Τύρναβο, 151 στα Φάρσαλα, στην Αγιά συνολικά 75, 115 στην Ελασσόνα, στο Κιλελέρ 41 και στο Δήμο Τεμπών 34.
0: Οι λιγότεροι είναι σε εμάς το Δήμο Τεμπών από ό,τι βλέπω, ναι.
20: Με βάση τις ανάγκες.
0: Ναι, έχουμε τις λιγότερες ανάγκες, ναι.
20: Έτσι. Οι Δήμοι δηλαδή τι έκαναν, χαρτογράψαν τις τοπικές ανάγκες και αυτό είναι η καινοτομία σε αυτόν τον σχεδιασμό. Οι ωφελούμενοι τώρα θα απασχοληθούν στην περιφέρεια, 130 θα απασχοληθούν στην περιφέρεια, δηλαδή στις περιφερειακές ενότητες και στις ηγέτες Δήμους της περιφέρειας της Ιταλίας, στις συγκεκριμένες θέσεις όπως έχουμε τονίσει, στις συγκεκριμένες κατευθύνσεις, με εκ των προτέρων προγραμματισμό και παρακολούθηση όλη αυτή του προγράμματος από μια περιφερειακή συντονιστική αρχή.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ ωραίο, στοχευμένη δουλειά. Και να πούμε και ένα μπράβο, όπως είπατε σωστά, και στην ανταπόκριση που αμέσως βρήκαμε από το Υπουργείο Οικονομίας και μάλιστα στον κύριο Παπαθανάση περισσότερο, από ό,τι βλέπω ευχαριστείτε και εσείς. Ο αναπληρωτής υπουργός. Γιατί ο κύριος Πιερακάκης έχει άλλα τρεξίματα τώρα με το Eurogroup. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν. Πότε ξεκινάει αυτό, τι γίνεται τώρα, ποιες είναι οι διαδικασίες?
20: Πότε ξεκινάει? Υπολογίζουμε ότι στις 5 εβδομάδες θα υποβληθούν οι αιτήσεις στην ΔΥΠΑ. Επίσης είμαστε σε αναμονή για την έκδοση της σχετικής ΚΙΑ, η οποία θα έρθει να αποσαφηνίσει ζητήματα που αφορούν το πλαίσιο ένταξης, τον στόχο, το αντικείμενο, τη διάρκεια τη γνωρίζουμε από σήμερα. Οπότε θεωρούμε ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες, μετά το πέρας των 5 εβδομάδων που θα υποβληθούν αιτήσεις,
0: μέσα στον Ιούνιο,
20: μέσα στον Ιούνιο, τέλη Ιούνιου, θα ξεκινήσουν σταδιακά η απασχόληση. Γιατί είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός.
0: Ναι, να εντάσσονται σταδιακά στους δήμους και στην περιφέρεια, ναι.
20: Έτσι, είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός και αυτό που είναι το καινοτόμο εδώ, ότι έχει την ίδια περιφέρεια Θεσσαλίας για τις δικές της τοπικές ανάγκες, προχωρά εμπεριστατωμένα σε μελέτη διερεύνησης, καταγραφής, τεκμηρίωσης των τοπικών αναγκών του Δήμου της περιφέρειας που έχουν πληγεί, αλλά προσδιορίζει και τον αριθμό των θέσεων του ανθρώπινου δυναμικού ανά τομέα απασχόλησης. Δηλαδή δεν λέμε συνολικά θα πάρουμε 35 άτομα. Λέμε θα πάρουμε 5 άτομα για τη συντήρηση και καθαρισμό δημοσίων πάρκων και πλατιών στο Δήμο Τεμπών.
0: 5 άτομα να καθαρίζουν εκεί, τέλος πάντων, ναι.
20: Μπράβο, 15 άτομα στο Δήμο Ελασσόνου, σας τα λέω έτσι πολύ σχηματοποιημένα, για τον καθαρισμό των αρχαιολογικών χώρων.
0: Για να κάνουν δουλειά, όχι να πίνουν καφέδες και φρέντο εσπρέσο στα γραφεία, να τα λέμε.
20: Να τα λέμε, σας λέω.
0: Έτσι.
20: ή για την ενίσχυση των διοικητικών υπηρεσιών των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Ελασσόνας. Mm-hmm. Για τη βοήθεια στην έκδοση πιστοποιητικών. Δηλαδή ήρθαμε και χαρτογραφήσαμε τις πραγματικές ανάγκες και των Δήμων και της περιφέρειας. Και το κουμπώσαμε πάνω στις θέσεις ανθρώπινου δυναμικού.
0: Αυτό είναι πράγματι πάρα πολύ καλό. Είναι εξαιρετική η δουλειά που έχει γίνει.
20: Και πίσω έτσι μια επίπονη εργασία, μια εργασία συστηματοποιημένη, μεθοδική, προκειμένου να εφοβηθεί μια πρόταση να θεωρηθεί τεκμηριωμένη για να χρηματοδοτηθεί.
0: Και είναι εξαιρετική δουλειά, διότι θα επιληθούν και τα προβλήματα, φαντάζομαι, με τόσο κόσμο που θα προσληφθεί και βεβαίως θα βρουν δουλειά και άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη να δουλέψουν.
20: Είναι μια προσπάθεια, δεν είμαστε το Υπουργείο Εργασίας.
0: Όχι, δεν αλλά είμαστε... μέχρι και δουλειές μας βρίσκει η περιφέρεια.
20: Όχι, όχι.
0: Ναι.
20: Το Υπουργείο Εργασίας, δεν είμαστε κεντρική διοίκηση, όμως προσπαθούμε κάθε εργαλείο χρηματοδοτικό το οποίο υπάρχει να καταθέτουμε τεκμηριωμένες προτάσεις προκειμένου να υπάρχει ουσιαστική ανταπόκριση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια. Μακάρι να ξεκινήσει, που θα ξεκινήσει μέχρι τέλη Ιουνίου σύντομα, για να επιληθούν προβλήματα σε όλους τους Δήμους και συνολικά σε όλη την περιφέρεια Θεσσαλίας. Αυτά είναι σχέδια και αυτά είναι, μπορώ να πω, πράξεις οι οποίες μετράνε για το καλό της Θεσσαλίας.
20: Έτσι ακριβώς. Και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την θετική έκβαση. Γιατί σας λέω από πίσω κρύβεται μια συστηματική δουλειά και αυτά τα μεγάλα προγράμματα, διότι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα.
0: Πάνω από 2.180 θέσεις τώρα. Ναι.
20: 19,2 εκατομμύρια.
0: 19,2 εκατομμύρια ευρώ το κόστος του προγράμματος. Έτσι.
20: Ναι, αυτά τα μεγάλα προγράμματα, τα οποία έρχονται να καλύψουν ανάγκες του ίδιου μας του τόπου, να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή που έχει διαρριχθεί.
0: Ναι.
20: Να αποσυνδέσουν ένα μεγάλο αριθμό ανέργων με την αγορά εργασίας.
0: Να βγουν στην αγορά εργασίας όλοι αυτοί.
20: Σημαντικό, κατά πολέμηση ενεργείας, έστω και για 8 μήνες. Θα μπεις Μαρία για 8 μήνες.
0: Και μετά, είναι... τώρα εγώ λέω να ρωτήσω, βέβαια είναι πολύ νωρίς. Υπάρχει και το ενδεχόμενο ανανέωση. Δεν το ξέρεις καμιά φορά αυτό.
1: Έτσι.
20: Αυτό εδώ δεν υπάρχει το ενδεχόμενο.
0: Δεν υπάρχει το ενδεχόμενο ανανέωση εδώ πέρα. Είναι για 8 μήνες, έτσι.
20: Είναι 8 μήνες.
0: Να ρωτήσω εγώ. Και άμα, δηλαδή, άμα μας φύγουν αυτοί μετά από 8 μήνες και υπάρχουν τα προβλήματα, θα πρέπει να κάνουμε να εκπονήσουμε νέο σχέδιο πάλι, φαντάζομαι.
20: Γι' αυτό θα πρέπει η κεντρική διοίκηση να μεριμνά, να βγάζει αρκετές θέσεις εργασίας, να υπάρχει απασχόληση.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ.
20: Είναι ένα πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας. Είναι 8 μηνών. Δεν μπορούμε να δίνουμε ελπίδες οι οποίες εκεί που δεν υπάρχουν.
0: Όχι,
20: μπορούμε όμως να χτίζουμε μαζί το μέλλον μας σε στοχευμένες πολιτικές.
0: Ωραία.
20: Είναι μια στοχευμένη πολιτική που είναι η κατεύθυνση περιφέρειας της Θεσσαλίας. Θέλουμε να μείνουμε στον τόπο μας αλλά με όρους. Η ανεργία και η απασχόληση είναι δείκτης. Είναι δείκτης παραμονής ή μη στον τόπο. Σε όλα αυτά δεν συνυπολογίζουμε και δεν νομίζω να υπάρχουν ακόμα στατιστικά στοιχεία. Για όλους εκείνους οι οποίοι αναγκάστηκαν να μετικήσουν από τις πλημμυρισμένες περιοχές.
0: Μάλιστα.
20: Και να φύγουν από τον τόπο τους και να απευθυνθούν στα αστικά κέντρα. Και εκεί δημιουργείται ακόμα μεγαλύτερο ζήτημα.
0: Και αυτό είναι μεγάλο θέμα, αλλά επειδή δεν προλαβαίνουμε σήμερα να τα πούμε όλα, είπαμε η τηλεφωνική παρέμβαση σήμερα, η κουβέντα μας είναι για αυτό το πρόγραμμα. Ναι.
20: Έτσι, στη θετική δράση της απασχόλησης.
0: Να συνεχίσετε έτσι, λέω εγώ, να βρείτε και άλλα προγράμματα τέτοια και άλλα σχέδια να κάνετε τέτοια. Και βεβαίως, άντε να δούμε και στους Δήμους να μην μας γκρινιάσουν και δεν έχουν προσωπικό και δεν έχουν προσωπικό. Ορίστε, παίρνουν προσωπικό τώρα. Πάρτε.
20: Είναι μεγάλα ζητήματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ την Μαρία Γαλλιού. Άλλη κουβέντα θα κάνουμε και για το νομό Λάσσας γενικότερα, για τα παράλια, για το καλοκαίρι, για τους δρόμους, για όλα αυτά. Έτσι, άλλη στιγμή. Να είστε καλά, καλημέρα.
20: Καλημέρα.
0: Συγχαρητήρια σε όλες τις υπηρεσίες περιφέρειας, να πούμε. Συγχαρητήρια.
1: Κλείδωσαν οι εκλογές 27/9.
0: Ωπα, ρε φίλε.
1: Μέσα στο παζάρι, φίλε.
0: Πώς μας τα πετάς έτσι τώρα.
1: Μέσα στο παζάρι, φίλε, θα μας χαλάσει το παζάρι, φίλε.
0: Και δεν έχει πει και καιρό ακόμα. Ο Πάκμαν λέει, γνωστό νεοδημοκράτη, να ευχαριστείτε το μεγάλο ηγέτη Κυριάκου.
1: Έτσι, 27/9. Οι εκλογές Φάγκμαν.
0: 27/9.
1: 27/9.
0: Κλείδωσαν, λέει.
1: Κλείδωσαν.
0: Είναι Κυριακή 27/9.
1: Ναι. Αμέσως μετά τη ΔΕΘ, λέει, 27 Σεπτέμβρη θα γίνουν οι εκλογές.
0: Δεν γίνεται αυτό, αφού το σενάριο λέει θα πάει στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης, θα κάνει
1: εισαγγελίες και γρήγορα από τώρα που θα είναι ΟΠΕΣ 27 Σεπτεμβρίου θα γίνουν οι εκλογές.
0: Πρέπει να περάσει ένας μήνας για να γίνουν οι εκλογές. Μετά την εξαγγελία.
1: Γιατί?
0: Εκτός και το εξαγγείλουν νωρίτερα.
1: Ούτε τα εξαγγείλουν
0: τέλη Αυγούστου. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να δούμε τα καιρικά φαινόμενα.
1: Για να δούμε τον κακό μας τον καιρό, Πάκμαν. Μεγάλε, ατελείωτε. Πού τον έφορε, να τους. Λοιπόν, Πάμε παιδιά στα γρήγορα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε πατριώτες. Σήμερα 3η 5 του Μάη, παρακαλώ η Αγία Ειρήνης. Αυτή τη στιγμή τελείωσαν οι λουκουμάδες και τα λοιπά. Δεν έχει άλλα να πετάξει η κυρία Καραλαριώτου από τη βεράντα.
0: Ό,τι γλυκό είχε στην αποκεντρωμένη το πέταξε όλα. Η Καραλαριώτου.
1: Λοιπόν, ηλιοφάνεια 26 βαθμοί Κελσίου σήμερα. Λοιπόν, συνεχίζω. Α, πάρε. Έλα. Όπα. Όχι το καλό μου και. Λοιπόν, αύριο Τετάρτη. Αύριο Τετάρτη. Ηλιοφάνεια 27 βαθμοί Κελσίου Πάκμαν. Ωραία, τι κάνει αυτός ο Κυριάκος. 5η 7 του Μάη, σχεδόν έθυρος καιρός 26 βαθμοί Κελσίου. Παρασκευή 8 του Μάη, σχεδόν έθυρος καιρός 24 βαθμοί Κελσίου. Σάββατο 9 του Μάη, παρακαλώ, ηλιοφάνεια 29 βαθμοί Κελσίου. Κυριακή 10 του Μάη, ηλιοφάνεια κάργα 29 βαθμοί Κελσίου. Δευτέρα 11 του Μάη, πω, δυο ηλιοφάνεια δεν γίνεται, 31 με 32 βαθμοί Κελσίου.
0: 31 τη Δευτέρα.
1: Ναι. Και η Τρίτη 12 του Μάη, όπως τη βλέπουμε τώρα, ηλιοφάνεια 30
0: Σάββατο,
1: βαθμοί.
0: Πόσο είπες το Σάββατο?
1: Μισό λεπτό. Το Σάββατο 28 με 29 βαθμούς Κελσίου, τα ίδια και την Κυριακή.
0: Το Σάββατο παίζει και η ΑΕΛ με τον Αστέρα Τρίπολης.
1: Ναι.
0: Σάββατο έχουμε και το μεγάλο Do It Green Thessaly στο διβάνι.
1: Να πούμε
0: ότι αύριο Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα, είδες γιατί ρώτησε με την Γαλλιού, θα είναι και εκεί κιόλας, θα μιλήσει. Παρουσιάζεται το βιβλίο Σκόρπια και Ανάλεκτα. Οι εκδόσεις Παπαζήση και το περιοδικό Wish έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στην παρουσίαση του βιβλίου Σκοτεινή στο Μαΐ. 7.30 ώρα στο αμφιθέατρο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Για το βιβλίο θα μιλήσουν Μαρία Γαλλιού, δικηγόρος και υπερφυράκης Λάρισσας, Χρυσή. Κάτσε να τα δω, δεν βλέπω. Λασπίδου, αντιπρίτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η συγγραφέας Φωτεινή το Μαΐ. Φυσικά με τη συγγραφέα θα συνομιλήσει ο εκδότης του περιοδικού Wish, δημοσιογράφος Σωτήρης Πολύζος. Τέλος! Απόψε χι παίξτε Άρσεναλ Αθλητικό χι, λέω εγώ.
1: Χι μίχρον, χι τελικό.
0: Ελεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
1: Καζάνας και πάλι Καζάνας.
0: Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι ευθύνα από την Καβατσίνα.
0: Φωτάκης για ενέργεια.
1: Φωτάκης και πάει σε Ελλάδος.
0: Καβάλο ντυθούμε.
1: Απαντάς μεγάλο στο καβάλο.
0: Είναι οποία αλατά.
1: Αλατάς και πάει σε Ελλάδος.
0: Κούκαρ σπορ.
1: Όλα τα παιδάκια τιμήνα κουκαράκια.
0: Μεζέ στο λόγο Βρουρίου.
1: Ορμάτε.
0: Άρχοντας του στρώματος.
1: Παναγιώτης Στασιόπουλος.
0: Και για να φας καλά.
1: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα.
0: Ήταν ο κύριος Νίκος Χαϊδάς.
1: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάκας.
0: Αύριο πάλι.
1: Τσάου, παπίνταου.
13: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Καβατσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Καβατσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
21: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
22: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστους.
21: Προσοχή, έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
22: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
23: Ο ύπνος είναι ξεκούραση. Με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα. Με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
24: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
23: Όλα με φερμουάρ.
24: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
23: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
24: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
23: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
25: Τηλέφωνα 24410 29 9
2: 6918 και 6989 422 844.
3: Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
5: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοπιεία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και εμείς γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιία αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-356. Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
6: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
8: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
6: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
8: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
6: Και στο site μας, photakisenergy.gr.
8: Τηλέφωνο 2416 008 140.
6: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
8: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίζει.
25: TRT 95,1 FM Stereo.
26: Τι κάνατε κυρίες μου και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά?
0: Αυτές οι ψευτουρίες, οι στούλες, τα χανιάζετε για το τι κάνετε.
26: Η κακή έχει χτυπήσει τα βάνη, όπως καταλάβατε. Ο Σωτήρης, η Τούλα, ο Λίο είναι ένα παρεάκι. Η εκπομπή λέγεται που κάνουμε παρέα. Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε.
0: Και είναι μια αλήθεια.
26: Είναι μια αλήθεια πραγματικά, παιδιά. Και έχουμε αγαπημένους χορηγούς που είναι το Ουζερίο Μπόκο στην Άνδρο στη Νέα Ιωνία. Η καλύτερη βιομηχανία ζυμαρικών. Μιλάμε πάντα για τη Μέλισσα. Έχουμε τα markets Μασούτης με προσφοράρες πραγματικά. Και βεβαίως για έπιπλα έχουμε την Αλφα Γούντια, ό,τι έχει να κάνει με ξύλο.
0: Με ξύλο, με ξύλο.
26: Μόνο
0: παιδιά, είναι έπιπλα. Δεν είναι έπιπλα και
26: είναι τα πάντα, ό,τι έχει να κάνει
0: δηλαδή,
26: με ξύλο.
0: Δηλαδή ντουλάπες της Αλφα Γούντ είναι το κάτι άλλο, οι κουζίνες της Αλφα Γούντ. Δηλαδή να λες μπορώ να καταστρέφω το σπίτι μου, αν το αντέχω να το καταστρέφω για να αλλάζω κουζίνα. Ναι.
26: Τι αγαπημένος χώρος μου είναι η κουζίνα.
27: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
28: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
27: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
28: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
27: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
28: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
27: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
28: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
26: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
4: Αν λέμε αν. Η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα να με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνήγος δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
7: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες. Disco.

0: Έχετε να διαλέξετε ανάμεσα στο να σας πω σαν σήμερα, στο να σας πω επιστολή, στο να σας πω για τον Τάιλερ που βγάλαμε χθες το καινούριο τρέιλερ, το πιο πολιτικό τρέιλερ.
1: Ναι, ναι.
0: Αύριο είναι συνέντευξη.
1: Έχουμε τον Τάιλερ, το σύντροφο του
0: κυρίου
1: Κασελάκη. Σύζυγος, να το
0: σύζυγος
1: πω. Σύζυγος, οκ. Okay. Ο σύζυγος είναι και σύντροφος, σε Σωτήρη.
0: Ναι, εντάξει, αλλά... τι θέλετε.
1: Εγώ για αρχή δεν ξέρω να συμφωνείς.
0: Σαν σήμερα.
1: Γιατί μου λίγο κάτι λέει τα ανάποδο.
0: 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες.
1: Φανταστείτε.
0: Ήταν εκτός διαδικασίας.
1: Μέχρι το 16 δεν έπαιζε, ναι.
0: Είναι 110 χρόνια πίσω.
1: Ναι.
0: Το 1995 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9%. Παιδιά, πληθωρισμός 9,9% έτσι. Και είναι η πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια που γίνεται μονοψήφιος. Μονοψήφιος τώρα το 9,9 είναι λίγο μαγειρεμένο, ξέρεις. 2010. Οι Έλληνες βγαίνουν στους δρόμους αντιδρώντας τα νέα οικονομικά μέτρα. 150.000 πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα, όπου έχουμε εκτεταμένα επεισόδια με τραγικό επίλογο. Είναι η στιγμή που οι κουκουλοφόροι πετούν βόμβες μολότο στη Μαρφίν, στη Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία τρεις υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα. Και εκεί, επειδή περνάω καμιά φορά με το πόδι, πότε σπάνε το μνημείο, το ξαναστείνουν, το ξαναδιαλύουν, δηλαδή κανένα σεβασμό σε τέσσερις ανθρώπους, γιατί πρέπει να υπολογίσουμε και το έμβριο που δεν ήρθε ποτέ στη ζωή. Γεννήσεις 1988, Αντέλ, η φοβερή αυτή.
1: 1988. Μικρή η Αντέλ, παιδιά.
0: Πόσο την έκανε στην Αντέλ?
1: Ναι,
0: τη θυμάσαι εσύ στην εποχή που ήταν πολύ γεμάτη.
1: Πολύ
0: που τα κιλά πάντα προσθέτουν και χρόνια, έτσι. Ξέρεις ποιο θέλω από την Αντέλ? The Skyfall.
1: Όλοι αυτό αγαπούν.
0: Ναι, γιατί ήταν τραγουδάρα, ρε παιδιά, και γιατί συνδέθηκε και με James Bond ταινία. Και το 1965 πεθαίνει ο Νίκος Γούναρης στο ελαφρύ τραγούδι.
1: Ο μουσικοσυνθέτης, τραγουδιστής.
0: Τροβαδούρος.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Διεθνή καταγραφή, παιδιά, προκάλεσε ένα φεστιβάλ στην Ιγυρία.
1: Ναι.
0: Γιατί κατέληξε σε φεστιβάλ βιασμού με αγέλες, λέει, ανδρών να κάνουν σεξουαλικές επιθέσεις σε γυναίκες.
1: Αγέλες ανδρών.
0: Ναι, έτσι το γράφει. Το βίασαν αυτόν τον εφιάλτη νεαρές γυναίκες και έχουν μαρτυρίες από πολλές. Έχουν και βίντεο. Λέει μια κοπέλα, με το που έφτασε με το μηχανάκι στο χώρο του φεστιβάλ, κατευθείαν μια ομάδα από άντρες τις επιτέθηκαν, άρχισαν να τη φωνάζουν, πιάστε την κτλ. Και ένα μεγάλο πλήθος άρχισε, λέει, να τραβάει τα ρούχα μου η κοπέλα, μέχρι που με ξεγύμνωσαν, άρχισαν να τραβούν το στήθος, να αγγίζουν το σώμα μου και διάφορα άλλα. Λοιπόν, αυτό το φεστιβάλ ονομάστηκε φεστιβάλ βιασμού στην Ιγυρία. Φαίνονται περιστατικά από δεκάδες
1: βίντεο. Εδώ λέμε χαρούμενα πράγματα. Πού τη βρήκες αυτή?
0: Και συνέλαβαν οι αρχές 12 υπόπτους. Είναι συγκλονιστική είδηση, γι' αυτό την είπα. Δεν είναι χαρούμενη.
1: Ναι, αλλά είπαμε εδώ χαρά. Εγώ σε πάω στο Σαν Φρανσίσκο.
0: Δεν έχω χαρούμενα. Έχω για μέδουσες.
1: Όχι, θα τα πετάξεις αυτά.
0: Για μέδουσες έχω που έρχονται.
1: Όχι, αυτά θα τα πετάξεις.
0: Τώρα τι καλοκαίρι θα το πω αυτό με τις μέδουσες. Γιατί...
1: Εγώ θα σε πάω στο Σαν Φρανσίσκο. Ποιο καλοκαίρι? Χιόνιζε προχθές.
0: Έρχεται καλοκαίρι.
1: Να, έρχεται. Λοιπόν, έχουμε παγκόσμιο κύπελο ταχύτητα σπέρματος.
0: Να.
1: Έχουμε
0: 10.000
1: υποψηφίους από 100 χώρες. Μέχρι και από το Ισραήλ, το Ιράν, που είναι σε δύσκολες καταστάσεις.
0: Ναι, τι κάνανε, διαγωνισμό αυτοί?
1: Θα περιλαμβάνει το τουρνουά.
0: Ποιοι τουρνουά που όθες κίνες κάτι?
1: Δείγματα από 128 άνδρες. Θα εκπροσωπεί ο καθένας ένα διαφορετικό έθνος, 128 κράτη.
0: Α, θα κάνουν τεστ στο σπέρμα. Εγώ ξέρω τι κατάλαβα. Τι? Μην γελάστε, το πω με ανοιχτό μικρόφωνο τώρα.
1: Ποιο?
0: Όχι, δεν το λέω, είναι γελίο. Ναι.
1: Ότι θα αυτοικανοποιούνται.
0: Ναι, και θα κάνω ποιος θα πεταχτεί πιο μακριά το σπέρμα.
1: Μα είναι η ταχύτητα του σπέρματος.
0: Α,
1: δεν είναι η ταχύτητα της εξπερμάτισης.
0: Τι κατάλαβα, Θεέ μου. Τι κατέγε συνέχιση, γιατί έχω πλάκα.
1: Τι συμβαίνει στη ζωή σου?
0: Άστα.
1: Τι συμβαίνει?
0: Πολλά, είμαι
1: στη σύλλα του μυαλού σου.
0: Σήμερα είναι πολύ ταραγμένη μέρα για μένα. Έχω μία. Έλα, ας πούμε τα.
1: Παιδιά, δηλαδή, αποδομή τις πιο σοβαρές ειδήσεις. Ακούσε τι θα κάνω.
0: Ήταν σοβαρή αυτή η είδηση. Τώρα δηλαδή.
1: Έχουν μια ειδικά σχεδιασμένη μικρορευστονική πίστα.
0: Ακούστε τώρα.
1: Το μήκος της είναι 1500 μικρομέτρα. Δηλαδή, όσο ένας κόκκος αλάτι.
0: Μικρομέτρα, ακούστε τώρα.
1: Ισχυρά μικροσκόπια θα μεταδίδουν live σε online θεατές και σε γιγαντοοθόνες. Μην πετάγεσαι. Σε γιγαντοοθόνες στο Σαν Φρανσίσκο θα έχει

0: κάνεις μόνος σου.
1: Λίγο πολύ αυτά που έλεγα εγώ, απλά δεν έχει διαγωνισμό με λίγο.
0: Κοίτα, όμως αυτό θέλω να σου πω, ότι δεν κρύβει, δείχνει ολοφάνερα τη διαδρομή της σκέψης σου. Δηλαδή, τι θα ήθελες ιδανικά να χαζεύεις? Να είναι 10.000 άνδρες από 128 χώρες και εσύ να τους βλέπεις να αυτοικανοποιούνται.
1: Καταρχήν δεν άκουσα για 10.000 άνδρες και δεν ήθελα να βλέπω, με συγχωρείς. Σκέφτηκα αυτόν τον τρόπο ότι θα είναι έτσι ο διαγωνισμός.

0: πω για τις μέδουσες, παιδιά. Λοιπόν,
1: όχι,
0: έχουμε ανησυχία μεγάλη τώρα. Έρχεται το καλοκαίρι και οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι ανησυχούν σε παραθαλάσσιες περιοχές, γιατί ήδη
1: κανένας δεν ανησυχεί.
0: Έχουν καταγραφεί, να τελειώσω κύριε Πολύζο, έχουν καταγραφεί στον Εβοϊκό κόλπο κοπάδια μεδουσών.
1: Γι' αυτό χρειαζόμαστε χελώνες. Ποιος είναι ο καλύτερος μαζές για τη χελώνα?
0: Ποιος είναι?
1: Εννοείται οι μέδουσες, οι τσούχτρες, όλα αυτά.
0: Άστο καλό. Παιδιά, είναι κοντά μας οι μέδουσες. Και άμα γεμίσουμε τώρα, έχουν πρόβλημα, λέει, εκεί στη Δάφνη, στα Πολιτικά, στην Εύβοια. Έχουν ήδη εμφανιστεί και φαντάζομαι ότι αυτές. Όχι, φαντάζομαι, κινούνται.
1: Να σου πω κάτι.
0: Κινούνται.
1: Έχει μια μανία να περικοβάλλει στους φίλους μας. Εμάς μας ακούνε για να χαλαρώνουν οι άνθρωποι. Γιατί.
0: Εγώ ας πούμε, έχω εμπειρία από τσίμπημα, από αυτή τη διάφανη τη μικρή μέδουσα, παιδιά, και δεν έχω πονέσει.
1: Και δεν πέθανες,
0: εδώ στο λαιμό.
1: Ω, τι λες.
0: Ξέρεις τι κάψιμο.
1: Φρικτή εμπειρία.
0: Τι τσούξιμο.
1: Σε νιώθω.
0: Πω, δεν μπορώ να σου το περιγράψω. Κοίτα μια κοινή μας φίλη δίπλα και μου έδωσε μια λυφή και κάπως για λίγο ηρέμησα. Δεν ήταν σωστό. Δεν ήταν μεγάλη.

0: δουλειά και εγώ ήμουν ένα 24ωρο.
1: Τι λες ρε παιδί μου,
0: ναι,
1: μεγάλη ταλαιπώρια.
0: Οι μικρές με τα μακριά απλό κάμια οι διάφανες. Ένα διάλειμμα κυρίες μου και κύριοι, σε δύο λεπτά ερχόμαστε, έχουμε την Alpha Good, έχουμε τα μάρκετ της Μασούτης, τη βιομηχανία ζυμαρικών τη Μέλισσα και το ουζαρίο Μπόκο στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
0: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο. Από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
4: Ο κακός ο λύκος πίνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολάτσιο στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον Ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά. Καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
2: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: Είμαστε στους 95,1. Σε πρόλαβα.
1: Στο ραδιόφωνο της TRT μέχρι και τη μία. Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Κυρίες μου και κύριοι,
0: έχω μια φίλη μας.
1: Έχει όλες τις καλές ειδήσεις και δεν μου δίνει τίποτα.
0: Μου αρέσει, αλλά δεν έχουμε κανένα κοινό ενδιαφέρον.
1: Τι
0: που έχει
1: αυτό?
0: Ένα πρόβλημα που το έχουν αρκετά ζευγάρια. Στη φάση του φλερ το ένα το άλλο. Η Τούλα, παιδιά,
1: αγώνη,
0: στη ζωή
1: παιδιά
0: της δεν το είχε ποτέ αυτό το πρόβλημα. Γιατί η Τούλα ενήκανε να πάει σε ένα ραντεβού, να μιλάει μόνη της. Χαίστηκε για το αν ο άλλος ενδιαφέρεται για αυτά που λέει. Να τον ακούσει, να πει τις ιστορίες το ένα το άλλο.
1: Βλακίες μου τους βάλει. Ποια είναι αυτή η φίλη σου που έχει πρόβλημα?
0: Μέσω κοινής φίλης γνώρισε ένα πολύ ωραίο παιδί.
1: Α,
0: και έχω τσιμπηθεί άσχημα μαζί του. Και εκείνος μου έχει δείξει το ενδιαφέρον του. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε κανένα σημείο κοινής επαφής. Σαν να μιλάμε άλλη γλώσσα. Όταν συναντιόμαστε, οι μόνες συζητήσεις που βγάζουν κάπως νόημα είναι το επίπεδο τι κάνεις και αν έχει κρύο ή ζέστη. Η Τούλα δεν έχει τέτοια προβλήματα. Θα πήγαινε
1: πάλι
0: εκεί.
1: Με την Τούλα.
0: Θα τον βομβάρδιζε.
1: Εντάξει, εν πάση περιπτώσει και η κυρία Βίτερ, τι θέλει?
0: Αφού έχει τσιμπηθεί, σου λέει.
1: Έχει τσιμπηθεί.
0: Ναι. Και λέει τσιμπηθεί άσχημα.
1: Ναι. Πόσο εύκολα τσιμπιόμαστε εμείς?
0: Δεν ξέρω. Να αναρωτηθεί.
1: Κάποτε τσιμπιόμουν εύκολα και εγώ.
0: Ναι.
1: Όταν ήμουν μικρή, ναι.
0: Ναι, αλλά εσύ ποτέ δεν είχες τέτοιο πρόβλημα. Δηλαδή και να μην μιλούσε ο άλλος. Μιλούσες για τρεις.
1: Ήμουν
0: όχι για δύο.
1: Ευχάριστη στην παρέα και ευτυχώς.
0: Στο λέγανε οι άλλοι μόνοι σου.
1: Τον ξεμπλόκαρα τον άνθρωπο, τον ξεμπλόκαρα και μίλαγε.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Βρέθηκε άνθρωπος που σου είπε ότι είσαι ευχάριστη στην παρέα?
1: Πολύς.
0: Ή λες εσύ?
1: Πολύς κόσμος.
0: Αυτοπροσδιορίζεις ως ευχάριστη στην παρέα.
1: Καλά, καλά.
0: Όχι, λέω, αναρωτιέ.

0: μυστήριος τύπος. Πώς να το χαρακτηρίσω, μάλλον θα είχε πιει αυτός. Ήταν επιβάτης στην πτήση από Μάλτα για την Νάπολη.
1: Ναι. Τι ωραία η Νάπολη, τι ωραία.
0: Ναι.
1: Πήγαν κάτι φίλοι τώρα και μέσα στην κακοκαιρία. Υπέροχοι.
0: Ναι. Και τι έκανε, πήγε και. Θα ήπια αυτός, δεν θα ήταν καλά. Πήγε και κρύφτηκε μέσα εκείνο το από πάνω μας, ένα μακρύ ντουλάπι που βάζουμε αποσκευές από πάνω μας. Χώθηκε μέσα ολόκληρος.
1: Εκεί που μπαίνουν οι βαλίτσες στο αεροπλάνο.
0: Ναι, ναι. Χώθηκε μέσα ολόκληρος. Στο TikTok το έχει δημοσιευθεί αυτό. Και ξαφνικά μετά από λίγο καιρό άρχισε να χτυπάει και να φωνάζει Νάπολη, Νάπολη. Με χειρότερος. Και ξαφνικά εκνευρίστηκε, λέει, και έσβροχνε όλο τον κόσμο και κάτι τέτοια γαζά. Τον προσγειώθηκαν βεβαίως, έφτασε στην Νάπολη, αλλά γιατί πήγε εκεί μέσα. Δεν υπάρχει εξήγηση.
1: Αυτή ήταν η είδηση τώρα.
0: Ναι. Πρέπει όλοι να
1: να σου πω, δεν είναι, κουράζεσαι.
0: Δεν είναι ιστορήματα να έχουν αρχή, μέση και τέλος.
1: Κουράζεσαι για να βρεις αυτή τη θεματολογία. Εγώ ας πούμε έχω Γερμανό που αγόρασε ένα χρηματοκιβώτιο μεταχειρισμένο 15 ευρώ και βρήκε μέσα χρυσό αξίας 32.000 ευρώ. Να την πω αυτή την είδηση.
0: Ωραίο.
1: Γιατί ωραίο, το άλλο που καταλήγει.
0: Εγώ έχω
1: σε ένα μεθυσμένο μπεκρούλιακα ανισόρροπο.
0: Που πήγε πάνω και μπήκε στις αποσκευές, γιατί.
1: Ναι.
0: Στον καθένα μπορεί να συμβεί αν ταξιδεύει με ένα τέτοιο.
1: Θέλω να σοβαρευτούμε. Αύριο.
0: Ναι.
1: Στην πλατεία Ταχυδρομείου, στο αμφιθέατρο της ιατρικής σχολής, δηλαδή στην πρώην κλινική Κατσίγρα, στις 7.30, mm-hmm. η Φωτεινή Τωμαή με ένα υπέροχο βιβλίο που μας βάζει στα άδυτα της διπλωματίας και της πολιτικής, αλλά στα άδυτα της διπλωματίας πάνε έχουμε την πρόσβαση. Σκόρπια και Ανάλεκτα, εκδόσεις Παπαζήση. Τη Φωτεινή Τωμαή πλαισιώνουν δύο άλλες κυρίες, η Μαρία Γαλιού, η αντιπεριφερειάρχης Λάρισας, και η αντιπρίτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η Χρυσή Λασπίδου. Θα συνομιλήσουμε εμείς στο τέλος, δηλαδή η ταπεινότητά μου, με την Φωτεινή Τωμαή. Θυμίζω, αύριο το απόγευμα 7.30 το βιβλίο της Φωτεινής Τωμαή στην ιατρική, στο αμφιθέατρο της ιατρικής, στην πλατεία Ταχυδρομείου. Έτσι, μην τρέχετε πάνω, δίπλα από το Πανεπιστημιακό.

0: Είσαι γυναίκα. Αν σε δει ένα πουλί, θα λακίσει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αν δει έναν άντρα. Εξέτασε, αν θες να σου πω πού και λοιπά. Όχι, μου εντάξει. Οι επιστήμονες δεν μπορούσαν να το εξηγήσουν αυτό. Ότι δεν διακρίνουν ακριβώς το φύλο των ανθρώπων, αλλά απομακρύνονται πολύ πιο γρήγορα τα, δηλαδή πριν τα πλησιάσουν οι γυναίκες, ενώ τον άντρα τον αφήνουν και σε απόσταση ενός μέτρου.
1: Μα.
0: Εξετάζουν οι επιστήμονες την ανίχνευση χημικών σημάτων, όπως είναι οι φερομόνες, τον τρόπο βάδισης, τη στάση του σώματος. Οπότε, καλά, όχι ότι εσύ ενδιαφέρεσαι, δεν είσαι και καμιά

0: Σας αποχαιρετούμε κυρίες μου και κύριοι. Έχουμε την Alpha Good με τα υπέροχα επιπλά της, τα Market Μασούτης με πολύ ωραίες προσφορές και βεβαίως τη βιομηχανία Ζυμαρικών Μέλισσα. Και για Τσίπουρο πάμε στον Μπόκο με Άνδρου στη Νέα Ιωνία. Να είστε όλοι καλά, αύριο 12 η ώρα, ραντεβού, πρώτα ο Θεός.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη, 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, είδη υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
0: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο. Από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
3: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες, και να οι σαντιγιές. Πού να τα φάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο. Και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής, και στυλάκι θα ήταν, και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι, και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
1: TRT 95,1 FM Stereo.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Λαμάρα.
1: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
0: Σε τεντωμένο σκηνή, η παγκόσμια οικονομία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Πρώτον πυλών το κακό σενάριο σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με πετρέλαιο στα 125 δολάρια το βαρέλι. Σήμα κινδύνου και από το Eurogroup για τη διάρκεια των συγκρούσεων. Υπερπροσωρινών και στοχευμένων μέτρων στήριξης, τάχθηκε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Έρχεται νέο πακέτο μέτρων στην Ελλάδα ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Τι θα προβλέπει για Fuel Pass και επιδότηση πετρελαίου κίνησης.
1: Στον αέρα η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, δεύτερη μέρα εφαρμογής της Αμερικανικής επιχείρησης για την ελεύθερη ναυσή πλοία στα στενά του Ορμούζ. 7 ταχύπλοα σκάφη της Τεχεράνης έπληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν αμερικανικά πλοία δεχθούν επίθεση, προειδοποιεί ο Τραμπ. Πλήγμα στο λιμάνι της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν προκλήθηκε από προσχεδιασμένη ιρανική επίθεση.
0: Αναβρασμό στη Θεσσαλονίκη μετά τις πληροφορίες για ενδεχόμενη αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία μετά τη λήξη της τουριστικής περίοδου. Σημείο τριβής η αύξηση των τελών, έκτακτη σύσκεψη των φορέων της πόλης.
1: Διπλή επίθεση κατά ανηλίκων από ομάδα νεαρών με διαφορά λίγων λεπτών σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη. Στο νοσοκομείο με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο δύο παιδιά 14 και 15 ετών, σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, σύνδεση των δύο περιστατικών εξετάζει η αστυνομία.
0: Σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας μίλησε πριν από λίγο ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στη Βουλή στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αθήνα. Τασόμαστε υπέρ κάθε ειρηνευτικής πρωτοβουλίας, καθώς η ειρήνη δεν ήταν ποτέ αυτονόητη, αλλά απαιτεί διαρκή αγώνα απόρριψης της βίας, το μήνυμα που έστειλε.
1: Σε υψηλούς τόνους η αντιπαράθεση Ανδρουλάκη-Καστανίδη μετά την αποχώρηση του τελευταίου από το Πασόκ. Ο πρόεδρος του κόμματος τόνισε ότι ο πρώην υπουργός είχε διαγραφεί από τον Ανδρέα Παπανδρέου και είχε αποπεμφθεί από τον Κώστα Σιμίτη. Ντροπή τους να λένε ψέματα, η απάντηση Καστανίδη.
0: Σοκ προκαλεί ο άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου μαθητή ειδικού σχολείου που ανήκει στο φάσμα του αυτισμού από 25χρονο στη Νέα Φιλαδέλφια. Τον χτύπησε προκαλώντας του κάταγμα στην ανογνάθο και τον έστειλε στο νοσοκομείο. Αφορμή στάθηκε ένα τυχαίο πρόξιμο.
1: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η αστυπάλαια λόγω λειψιδρίας εν ώψη και της τουριστικής περίοδου. Τα στοιχεία δείχνουν μείωση των αποθεμάτων και των βροχοπτώσεων κατά 25% τα τελευταία χρόνια. Το αίτημά μας έγινε δεκτό μετά από 3 μήνες προσπαθειών, δήλωσε στον Real FM ο δήμαρχος του νησιού.
0: Σε 7 ανέρχονται πλέον τα κρούσματα Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο που πλέει στον Ατλαντικό, τα 2 επιβεβαιωμένα και τα 5 πιθανά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι μεταφέρεται επιπλέον εξοπλισμός προστασίας στο πλοίο, στο οποίο επιβαίνει και ένας Έλληνας.
1: Στα αθλητικά, με στόχο την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο απόψε τη Μονακό στο Μοντε Κάρλο, στον τρίτο αγώνα των play-off της διοργάνωσης.
0: Την Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται στις 10 απόψε στο Λονδίνο η Arsenal, στον δεύτερο αγώνα των ημιτελικών του Champions League. 1-1 είχε λήξει η πρώτη αναμέτρηση στην Ισπανία.
1: Και στα του καιρού, κυρίως έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα. Πότε αναμένονται τα πρώτα τριαντάρια.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο και από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών στις Ακαδημία Πλάτωνος και Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας στις δύο κατευθύνσεις, στον Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο των Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και σε σταδίου Πανεπιστημίου Πατησίων στην Ομόνοια. Πυκνίνει ροή στην κάβδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο μέχρι το ύψος Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Ταύρο Φάληρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, στο ύψος του Αλίμου.
0: Παναγιώτη, έχουμε από σήμερα και νέες τροποποιήσεις στα δρομολόγια του μετρό.
3: Ναι, οι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό Ομόνοια, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείσουν από απόψε στις 10 παρα 20 λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G. Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν μέχρι τις 21 Μαΐου και θα εφαρμόζονται από Κυριακή έως Πέμπτη.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Σε αχαρτογράφητα νερά, κυρίες και κύριοι, κινείται η διεθνής οικονομία λόγω της πολεμικής σύραξης στη Μέση Ανατολή. Οι τιμές του μαύρου χρυσού, που καταρρύπτουν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, τορπιλίζουν τις προβλέψεις για την ανάπτυξη και πυροδοτούν ντόμινο ανατιμήσεων σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα και υπηρεσίες. Οι προειδοποιήσεις για επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών αυξάνονται. Αναλυτές κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και απευθύνουν εκκλήσεις για άμεση λήψη δραστικών μέτρων. Πρέπει να περιμένουμε τα χειρότερα, λέει η Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, στο ίδιο μήκος κύματος και ο επικεφαλής του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης, που μίλησε για στάσιμο πληθωρισμό στην Ευρώπη και για προετοιμασία αντιμετώπισης δύσκολων σεναρίων. Η παγκόσμια οικονομία παραπέει, έχοντας μπει στην μπέγγενη των στενών του ορμούς, και η διεθνής κοινότητα ανησυχήσει στη Σταυροπιεράκου, αδυνατώντας να προβλέψει το αύριο, που κυμαίνονται αυτή την ώρα οι τιμές του πετρελαίου.
4: Πράγματι, Βασίλη, η μεγάλη εικόνα στην παγκόσμια οικονομία παραμένει έθραυστη και η αβεβαιότητα όσο περνάει ο καιρός αυξάνεται. Όπως είπες και εσύ, τα πιο μαύρα σενάρια για τις επιπτώσεις στην οικονομία βρίσκονται πλέον σε πρώτο πλάνο. Σήμερα, αν και αρχικά υποχωρούσαν οι τιμές του πετρελαίου σε σχέση με τα χθεσινά επίπεδα, αυτή την ώρα προσεγγίζουν τα 114 δολάρια το βαρέλι, όσο ήταν δηλαδή και χθες, όσο έκλεισαν και χθες οι τιμές μετά την επίθεση του Ιράν σε πετρελαϊκή εγκατάσταση του Ομάν, και κινούνται ανωδικά. Δεν ξέρουμε δηλαδή πού μπορεί να φτάσουν αργότερα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι αγορές βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, καθώς πλέον η μεγάλη ανησυχία εκτός από τις τιμές αφορά και τη διαθεσιμότητα των καυσίμων. Να πούμε ότι η Goldman Sachs προειδοποιεί ότι τα αποθέματα μειώνουν δραστικά με ταχύτατους ρυθμούς, ιδιαίτερα σε προϊόντα όπως είναι τα καύσιμα αεροσκαφών και το υγραέριο. Σε αυτές τις συνθήκες, όλες οι προβλέψεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό ανατρέπονται συνεχώς και θα κριθούν από την διάρκεια και το εύρος του πολέμου. Όπως ανέφερε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και επικεφαλής του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερακάκης στις Βρυξέλλες, είναι ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια. Οι πολίτες αισθάνονται την πίεση στην καθημερινότητά τους, ειδικά οι πιο ευάλωτοι, σημείωσε, επισημένοντας ότι αντίστοιχη πίεση δέχονται και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερο απαιτητικό περιβάλλον. Η αίσθηση προκάλεσαν οι προβλέψεις της Διευθύντριας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Κρυσταλίνας Γεωργίεβα, η οποία έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου, μιλώντας ανοιχτά για μεγάλο πλήγμα που θα δεχθεί η παγκόσμια οικονομία εφόσον ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί επί μακρών, ακόμα και το 2027. Σε αυτή την περίπτωση οι τιμές του πετρελαίου θα φτάσουν, όπως είπε, τα 125 δολάρια του βαρέλι. Η ανάπτυξη θα είναι ανεμική και ο πληθωρισμός θα ανέβει σε δυσθεώρητα επίπεδα. Να θυμίσουμε ότι το ακραίο σενάριο που έχει προβλέψει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για φέτος προβλέπει ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας μόλις το 2% και πληθωρισμό από 5,8% και πάνω. Την ίδια ώρα τα μέτρα στήριξης στα οποία αναφέρονται οι Ευρωπαίοι ηγέτες και οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Οικονομικών τονίζουν ότι πρέπει να είναι προσωρινά και στοχευμένα και να μην αυξάνουν τη συνολική ενεργειακή ζήτηση.
1: Και προς το παρόν, Σύση, αν μου επιτρέπεις, περιορίζεται η Κομισιόν σε συστάσεις, έχει πετάξει στην ουσία τον μπαλάκι στα κράτη-μέλη να λάβουν μέτρα στήριξης των ευάλωτων οικοκυριών.
4: Ακριβώς, περιορίζεται στις συστάσεις, πετάει τον μπαλάκι στα κράτη-μέλη για να λάβουν ανάλογα με τα δημοσιονομικά ρηθόρια που έχουν τα μέτρα που κρίνουν σκόπιμα να ενεργοποιήσουν στη συγκεκριμένη φάση. Ωστόσο, να πούμε, Βασίλη, ότι χθες στις Βρυξέλλες ο διευθυντής του τμήματος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Ευρώπη τόνισε ότι υπάρχουν αρκετές χώρες που δεν διαθέτουν δημοσιονομικό χώρο και δεν μπορούν να αντέξουν στην πραγματικότητα κανένα μέτρο, βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση όσον αφορά τον δημοσιονομικό χώρο που διαθέτουν, είπε, και πρέπει να είναι προσεκτικές ώστε να μην υπάρξει αντίδραση των αγορών. Και αυτό το έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί να πούμε ότι σήμερα, για παράδειγμα, η Γερμανία αναγκάζεται να δανείζεται από τις αγορές με επιτόκια πάνω από 3%. Και αν η Γερμανία βρίσκεται σε αυτή τη θέση, μπορούμε να αντιληφθούμε σε τι ακόμα πιο δυσμενή θέση μπορεί να βρίσκονται άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Η παγκόσμια οικονομία λοιπόν στροβιλίζεται στη δίνη των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Στη χώρα μας υπάρχουν πληροφορίες ότι εξετάζεται παράταση του Fuel Pass και της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης, Ίση.
4: Πράγματι, η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς αποτελεί το βασικό εργαλείο για τον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων και τη συγκράτηση του κόστους σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι ενδεικτικό, Βασίλειο, ότι η οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο που δίνεται και το Μάιο συνέβαλε ώστε να διατηρηθεί η τιμή του
1: κάτω από 2 ευρώ το λίτρο. Ακριβώς.
4: Κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Οπότε πρέπει να θεωρείται δεδομένη η παράταση της επιδότησης και για τον Ιούνιο. Παράλληλα, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας θα εξετάσει και το ενδεχόμενο παράταση του Fuel Pass, να θυμίσουμε ότι φτάνει ως και τα 60 ευρώ το δίμηνο, για ένα ακόμα δίμηνο, το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου, καθώς εξακολουθεί και αυτό να αποτελεί εργαλείο άμεσης ενίσχυσης των πολιτών, ιδιαίτερα για τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν καθημερινά τα αυτοκίνητά τους ή τα οχήματά τους. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η τιμή της χονδρικής στην αμόλυβδη βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου, καθώς ένα λίτρο πωλείται στους πρατηριούχους προς 1 ευρώ και 5,65 λεπτά του λίτρου. Αυτό έχει οθήσει ήδη τη μέση πανελλαδική τιμή πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, και μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να υπάρξουν νέες ανατιμήσεις, καθώς οι αυξήσεις των τελευταίων ημερών στο πετρέλαιο δεν έχουν περάσει ακόμα στην ελληνική αγορά. Με αυτή λοιπόν την εικόνα θεωρείται πολύ πιθανό να υπάρξει και νέα παράταση στο Fuel Pass.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση, και να ακούσουμε τι δήλωσε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης.
5: Ένα θέμα είναι η οικονομία. Το δεύτερο θέμα είναι ότι αν έχουμε υλοποιήσει αυτά που είπαμε, που εξαγγείλαμε στις εκλογές του 23, αλλά η Νέα Δημοκρατία, το μέρισμα το οποίο επιστρέφει, δεν σχετίζεται ούτε με ο ΠΚΠ ούτε με οτιδήποτε άλλο. Το μέρισμα γυρίζει ακριβώς γιατί η οικονομία πάει καλά και έχει τη δυνατότητα ο Πρωθυπουργός να επιστρέφει, και μάλιστα σε μια δύσκολη εποχή όπου υπάρχουν πολλοί αντίθετοι άνεμοι στην Ευρώπη. Έχοντας μια οικονομία που μπορεί και παράγει αυτό το πλεόνασμα, σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει σωστά. Άλλωστε, η διπλάσια ανάπτυξη από την Ευρώπη, η μείωση της ανεργίας, γιατί πάντα μιλάμε, υπάρχει ακρίβεια, το έχουμε πει, είναι πολύ σημαντικό θέμα. Ο μόνος τρόπος για να μειώσουμε αυτή την επίπτωση της ακρίβειας είναι να αυξάνουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Το διαθέσιμο εισόδημα αυξάνεται με τρεις τρόπους. Όταν βρίσκει δουλειά κάποιος, όταν μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές και από τον ιδιωτικό τομέα που δεν αυξάνονται οι μισθοί με ένα φυρμάνι κυβερνητικό, αλλά μέσα από την ίδια την αγορά, πετύχαμε το στόχο που είχαμε πει το 23 ότι θα έχουμε μέσω μισθό 1.500 ευρώ ένα χρόνο πριν από το 27.
1: Από τις διεθνείς τιμές φαίνεται πως θα έχουμε αρνητικές εξελίξεις, προέβλεψε ο πρόεδρος Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, μιλώντας πριν από λίγο στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ο κύριος Παπαγεωργίου, ας τον ακούσουμε.
6: Φαίνεται από τις διεθνείς τιμές ότι οι αγορές περιμένουν κάποια αρνητική εξέλιξη. Διαφορετικά θα παραμέναμε στα επίπεδα των 95 δολαρίων, ίσως και πιο κάτω. Ο πόλεμος αυτός δεν έχει επιπτώσεις φυσιολογικές στην καθημερινότητα όλων μας. Είναι μια παρατεταμένη κρίση.
7: Πόσο είναι το πετρέλαιο τώρα μετά την επιδότηση?
6: Είναι στο 1,90. Ο χρονικός ορίζοντας αυξάνεται. Δεν θα λυθεί το θέμα από ό,τι φαίνεται μέσα στην επόμενη εβδομάδα ή σε 2-3 εβδομάδες. Μάλλον θα πάρει μήνες.
0: Οι συνέπειες της ενεργειακής κρίσης άρχισαν να φαίνονται ήδη στους λογαριασμούς ρεύματος, καθώς σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση, η Αθήνα κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, της τάξης του 7%. Και από αυτό, Μέρη Παπακοσταντίνου, φαίνεται πόσο ευάλωτη είναι η ελληνική αγορά στις διεθνείς εξελίξεις.
8: Αλισάβετ, μια σημαντική αντίφαση έχουμε στην ελληνική αγορά ενέργειας. Ήρθε να την αναδείξει η τελευταία έκθεση του Household Energy Price Index. μόλις είδε το φως της δημοσιότητας, καθώς ενώ η χώρα πρωταγωνιστεί στην εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι καταναλωτές δεν βλέπουν ακόμα το αντίστοιχο όφελος στην τσέπη τους και η Ελλάδα μάλιστα κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και ο λόγος ποιος είναι, Μέρη?
8: Θα σου πω, είναι ακριβώς, είναι και το φυσικό αέριο και είναι και άλλοι παράγοντες μετά την έκρηξη, την γεωπολιτική κατάσταση. Να σου πω ότι έχουμε στην Ελλάδα άνοδο 7% όπως είπες και εσύ, όταν στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι τιμές παρουσίασαν οριακές διακυμάνσεις. Και αυτό, η μεγαλύτερη επίδραση ήταν λόγω της αυξημένης χρήσης φυσικού αερίου, η τιμή του οποίου συνδέεται άμεσα με την έναρξη της νέας γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα με τον πόλεμο στο Ιράν από τον Μάρτιο. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης, η τιμή του φυσικού αερίου παρουσίασε άνοδο τάξης του 28% τον Απρίλιο. Καθώς το κόστος αυτό μετακύλησε στα τιμολόγια, να πούμε, από το Μάρτιο ξεσπάει στην κρίση, αλλά το μετακυλά στα τιμολόγια του Απριλίου. Ειδικά για το φυσικό αέριο, να θυμίσουμε ότι κάθε φορά που η τιμή του ανεβαίνει διεθνώς, η Ελλάδα συμπαρασύρεται άμεσα, καθώς το χρησιμοποιούμε ακόμα σε μεγάλο βαθμό για την εξισορρόπηση του συστήματος. Και σε αναλόγη κατάσταση, να πούμε, βάσει της έκθεσης, βρίσκονται ακόμα η Ιταλία και η Ιρλανδία, καθώς και εκεί το φυσικό αέριο παραμένει βασικός παράγοντας που καθορίζει την τιμή. Σύμφωνα με την έκθεση από τις 33 πρωτεύουσες που εξετάζονται, μόλις 8 ήταν με αυξήσεις, 10 μειώσεις και οι υπόλοιπες σταθερές, η Ελλάδα φυσικά στην πρώτη γραμμή. Καθοριστικοί παράγοντες ακόμα για την εικόνα της Ελλάδας σε σχέση με το υψηλό ενεργειακό κόστος αποτελούν και οι ελλείψεις σε υποδομές αποθήκευσης ενέργειας, που το λέμε πολύ καιρό, το κόστος των διασυνδέσεων, οι φόροι και γενικότερα η πίεση στη λιανική αγορά. Και να πούμε και, Ελισάβετ, ότι τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα για τις επιχειρήσεις. Τα επιχειρηματικά τιμολόγια, στο πρώτο εξάμεινο του 2025, είχαμε αύξηση κατά 27% τη μεγαλύτερη επίσης στο ενεργειακό κόστος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εικόνα που αντιλαμβανόμαστε όλοι σε τι βαθμό πλήττει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων, τροφοδοτώντας ένα νέο κύκλο ακρίβειας σε βασικά αγαθά.
0: Και πόσο αυτό θα επηρεάσει στο μέλλον και τους καταναλωτές? Φαίνεται, Μέρη, ότι εδώ έχουμε μεγάλες αποκλίσεις στην Ευρώπη, γιατί όπως είπες, Ελλάδα, Ιταλία, Ιρλανδία εμφάνισαν αυξήσεις σε αντίθεση με αγορές όπως είναι αυτές της Ιβηρικής και της Σκανδιναβικής. Και ο Απρίλιος ήταν ουσιαστικά, όπως είπες, ο πρώτος μήνας στον οποίο αποτυπώθηκαν στις λιανικές τιμές οι εξελίξεις της ενεργειακής κρίσης. Να δούμε πόσο θα μας επηρεάσει όλη αυτή η κατάσταση τους επόμενους μήνες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Έντονο προβληματισμό και ανησυχία προκαλούν την ίδια ώρα τα σενάρια περί κλεισίματος της βάσης της Ryanair στη Θεσσαλονίκη από τον προσεχή Οκτώβριο, με αιχμή το κόστος κρίσης του αεροδρομίου Μακεδονία. Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή τηλεδιάσκεψη δημοτικών παραγόντων και εκπροσώπων της Ιρλανδικής εταιρείας χαμηλού κόστους. Το ενδεχόμενο να κλείσει η βάση θα αποτελούσε πλήγμα για τον τουρισμό στη Βόρεια Ελλάδα, προειδοποιεί Δημήτρη Συρμάτση, η δημοτική αρχή.
9: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Η είδηση έπεσε το Σαββατοκύριακο ως κεραυνός σε νεθρία στους φορείς της πόλης. Αντιλαμβάνονται αυτό που ανέφερε για το μεγάλο πλήγμα που θα επιφέρει μια τέτοια αρνητική εξέλιξη στο τουριστικό αποτύπωμα της Θεσσαλονίκης. Η γνωστή low cost εταιρεία διαθέτει 3 αεροσκάφη στη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πραγματοποιεί πτήσεις σε 20 προορισμούς της Ελλάδας και της Ευρώπης. Απασχολεί περισσότερους από 200 εργαζόμενους από πλήρωμα μέχρι συντηρητές και προσωπικό εδάφους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν, επικαλείται αυξήσεις περίπου 15% από τη Fraport, με την διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου να μην φέρεται διαθετημένη να κάνει πίσω. Χθες υπήρξε η πρώτη σύσκεψη στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης μεταξύ του Δημάρχου και Προέδρου του Οργανισμού Τουρισμού Στέλιο Αγγελούδη, της αρμόδιας Αντιπεριφερειάρχης Βίκης Χατζηβασιλείου αλλά και υπηρεσιακών παραγόντων. Έγινε σαφές ότι υπάρχει μια θολή εικόνα των φορέων της πόλης σχετικά με τα πραγματικά γεγονότα και δεδομένα. Εστάλει το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι η προτεραιότητα όλων είναι και οφείλει να είναι το συμφέρον της πόλης. Τώρα, η θολή εικόνα των φορέων εκτιμάται πως θα καθαρίσει λίγο σήμερα σε αυτή τη διαδικτυακή σύσκεψη στις 4 ξεκινάει με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και μέλη της διοίκησης της Ryanair, ώστε να εξακριβωθούν ακριβώς οι προθέσεις της εταιρείας και να υπάρξει και επίσημη βέβαια ενημέρωση για το τι πραγματικά έχει συμβεί. Παράλληλα, έχει σταλεί επιστολή στη Fraport, την οποία τη ζητάει ο Δήμος Θεσσαλονίκης να υπάρξει επίσημη γραπτή ενημέρωση από τη δική της πλευρά, ενώ ενημερώθηκε και η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Τέλος, στο τέλος της εβδομάδας αναμένουμε μια διευρυμένη σύσκεψη όλων των φορέων της πόλης που θα συγκαλέσει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ώστε να παρατεθούν και να αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία και τα δεδομένα και να υπάρξει ένας κοινός συντονισμός.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Συρμάτση από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
0: οικονομικές συνέπειες που ακούσαμε νωρίτερα και η αβεβαιότητα είναι απόρρια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που μοιάζει να εισέρχεται σε νέα φάση έντασης, με τον Τραμπ να ανακοινώνει πλήγματα κατά ιρανικών ταχύπλοων σκαφών και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να καταγγέλουν επιθέσεις σε πλοία και ενεργειακές υποδομές, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Αλληλοκατηγορίες και αντικρουόμενες πληροφορίες, Θανάση Τσίτσα.
10: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Νέα Υόρκη. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο Fox News ότι το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν δεχτούν επίθεση αμερικανικά πλοία στα στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι ΗΠΑ ενισχύουν την παρουσία τους με στρατεύματα και προηγμένο εξοπλισμό. Τόνισε ότι η Ουάσιγκτον διαθέτει ανώτερης ποιότητας οπλικά συστήματα και παγκόσμιο δίκτυο βάσεων έτοιμο να ενεργοποιηθεί αν χρειαστεί. Στο μεταξύ, λίγη ώρα μετά την επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αξιωματούχος της χώρας δήλωσε στο CNN ότι αναμένεται επίθεση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά το Ιράν μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Οι ΗΠΑ ανέφεραν ότι κατά την τελευταία επιχείρηση κατέστρεψαν 6 μικρά ιρανικά σκάφη και αναχέτησαν ντρόνους και πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν. Ο Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος διέψευσε ότι οι ΗΠΑ βύθισαν ιρανικά σκάφη. Το Ιράν φέρεται να ευθύνεται για την επίθεση στην πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζέιρα. Ανάλυτες συνδέουν την επίθεση με το γεγονός ότι από το λιμάνι της περιοχής μπορεί να διακινείται πετρέλαιο, παρακάμπτοντας τα στενά του Ορμούς, τα οποία η Τεχεράνη επιμένει να κρατά κλειστά. Σύμφωνα με αποκλειστικές τώρα εκτιμήσεις των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών που επικαλείται το Reuters, τα πρόσφατα πλήγματα δεν έχουν προκαλέσει ουσιαστική νέα ζημιά στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Παρά τις επιθέσεις σε βασικές εγκαταστάσεις όπως η Νατάνζ και το Φορντό, η συνολική επιχειρησιακή ικανότητα, σύμφωνα με τις Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες, παραμένει σχεδόν αμετάβλητη. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο χρόνος που απαιτείται για την παραγωγή επαρκούς χάσιμου υλικού για ένα πυρηνικό όπλο παραμένει σε επίπεδα εβδομάδων έως λίγων μηνών, χωρίς σημαντική επιμήκυση, και ότι τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου παραμένουν υψηλά με ποσότητες που επαρκούν δυνητικά για πολλαπλές κεφαλές αν προχωρήσει περαιτέρω εμπλουτισμός. Σύμφωνα με ανάλυση της Wall Street Journal, ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με μια κρίσιμη στρατηγική επιλογή απέναντι στο Ιράν. Από τη μια πλευρά δέχεται πιέσεις για άμεση στρατηγική απάντηση και νέα πλήγματα κατά ιρανικών στόχων. Από την άλλη, επιδιώκει να υποφύγει μια σύγκρουση ευρείας κλίμακας στη Μέση Ανατολή. Μέχρι στιγμής φαίνεται να προκρίνει μια ενδιάμεση στρατηγική, δηλαδή περιορισμένες στρατηγικές κινήσεις όπως προστασία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, σε συνδυασμό με διπλωματικές προσπάθειες για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Ελισάβετ.
0: Οι εκατέρωθεν επιθέσεις δείχνουν ότι μπορεί αυτή η εκεχηρία να κρέμεται από μία κλωστή. Θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Θανάση, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Αλλάζουμε για την ώρα θέμα και κλίμα. Πληθαίνουν τα περιστατικά επιθέσεων εναντίον ανηλίκων και οι τραυματισμοί. Δύο παιδιά ηλικίας 14 και 15 ετών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από το Νέο Κόσμο και το Παγκράτη. Οι αρχές Θεοδός Ιππάνου έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών, οι οποίες μάλιστα δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο σύνδεσης των δύο αυτών επιθέσεων.
11: Και έτσι φαίνεται ότι συνδέονται τα δύο περιστατικά και έχουν να κάνουν με την κυριαρχία, σε εισαγωγικά βέβαια η λέξη, μεταξύ ανηλίκων σε αυτές τις περιοχές. Γιατί και οι δράστες φαίνεται ότι είναι ανήλικοι σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες που έχει συγκεντρώσει η Ελληνική. Οι μαρτυρίες προέρχονται τόσο από τον 15χρονο, ο οποίος μάλιστα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παιδών με τραύματα από μαχαίρι στο γλουτό και το χέρι, ευτυχώς πρόκειται για επιδερμικά τραύματα, και τον 14χρονο, ο οποίος ξενοκοπήθηκε στο Παγκράτη. Και οι δύο μίλησαν για μια μεγάλη ομάδα περίπου 10 ατόμων ηλικίας από 14 έως και 18 ετών το πολύ. Έκαναν μια συγκεκριμένη ερώτηση. Είσαστε από εδώ, είσαστε από άλλη γειτονιά? Δεν πρέπει να κάθεσαι εδώ. Γι' αυτό έκανα λόγο στον πρόλογο για παιχνίδια κυριαρχίας και η λέξη παρακαλώ σε εισαγωγικά. Διότι είναι ένα νέο παιχνίδι από ό,τι φαίνεται μεταξύ ανηλίκων να ελέγχουν πλατείες και περιοχές στις οποίες έχουν δικαίωμα να κάθονται μόνο αυτοί. Και το έχουμε δει και κατά το πρόσφατο παρελθόν και στην Γλυφάδα και στην Κηφισιά, ιδιαίτερα στην Κηφισιά, ήταν αρκετά έντονο με ανταλλαγές μηνυμάτων. Μάλιστα ότι δεν πρέπει να περπατάτε σε συγκεκριμένους μαθητές, δεν πρέπει να περπατάτε σε αυτό το δρόμο, γιατί αυτό το δρόμο τον ελέγχουμε εμείς. Είναι κάτι το ανησυχητικό.
1: Μια νέα επικίνδυνη τάση, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, Θεοδόση, που πρέπει να σταματήσει εν τη γενέση της, για να μην έχουμε απρόβλεπτες προεκτάσεις.
11: Βέβαια, και γι' αυτό οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι ήδη από την αστυνομία φαίνεται οι έρευνες να αποδίδουν καρπούς και κατά πάσα πιθανότητα είναι κοντά σε στην ταυτοποίηση τουλάχιστον δύο ανηλίκων οι οποίοι φέρεται να συμμετείχαν σε αυτές τους ξυλοδαρμούς αλλά και το μαχαίρωμα, αυτές τις επιθέσεις. Δηλαδή σε νέο κόσμο και Παγκράτη μέσα σε διάστημα μία-μία μισή ώρα στο πολύ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Μετά τα συνεχή περιστατικά με τραυματισμούς ανηλίκων που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη προανήγγειλε νομοθετική ρύθμιση επισημένοντας ότι θα καθιεριωθούν πεζόδρομοι, αν και ο ίδιος τάχθηκε υπέρ της κατάργησης των πατινιών λόγω επικινδυνότητας. Δεν υπάρχει σχεδόν μέρα που να μην καταγράφεται κάποιο ατύχημα με πατίνια, Σοφία Γαλάνη.
12: Ένα εύκολο μεταφορικό μέσο, το οποίο όμως σε ακατάλληλα χέρια μπορεί να μετατραπεί σε παγίδα θανάτου. Τα τροχαία με τα ηλεκτρικά πατίνια είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο. Το 2025 σημειώθηκαν 109 περιστατικά, εκ των οποίων τα 2 ήταν θανατηφόρα και τα 4 σοβαρά. Το πρώτο δίμηνο του 2026 έχουν ήδη καταγραφεί 17 τροχαία.
0: Τις τελευταίες μέρες η αλήθεια είναι ότι η προσοχή μας έχει στραφεί στα ατυχήματα με θύματα παιδιά. Ωστόσο, μάθαμε νωρίτερα ότι ένας 40χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην εντατική μετά από τροχαίο με πατίνια. Στη Χερσόνησο της Κρήτης. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί με τα πατίνια είναι τα στοιχεία από τους ελέγχους της τροχέας. Τι δείχνουν?
12: Πραγματικά, γιατί τα πατίνια μπαίνουν πλέον στο μικροσκόπιο της ελληνικής αστυνομίας, η οποία πραγματοποίησε στοχευμένους ελέγχους στην Αττική. Μέσα σε τρεις μέρες διενεργήθηκαν 397 έλεγχοι σε οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου, όπου βεβαιώθηκαν 127 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και 8 για οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης. Όπως τονίζεται από την τροχέα που βεβαίωσε τις παραβάσεις, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση. Αλλαγή της νομοθεσίας για τους ανήλικους με πατίνια, προανήγγειλε σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, μιλώντας στο Μέγκα. Να τον ακούσουμε.
13: Καταρχήν, προσπάθησε η τροχέα να βάλει και σήμερα που μιλάμε, προσπαθεί να βάλει κάποιους κανόνες, δηλαδή κράνους, όρια ταχύτητες κλπ. Δυστυχώς όμως, πρώτα-πρώτα υπάρχει θέμα των ανηλίκων. Έτσι.
14: Απαγορεύεται ο ανήλικος να έχει.

0: Και ότι βλέπω και κάποιους που κάνουν delivery με πατίνια. Εγώ αντιλαμβάνομαι την ανάγκη ενός παιδιού να παίξει με το πατίνι του σε μια πλατεία, σε μια παιδική χαρά. Και είναι άλλο ζήτημα να κυκλοφορεί ένα παιδί με 30-40 χιλιόμετρα μέσα στη λεωφόρο.
1: Ιστορική ομιλία στη Βουλή σε ειδική συνεδρίαση της Ολομελίας πραγματοποίησε πριν από λίγα λεπτά ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, που επισκέπτεται τη χώρα μας προσκεκλημένος του Νικήτα Κακλαμάνη. Ο προκαθήμενος του Οικουμενικού Θρόνου σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία έστειλε ξεκάθαρα μηνύματα υπέρ της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών, Γιώργο Λικουρέτζο.
2: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, όπου πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. 27 ολόκληρα χρόνια, Βασίλη, μετά την τελευταία του ομιλία εδώ στη Βουλή, όταν είχε και πάλι απευθυνθεί στο σώμα της Ολομέλειας της Βουλής. Σήμερα η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη εμπεριείχε πάρα πολλά μηνύματα, κυρίως υπέρ της ειρήνης στον κόσμο. Δεν δίστασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης να αφήσει σαφείς αιχμές κατά της Realpolitik, όπως είπε, η οποία ασκείται από πάρα πολλούς ηγέτες.
1: Χρησιμοποιείς ακριβώς αυτόν τον όρο, Γιώργο.
2: Ναι, ακριβώς. Και η οποία, όπως είπε, έχει υπερισχύσει του διεθνούς δικαίου και ότι δεν ακολουθούνται οι νόρμες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υπέρ της ειρήνης. Ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστική αυτή του η αναφορά. Από εκεί και πέρα καταδίκασε τον ρατσισμό, τις διακρίσεις, το φονταμεταλισμό. Υποστήριξε με πάρα πολύ έτσι εμφατικό τρόπο ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ειρήνη στον κόσμο αν δεν υπάρξει πρώτα ειρήνη μεταξύ των θρησκειών. Και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν θρησκείες να προωθούν το μίσος ή τον φανατισμό και ως εκ τούτου να μην μπορεί να προκύψει η ειρήνη στον κόσμο. Από εκεί και πέρα είπε ότι για να συμβεί αυτό θα πρέπει να υπάρξει διάλογος μεταξύ των θρησκειών και αυτό είναι ακριβώς το έργο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, δίνοντας έτσι και μια απάντηση, Βασίλη, θα λέγαμε, για την κριτική την οποία δέχεται πολλές φορές για το ότι προσπαθεί να ανοίξει διάλογο με εκπροσώπους άλλων δογμάτων και θρησκειών. Από εκεί και πέρα υπερτόνισε τη σημασία της ελληνικής γλώσσας και της ορθόδοξης πίστης για την Ελλάδα, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που μένει σήμερα από την ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη εδώ είναι το σαφές μήνυμα υπέρ της ειρήνης. Υπογράμμισε ότι η ειρήνη ποτέ δεν υπήρξε αυτονόητη κατάσταση, αλλά αποτελούσε πάντα μια διαρκή κατάκτηση η οποία προϋποθέτει απόρριψη της βίας ως μέσο επιλύσης διαφορών και συνεχή επιδίωξη της δικαιοσύνης. Θα λέγαμε ότι ήταν ένας σαφής λόγος υπέρ των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Εκεί μάλιστα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος υποστήριξε ότι δεν είναι δυνατόν το Οικουμενικό Πατριαρχείο να βγαίνει μπροστά, να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των ανθρώπων και αυτό από κάποιους να ερμηνεύεται ως πολιτική πράξη ή ως πολιτική παρέμβαση. Σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτι τέτοιο, είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Πρέπει να πούμε ότι ήταν μια ιδιαίτερα επιφορτισμένη και ιστορική σημερινή συνεδρία της Ολομέλειας Βουλής. Ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος Βουλής, ο οποίος προσφώνησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη, είπε ότι τον τιμά για τα 35 χρόνια από την ανάρρησή του στον Οικουμενικό Θρόνο και τα 65 χρόνια από την έναρξη της ιερατικής του πορείας. Έκανε λόγο μάλιστα για μια στιγμή χαράς, τιμής και συγκίνησης για το ελληνικό κοινοβούλιο. Μάλιστα έκανε μια αναφορά στη φράση του Ιερού Αυγουστίνου, λέγοντας ότι ο Θεός δίνει τον άνεμο, ο άνθρωπος όμως πρέπει να σηκώσει το πανί, και κάπου εκεί έδωσε, απένιμε μάλλον την ύψιστη τιμή του ελληνικού κοινοβουλίου στον Οικουμενικό Πατριάρχη, το χρυσό μετάλλιο της Βουλής.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα της ιστορικής ομιλίας του Οικουμενικού Πατριάρχη στο ελληνικό κοινοβούλιο.
3: Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητος η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητος κατάστασης, αλλά ήταν πάντοτε κατάκτησης, αποτέλεσμα εμπνευσμένων πρωτοβουλειών, γενναιότητος και αυτοθυσίας, απορρίψεως της βίας ως μέσου λύσεως διαφορών, διαρκής αγών δια την δικαιοσύνη και την προστασία της ιερότητος του ανθρωπίνου προσώπου. Επί της βάσεως αυτής ασκείται σήμερα κριτική εις τας θρησκείας, επειδή αντί να λειτουργούν ως δυνάμεις ειρηνοποιίας, τροφοδοτούν συχνάκης των φανατισμών και την βίαν εν ονόματι του Θεού. Εμείς προσωπικώς ενακλονεί το πεποιθήσει ότι η ειρήνη των λαών και των πολιτισμών είναι ανέφικτος άνευ της ειρήνης μεταξύ των θρησκειών και της ευρυτέρας συμβολής εις τον παγκόσμιον αγώνα δια την ειρήνη, επενούμεν και στηρίζομεν πάσαν ειλικρινή ειρηνευτικήν πρωτοβουλίαν.
4: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, φούντωσε η κόντρα ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Χάρη Καστανίδη μετά την ανακοίνωση αποχώρησης του τελευταίου.

0: Μαρτέου από το κόμμα και τις αιχμές που άφησε για την ηγεσία. Οι δύο άνδρες προχώρησαν σε ανταλλαγή πυρών με τον πρόεδρο του Πασόκ, να τονίζει ότι ο πρώην υπουργός είχε διαγραφεί από τον Ανδρέα Παπανδρέου και είχε αποπεμφθεί από τον Κώστα Σιμίτη, και τον κύριο Καστανίδη να λέει ότι είναι ντροπή να λέγονται τέτοια πράγματα. Μπορεί να μιλάμε για το χρονικό ενός προαναγγελθέντος διαζυγίου, Μαριτίνα Ζαφυριάδου, αλλά έχουν βγει για τα καλά τα μαχαιριά στη Χαριλάου Τρικούπη.
1: Δεν ξέρω αν ήταν προαναγγελθέντο διαζύγιο, Ελισάβετ, σίγουρα όμως δεν είναι βελούδινο. Μιλάμε για μια πραγματικά μεγάλη κόντρα, η οποία ξέσπασε εντός του Πασόκ, εντός του χώρου, θα πούμε τώρα, μια και ο Χάρης Καστανίδης είναι εκτός, ή μάλλον με αφορμή την αποχώρηση του τελευταίου ιδρυτικού στελέχους και πρώην κορυφαίου υπουργού, του κυρίου Καστανίδη. Παρετούμενος από το κόμμα, για να θυμίσουμε λίγο πώς ξεκίνησε όλο αυτό, ο κύριος Καστανίδης επιτέθηκε με σφοδρότητα στον πρόεδρο του κόμματος, αφήνοντας αιχμές μεταξύ άλλων για την απόφαση περί θητιών που του απαγόρευε εκ των πραγμάτων να είναι εκ νέου υποψήφιος βουλευτής. Τον περιέγραψε ως προσβλητικό, ανιστόρητο και υστερόπουλο και κατέληξε με μια φράση του Σατοβριάντου ότι όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα. Απαντώντας ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες στο κεντρικό δελτίο του Άλφα, θύμισε ότι η απόφαση που ελήφθη σχεδόν με ομοφωνία στο συνέδριο περιθητιών αφορά πολύ κόσμο και σε κάθε περίπτωση στέλνει ένα σαφές μήνυμα στην κοινωνία από το οποίο δεν θα κάνει πίσω το Πασόκ. Ο κύριος Καστανίδης ήρθε στο συνέδριο του Πασόκ για να διαφωνήσει, δεν ήρθε καν, ήταν η απάντηση που έδωσε ο ίδιος, για να περιγράψει τον πρώην υπουργό, συνεπεί σε αυτό που κάνει, αφού δεν είναι η πρώτη φορά που επιτίθεται σε πρόεδρο του Πασόκ. Υποστήριξε ότι τα ίδια είχε πει στον Κώστα Σιμίτη, τα ίδια στον Ανδρέα Παπανδρέου και τελικά διέστασε το κόμμα επί Γιώργου Παπανδρέου. Στην πραγματικότητα, πηγές της Χαριλάου Τρικούπη έκαναν τα πράγματα φραγκοδίφραγκα, εξηγώντας ότι ο κύριος Καστανίδης, με απόφαση του πρόεδρου του Πασόκ, του σημερινού πρόεδρου του Πασόκ, συμμετείχε στη γραμματεία της Επιτροπής Προγράμματος Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου του Κινήματος, και ενώ παραβρέθηκε στη συνεδριά της Επιτροπής αυτής πριν από το συνέδριο, αποφάσισε για δικούς του λόγους να μην παραστεί σε αυτό. Θυμίζουν ότι πέρασαν 40 μέρες μετά την ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου για το όριο θητιών των βουλευτών και αργότερα διαφώνησε ο κύριος Καστανίδης. Λένε ότι είναι ξεκάθαρο για εκείνους πως τα κίνητρά του είναι αμιγώς προσωπικά, είτε είναι ιδιωτελή είτε πολιτικά. Ο αγώνας για πολιτική αλλαγή, λένε, και την ήττα της Νέας Δημοκρατίας δεν περνά μέσα από προσωπικές, στρατηγικές και ιδιοκτησιακές αντιλήψεις και, εν πάση περιπτώσει, τον χαρακτηρίζουν ως ψευδόμενο, θυμίζοντας ότι το 92 πριν τη νίκη του Πασόκ στις εκλογές του 93 ζητούσε την παρέτηση του Ανδρέα Παπανδρέου με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς. Και το 2012, βεβαίως, όταν το Πασόκ με πρόεδρο τον Γιώργο Παπανδρέου έδινε μια πολύ σοβαρή μάχη επιβίωσης, αν θέλετε, πάλι επέλεξε να διασπάσει το κόμμα ιδρύοντας το δικό του πολιτικό σχηματισμό. Βεβαίως όλα αυτά δεν θα έμεναν αναπάντητα από τον κύριο Καστανίδη, ο οποίος σήμερα επανήλθε, λέγοντας ότι όταν σου δείχνουν με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο ότι δεν επιθυμούν την πολιτική σου παρουσία μέσα στο κόμμα, στο οποίο έχεις αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής σου, τότε αυτό αναγκαστικά οδηγεί σε μια παρέτηση και τα πράγματα έτσι παίρνουν την πραγματική τους διάσταση. Μιλάει για συνεχείς ενέργειες από την πλευρά του Προέδρου του Πασόκ και συνεργατών του που εξώθησαν τον ίδιο στην πόρτα της εξόδου. Έκανε μάλιστα λόγο για επεμβάσεις και απειλές σε οργανώσεις προκειμένου να μην προσκληθεί ο ίδιος ως ομιλητής. Θυμίζει, ή μάλλον απαντά σε όσα του καταλογίζουν, ότι δεν τον απομάκρυνε ο αείμνηστος Κώστας Σιμίτης το 1997, αλλά παραιτήθηκε από Υπουργός Μεταφορών τότε, καταγγέλλοντας την υπαναχώρηση της τότε κυβέρνησης από αυτό που είχε συμφωνηθεί για τη διαφάνεια στις δημόσιες προμήθειες. Ελισάβετ.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου και να πάρουμε μια γεύση από την κόντρα των δύο ανδρών. Ακούμε τον Νίκο Ανδρουλάκη από τον Αλφα και τον Χάρη Καστανίδη από το Άξιον 24.
2: Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Ποιος Καστανίδης ήρθε στο συνέδριο του Πασόκ για να διαφωνήσει? Δεν ήρθε καν στο συνέδριο του Πασόκ. Άρα τι συζητάμε? Ποιος δεν αφορά τους χαρακτηρισμούς? Το οφείλω να απαντήσω και σε αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι συνεπής. Με τα ίδια λόγια έχει επιτεθεί και στον Ανδρέα Παπανδρέου και στον Κώστα Σιμίτη. Γι' αυτό τον διέγραψε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον απέμπτυσε ο Κώστας Σιμίτης και διέσπασε το Πασόκ με προεδρία Γιώργου Παπανδρέου.
3: Θα έπρεπε να ντρέπονται. Παρέδωσα λοιπόν αξιώματα. Το 1997 ήμουν Υπουργός Μεταφορών. Και όχι να βγαίνει και να λέει ο κύριος Ανδρουλάκης και τα διάφορα τρόλους του με απέπεψη. Διότι διάσπασα το 2012.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Σοκ προκαλεί ο ξυλοδαρμός 17χρονου μαθητή ειδικού σχολείου που ανήκει στο φάσμα του αυτισμού από 25χρονο. Τον χτύπησε άγρια για ασήμαντη αφορμή.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό,
6: Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
8: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
9: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
8: 1. Έξυπνη αγορά. 2. Μεγάλη οικονομία. 3. Αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
10: Καλημέρα.
11: Καλώς τον.
10: Θα ήθελα ένα...
11: Έφτασε.
10: Α, και...
11: Εννοείται.
10: Με...
11: Ξέρω.
10: Χωρίς...
11: Βεβαίως.
12: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: στους 97,8.
1: 41 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αποτροπιασμό και αντιδράσεις προκαλεί επίθεση σε βάρος 17χρονου μαθητή που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και φυτά σε ειδικό σχολείο. Ο ανήλικος δέχθηκε επίθεση από 25χρονο κατά τη διάρκεια συναυλίας, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στη γνάθο, για το οποίο απαιτείται χειρουργική παρέμβαση. Η συμπλοκή πυροδοτήθηκε, όπως φαίνεται, Θεοδόση Πάνου, για ένα μικρό σπρόξιμο λόγω συνοστισμού.
2: Για σήμαντη αφορμή, αλλά όταν έχεις να κάνεις με έναν ΝΤΑΗ, ο οποίος είναι και γνώσης πολεμικών τεχνών, δεν υπάρχει ασήμαντη αφορμή. Και για να δώσουμε το ρεπορτάζ. Πανηγύρι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Παραδοσιακό. Πρωτομαγιά. Πάρα πολλής κόσμος. Ο 17χρονος στο φάσμα του αυτισμού είχε πάει μαζί με τις δύο αδελφές του. Η μία μεγαλύτερη, γύρω στα 20. Όπως περπατούσαν, σκούντιξε κάπως ή ακούμπησε μία άλλη 20χρονη. Μόνο που το λάθος ήταν ότι η 20χρονη είχε φίλο τον 25χρονο ΝΤΑΗ. Και βεβαίως δεν θα έπρεπε κανείς να την ακουμπά, γιατί συνοδεύεται από τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Εκεί άρχισε να υπάρχει μία διαμάχη. Ουσιαστικά ο 17χρονος, που είναι στο φάσμα του αυτισμού, όταν είδε να χτυπούν ουσιαστικά την αδερφή του 20χρονη και να σιγοντάρει, να το πω έτσι, και ο 25χρονος, έβαλε τις φωνές. Ουσιαστικά φωνάζοντας «μην τζακώνεστε, μην τζακώνεστε». Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Να δεχθεί μια γροθιά στο πρόσωπο από τον 25χρονο ΝΤΑΗ, για τον οποίο πρέπει να σας πω ότι η μητέρα του υποστήριξε ότι πρώτα, λέει, δέχτηκε χτύπημα από τον 17χρονο και έπειτα αντέδρασε ο γιος της, χωρίς να γνωρίζει, λέει, ότι το παιδί είναι αμαία. Γιατί για την μητέρα του 25χρονου, ένας άνθρωπος στο φάσμα του αυτισμού μάλλον είναι αμαία, ή τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει. Γεγονός είναι ότι προσπάθησαν να διαφύγουν κιόλας από το σημείο, σαν να μην έχει συμβεί τίποτε, ενώ ήταν ένα 17χρονο παιδί στο οδόστρωμα, κυριολεκτικά στο πεζοδρόμιο, εμόφυρτο, με διάρρηξη στη γνάθο, με κάταγμα στην κάτω γνάθο, που θα χρειαστεί, όπως πολύ σωστά είπες, Βασίλη, χειρουργική επέμβαση το παιδί για να επανέλθει στην κανονική κατάσταση. Άμεσα από περαστικούς και από ανθρώπους που μπήκαν στη μέση για να τελειώσει αυτός ο καυγάς, ενημερώθηκε η αστυνομία. Ήταν κοντά οι αστυνομικοί, αμέσως τους έπιασαν. Πρέπει να σας πω ότι ο 25χρονος ΝΤΑΗς και γνώσης πολεμικών τεχνών, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με τους αστυνομικούς, τότε ξέχασε τα ανταηλίκια του. Το ίδιο όμως έχει συμβεί και με τον εισαγγελέα, όπου και οδηγήθηκε με βαρύτατη κατηγορία.
1: Απίστευτα όσα μας περιγράφεις, να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση.
3: Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η ΕΣΤΗ πάλι λόγω λήψη υδρίας, με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Η κίνηση αυτή κρίθηκε αναγκαία εν όψη της αυξημένης ζήτησης κατά την τουριστική περίοδο, αλλά και λόγω μείωσης των βροχοπτώσεων τα τελευταία χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο, Κασιανή Βραχά, θα επιταχυνθούν τα απαιτούμενα έργα, όπως εξήγησε στον σταθμό μας ο Δήμαρχος του νησιού.
4: Ελισάβετ, σε οριακή κατάσταση βρίσκονται τα αποθέματα νερού στην ΕΣΤΗ πάλι. Από το 2022 καταγράφεται ετήσια μείωση των αποθεμάτων περίπου 250 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων, ενώ οι βροχοπτώσεις έχουν μειωθεί κατά 25%. Την ίδια ώρα η εξάτμιση έχει αυξηθεί κατά 15% λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας και η κατανάλωση κατά 6% λόγω της τουριστικής περίοδου. Το σκηνικό που διαμορφώνεται οδήγησε τον Δήμο να αιτηθεί από το Υπουργείο να κηρυχθεί τον νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη λειψιδρία, ώστε να μπορέσει άμεσα να προχωρήσει σε έργα αφαλάτωσης, μία μόνιμη και μία νοικιασμένη. Το αίτημα έγινε πριν από 3 μήνες, Ελισάβετ, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος, όμως έγινε δεκτό χθες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και η απόφαση θα έχει ισχύ για τους επόμενους 3 μήνες. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM, ο Δήμαρχος Αστυπάλαιας Νίκος Κομινέας διευκρίνησε ότι τα αποθέματα νερού είναι αρκετά για τις ανάγκες του καλοκαιριού, όμως από το φθινόπωρο και έπειτα το νησί θα έχει μεγάλες ελλείψεις αν δεν ολοκληρωθούν άμεσα τα έργα αφαλάτωσης.
5: Λόγω της παρατεταμένης ανοβρίας, η οποία παρουσιάζεται στην Αστυπάλαια τελευταία χρόνια, με ελάχιστο ύψος βροχής, και προκειμένου να προλάβουμε οποιαδήποτε δυσμενή κατάσταση, η οποία προβλέπουμε να παρουσιαστεί προς το φθινόπωρο, ζητήσαμε την κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να μπορέσουμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες για την τοποθέτηση ενοικιαζόμενης αθαλάτωσης, για να καλύψουμε τις οποιασδήποτε ανάγκες θα παρουσιαστούν στη συνέχεια. Απόθεμα νερού θα υπάρχει για αυτή την περίοδο ούτως ή άλλως, και μέσα από την έκτακτη ανάγκη θα έχουμε τόσο την μόνιμη μονάδα της αφαλάτωσης που θα εγκατασταθεί, όσο και την οικιαζόμενη. Η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μας πήρε ουσιαστικά 3 μήνες, από την αρχή του, από τις αρχές του Φεβρουαρίου κάναμε το αίτημα, και τελικά κατορθώσαμε να πάρουμε την έγκριση 3 μήνες μετά. Κάθε άλλο παρά αυτό συνάδει με την έκτακτη ανάγκη που μπορεί να παρουσιαστεί αν περιμένουμε 3 μήνες για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι αφαλατώσεις δεν είναι στο σούπερ μάρκετ.
1: Βροχή πέφτουν το τελευταίο διάστημα τα αιτήματα για συνταξιοδότηση. Μόνο το πρώτο τρίμηνο του έτους υποβλήθηκαν περισσότερα από 58.000, όταν το αντίστοιχο διάστημα του 2025 ήταν 48.000. Όπου φύγει Αργυρό Μαυρούλη, όσοι τεκμηριώνουν δικαίωμα προσφεύγουν πλέον στην εντός εισαγωγικών ασφάλεια της σύνταξης.
6: Έτσι, Βασίλη, 10.000 λιγότερες αιτήσεις είχαμε πέρσι σε σχέση με φέτος και με το πρώτο τρίμηνο. Και αν συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός, η ειδική συγκοινωνική ασφάλιση λένε ότι σε αιτήσια βάση οι αιτήσεις το 2026 ενδέχεται να ξεπεράσουν και τις 212.000, που αποτελεί μέχρι σήμερα το υψηλότερο ρεκόρ καταγεγραμμένο το 2021. Η αυξημένη λοιπόν ροή εξόδου επηρεάζει και τα οικονομικά του ασφαλιστικού συστήματος. Η συνολική δαπάνη για τις εντάξεις φέτος υπολογίζεται κοντά στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ, εκ των οποίων 550 εκατομμύρια αφορούν τις αυξήσεις και περίπου 500 εκατομμύρια τις νέες εντάξεις. Οι τρεις βασικοί λόγοι, Βασίλη, που οι ασφαλισμένοι οδηγούνται στη αξιοδότηση είναι: πρώτον, η ανησυχία για πιθανές αλλαγές στα όρια ηλικίας της αξιοδότησης και ουσιαστικά να κλείσουν αυτές οι πόρτες που έχουν απομείνει για κάτω από τα όρια που έχουμε, τα 62, συγγνώμη, για 40 έτη και 67 χωρίς όριο ηλικίας. Ο δεύτερος λόγος αφορά τις συζητήσεις για αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των πλασματικών ετών, κάτι που ενδέχεται να είναι λιγότερο ευνοϊκό για τους ασφαλισμένους, οπότε υποβάλλουν αίτηση αξιοδότησης άμεσα. Και ο τρίτος λόγος είναι η δυνατότητα που έχουν πλέον συνταξιούχοι να εργάζονται χωρίς περικοπή σύνταξης και να αυξάνουν και το εισόδημά τους. Έτσι ο κόσμος υποβάλλει την αίτησή του και στη συνέχεια εξακολουθεί να απασχολείται. Να πούμε όμως ότι την ίδια στιγμή εξακολουθούν να μειώνονται οι εκκρεμίσεις αιτήσεις συνταξιοδότησης. Έχουν φτάσει στις 13.163 το Μάρτιο του 2026 σε σχέση με τα στοιχεία που εμφανίζει το σύστημα Atlas, από 16.500 που ήταν πριν. Ωστόσο, εξακολουθούν να παραμένουν πολλές αιτήσεις συνταξιοδότησης όσον αφορά την επικουρική ασφάλιση και εκκρεμότητα, και αυτή τη στιγμή εξακολουθούν να είναι 32.000.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι δεν έχει τέλος το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο που πλέει στον Ατλαντικό. Τα κρούσματα Χανταϊού έχουν φτάσει τα 7, επιβεβαιωμένα και πιθανά, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να στέλνει επιπλέον ατομικό εξοπλισμό προστασίας για όσους έρχονται σε επαφή με τους ασθενείς. Μάλιστα, μάθαμε, Τζένι Κρυθαρά, ότι μεταξύ των επιβατών βρίσκεται και ένας Έλληνας.
7: Έτσι είναι, Ελισάβετ, 7 ανέρχονται τα κρούσματα, ύποπτα και επιβεβαιωμένα, του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο. Συνολικά 150 επιβάτες βρίσκονται σε αυτό, κυρίως Βρετανοί, Αμερικανοί και Ισπανοί, όπως είπες και ένας Έλληνας. Ξεκίνησε το ταξίδι του από την Αργεντινή το Μάρτιο και τώρα βρίσκεται στα ανοιχτά των ακτών της Δυτικής Αφρικής. Μεταξύ των 7 κρουσμάτων είναι 3 άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους, ο ένας ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και 3 που εμφανίζουν ήπια συμπτώματα. Οι 3 νεκροί είναι ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός πολίτης, ενώ ένας Βρετανός έχει απομακρυνθεί από το πλοίο και λαμβάνει θεραπεία στη Νότια Αφρική. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε νωρίτερα ότι είναι πιθανή η μετάδοση του Χανταϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο στο κρουαζιερόπλοιο, ιδίως μεταξύ όσων είχαν στενές επαφές, ενώ ο οργανισμός ανέφερε επίσης ότι η προσοχή στρέφεται τώρα στην απομάκρυνση 2 ασθενών επιβατών από το πλοίο και ακολούθως η συνέχιση του ταξιδιού του πλοίου προς τα Κανάρια νησιά. Υπογραμμίζεται πάντως ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει χαμηλός.
3: Πάντως, για λόγους ασφαλείας, οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου έχουν οδηγία να παραμείνουν στις καμπίνες τους όσο αυτό είναι δυνατόν, καθώς σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η περίοδος επώασης, όπως είπες, Τζένι, του Χανταϊού μπορεί να διαρκέσει μερικές εβδομάδες. Οπότε, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν μολυνθεί και ίσως να μην έχουν εμφανίσει ακόμη συμπτώματα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
8: αθλητικά.
1: Καλώς ορίζουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM το Δημήτρη Σταυρακάκη. Και Δημήτρη, έχουμε αγώνα απόψε. Μονακό Ολυμπιακός.
9: Και ο Ολυμπιακός θέλει να προκριθεί από απόψε στο Final Four της Ευρωλίγκας που θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα, αφού παίζει στις 9 παρατέταρτο το βράδυ με την Μονακό στο Μοντε Κάρλο. Τρίτος αγώνας στη σειρά στον Playoff. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν 2 νίκες στο Σταδίο της Κεφαλίας και έχουν κάνει το πρώτο βήμα και σίγουρα θέλουν να μην μπλεχτούν σε περιπέτειες και να πάρουν από απόψε την πρόκριση για τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ. Αξίζουμε να είμαστε στο Final Four αν μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη δουλειά στο Μοντε Κάρλο, είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, τεχνικός του Ολυμπιακού.
10: Το διακύβευμα είναι μεγάλο, να πάμε στο Final Four και έχουμε συγκεντρωθεί στο παιχνίδι το Οριανό, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα, τι να αποφύγουμε και φυσικά να μην επαναπαθούμε από τις απουσίες που αναφέρονται, που γράφονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θεωρούμε ότι πάντα είναι δύσκολο να παίζεις αυτό το γήπεδο εκεί. Εμείς έχουμε και άσχημη εμπειρία. Θέλουμε να πάμε σε ένα ακόμα Final Four. Πιστεύουμε ότι αξίζουμε να είμαστε εκεί. Οπότε πρέπει να το αποδείξουμε όμως, γιατί όπως είπατε και εσείς, το παιχνίδι στην κανονική περίοδο το είχαμε χάσει. Θυμάστε πώς, στην τελευταία φάση. Είναι κάτι που πολύ σίγουρα θυμόμαστε.
9: Χωρίς τον Τάισον Γουόρτ που ταλαιπωρείται από ενοχλή στη μέση θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός. Η Μύρωση Τσετάις και Διαλό δεν υπολογίζονται στη Μονακό. Επίσης στις 7 η ώρα σήμερα για τα play-off η Χάπολη Τελαβίβ υποδέχεται τη Ριάλ Μαδρίτη στην αναμέτρηση που θα γίνει στην Βουλγαρία. Οι Ισπανοί έχουν κάνει το 2-0 στη Μαδρίτη. Θέλουν άλλη μια νίκη για να σφραγίσουν το εισιτήριο για το Final Four. Για την Μπαρτσελόνα της Ισπανίας αναχωρεί σε λίγη ώρα η ΑΕΚ που παίζει την Πέμπτη στο Final Four του Basketball Champions League. Στις 10 το βράδυ την Πέμπτη θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό του Νικάχα Μάλαγα. Στην διάθεση του θα είναι ο James Nannali που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Στο ποδόσφαιρο απόψε στις 10 ο δεύτερος αγώνας των ημιτελικών του Champions League Arsenal Atletico Madrid 1-1 ήταν το πρώτο παιχνίδι στην Μαδρίτη. Μια νίκη μακριά από τον τίτλο στην Volley League των ανδρών βρίσκεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός. Χθες νίκησε με 3-2 σετ τον ΠΑΟΚ στον τρίτο τελικό. Οι πράσινοι προηγούνται με 2-1 νίκες. Επόμενο παιχνίδι το Σάββατο στην Θεσσαλονίκη. Για το πρόβλημα που είχε η ομάδα του στην επίθεση αναφέρθηκε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Δημήτρης Ανδρεόπουλος.
11: Κάναμε σε όλο το παιχνίδι σπουδαία πράγματα εκτός από την επίθεση. Το κυρίαρχο είναι η επίθεση. Εμείς λοιπόν φτάναμε το σκορ στις παρατάσεις κάνοντας όλα τα άλλα στοιχεία εκτός από επίθεση. Εμείς παλεύουμε κάθε πόντο, οπότε δεν αισθανόμαστε τίποτα. Εκείνη τη στιγμή ο μοναδικός σκοπός είναι να πάρουμε τον επόμενο πόντο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο μέσα στο μυαλό μας. Εγώ είμαι περήφανος για αυτή την ομάδα όλα τα χρόνια. Έχει ξεπεράσει η ομάδα, έχει σπάσει κοντέρ, έχει κερδίσει τίτλους. Οι αθλητές έχουν παίξει κάτω από δύσκολες πιεστικές συνθήκες όπως και σήμερα και κάθε φορά τα απεξέρχονται.
9: Σε λίγα λεπτά στο Ρότερνταμ, στις 3 η Εθνική Ομάδα Πόλο των Γυναικών αντιμετωπίζει την Αυστραλία στον 5ο αγώνα της για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Χθες 14-9 η Ελληνική Ομάδα νίκησε την Ουγγαρία και έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα για την πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης που θα γίνουν το καλοκαίρι στο Σίδνεϊ. Τέλος, ΑΕΚ Ολυμπιακός στις 7 το απόγευμα στο Ξηστό Γυμναστήριο του Καματερού σε αγώνα κεκλεισμένο των θυρών λόγω τιμωρίας της ΑΕΚ. Στο δεύτερο τελικό της Handball Premier των ανδρών προηγείται η ΑΕΚ με 1-0 στις νίκες. Στις 3 νίκες θα κριθεί ο τίτλος στο πρωτάθλημα του Handball των ανδρών.
1: Ο καιρός.
3: Η επιστροφή στην άνοιξη είναι πλέον γεγονός. Η άνοδος της θερμοκρασίας συνοδεύεται και από αφρικανική σκόνη τις επόμενες ημέρες, Τάσο Αρνιακέ.
12: Πράγματι, Ελισάβετε, έτσι όπως θα λες, τις επόμενες ημέρες, ιδιαίτερα από την Τετάρτη και μετά, θα αρχίσει να μας επισκέπτεται και η αφρικανική σκόνη, αφού οι βορειάδες σιγά σιγά θα γυρίσουν σε νοτιάδες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πάντως, σήμερα ήδη πιάσαμε τους 29 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στη Χαλάστρα στη Θεσσαλονίκη, τους 28 στη Φθιώτιδα, στις Παιδιάδες εκεί λίγο πριν τη Λαμία, ενώ στην Αττική έχουμε τους 25 με 26.
3: Οδεύουμε δηλαδή σταδιακά προς τα πρώτα τριαντάρια.
12: Βεβαίως, τα οποία είναι σίγουρα τουλάχιστον από την Κυριακή και μετά. Έτσι λοιπόν, λιακάδα και αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βουνά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράχης, που δεν αποκλείεται εκεί να πέσει και καμιά ψυχάλα το μεσημέρι, αλλά πολύ ψηλά. Ασθενείς μεταβλητή άνεμη 3 με 4 μποφόρ στο Αιγαίο δυτική, βορειοδυτική μέχρι 5, στα Δωδεκάνησα έως και 6 βοριάδες. Θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει αύριο τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου, στα υπηρωτικά όμως στους 24 με 25 κατά τόπους στους 26 και δεν αποκλείεται και λίγο παραπάνω όπως άλλωστε και σήμερα. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη καρμπώνει ο καιρός και στις δύο πόλεις, γενικά αύριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, ασθενείς μεταβλητή άνεμη και θερμοκρασία και στις δύο πόλεις από 24 έως 25-26 βαθμούς Κελσίου.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
1: Για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου, δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
8: Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου στον Ελαιώνα. Ποτηλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, της Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής, Σοφίας Βασιλής, Σαμαλίας και στην Ομόνοια σε σταδίου Πειραιός Πατησίων. Στο κόκκινο η κάθοδος της Κηφισίας, από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και η άνοδος μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης, σε Ελληνικό Γλυφάδα και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr, χαμός στα στενά του Ορμούς, μυστήριο με παρεμβολές στα GPS πλοίων, η αντιπαράθεση δεν έχει καν αρχίσει, προειδοποιεί το Ιράν. Διαβάζουμε επίσης Βουλή, μήνυμα ειρήνης από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.
3: Και στο ενικός.gr, Μέση Ανατολή, μένεται η μάχη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον έλεγχο του Ορμούς, επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και γαστούνι έκαψαν το μαγαζί που ετοιμαζόταν να ανοίξει ο περιπτεράς που είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 58 λεπτά μετά τις 2, στη δημοσιογραφική παραγωγή. Συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Αντώνης Μορτάκης και Μαρία Ψάλτη.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
13: Real FM. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Vodafone.gr. Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο TRT 95,1 FM Stereo.

TRT 95,1 FM Stereo.

0: όμορφο τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με τον ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με τον ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με τον ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στη Λάρισα σε ένα υπέροχο πρόγραμμα με έργα Μότσαρτ, Τσαϊκόφσκι και το κοντσέρτο για δύο κόρνα του Σπύρου Μάζη με σολίστ τον Κώστα Σίσκο και τον Χρήστο Σαλβάνο. Διευθύνει αρχιμουσικός Κάτια Μολφέση. 5η 7 Μαΐου στις 8.30 στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στη Λάρισα σε ένα υπέροχο πρόγραμμα με έργα Μότσαρτ, Τσαϊκόφσκι και το κοντσέρτο για δύο κόρνα του Σπύρου Μάζη με σολίστ τον Κώστα Σίσκο και τον Χρήστο Σαλβάνο. Διευθύνει αρχιμουσικός Κάτια Μολφέση. 5η 7 Μαΐου στις 8.30 στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Φορές. Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου με εκπαιανίας.
3: Real FM. Η ώρα είναι 7.
4: Φόβο. Μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
5: Αφέντη μου! Έχει τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
4: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
5: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
4: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
5: Εύκολο να βρεις. Πάμε τη τρίτη.
4: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
5: Ναι.
4: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
6: Ένα εισιτήριο.
4: Ναι.
6: Για το Final Four.
4: Ναι.
6: Ναι.
5: Περίμενε λίγο, δες μου λίγο γράμμα.
4: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
5: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
4: Κέρδισα.
5: Τι.
4: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
5: Πώς.
7: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
6: Αφεντέρ με βάζεις μαζί σου.
7: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
13: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με την Travelers Prepaid από τη Eurobank.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στην κόψη του ξηραφιού βρίσκεται η Κεχηρία, στη Μέση Ανατολή. Νέες ιρανικές επιθέσεις με ντρόνους και πυράβλους αναφέρουν ότι δέχονται τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι εάν πάυσει η Κεχηρία θα χρειαστούν 2-3 εβδομάδες μέχρι ο πόλεμος να ολοκληρωθεί, ενώ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου διαμηνύει ότι η Τεχεράνη δεν έχει καν αρχίσει την πολεμική αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εντός του 2026 ο Αμερικανός πρόεδρος θα μεταβεί στην Ελλάδα, δήλωσε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, κατά την επίσκεψή της στο κτίριο της δημόσιας τηλεόρασης. Ανέφερε ότι είναι πιθανόν ο Ντόναλντ Τραμπ να παραστεί στις αρχές Ιουλίου στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, συνοδευόμενος από τους υπουργούς άμυνας και εξωτερικών. Διήμερη επίσκεψη σε χώρες Μέσης Ανατολής πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί το Αμπουντάμπι και στη συνέχεια το Αμάν. Ο Χανταϊός μπορεί να μεταδόθηκε από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω επιβατών που μολύνθηκαν πριν επιβιβαστούν στο κρουαζιερόπλοιο, εκτιμά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Στο πλοίο που παραμένει ακυροβολημένο στο πράσινο ακροτήρι έχουν εντοπιστεί 7 ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα. 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Αντιμέτωπος με το κακούργημα της βαριάς κοπούμενης σωματικής βλάβης και 5 πλημελήματα βρίσκεται ο μεταφορέας πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να πετροβολούσε περαστικούς στην περιοχή της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθρέας, τραυματίζοντας 5 γυναίκες και έναν άντρα. Προφυλακίστηκε ο 67χρονος που εισέβαλε χθες με σφυρί σε υποκατάστημα τράπεζα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, απειλώντας υπαλλήλους, καθώς όπως υποστήριξε δεν είχε λάβει όλη τη σύνταξή του. Διώκεται για απόπειρα ληστείας και οπλοκατοχή. Καθυστερήσει μειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από Λυκόβρυσιο κόκκινο μήλο, στην Κηφισία σαν τμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορία, στην Ποσειδόνουσο από Ελληνικό έως Άλυμο, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος, κυρίως στον καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδίτου.
13: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
0: New York, New York, New York.
6: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
0: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
6: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
0: Ψώνια στο Fifth Avenue.
6: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
0: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
13: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Με τον James Nunnally που ξεπέρασε τον τραυματισμό του, ταξιδεύει σήμερα η ΑΕΚ για την Ισπανία, όπου την προσεχή Πέμπτη θα αναμετρηθεί με την Unicaja Málaga στον ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
8: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
14: Έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά Μακεδονίας και Θράκης. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, λίγη συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχης στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι ο πορτοκαλί κλόουν, αυτός ο φασίστας, αυτός ο οποίος από την πρώτη μέρα της εκλογής του στη Μέκα του καπιταλισμού και της δημοκρατίας, Ηνωμένες Πολιτείες, διεκδίκησε και διεκδικεί ακόμα τον Καναδά, αυτός ο οποίος θέλει τη Γρυλανδία, αυτός ο οποίος διεκδικεί το Μεξικό, αυτός ο οποίος βεβαίως απειλεί την Κούβα, αυτός ο οποίος προχώρησε σε απαγωγή προέδρου ξένης χώρας στη Βενεζουέλα, ο τύπος ο οποίος πέρυσι βοβάρδισε για πρώτη φορά το Ιράν διακηρύσσοντας ότι έχει τελειώσει με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και φέτος το ξαναβοβαρδίζει γιατί θέλει να τελειώσει με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με το οποίο έχει τελειώσει με τους περσινούς βοβαρδισμούς και ταυτόχρονα με το Ιράν βοβαρδίζει στην πραγματικότητα και όλη την ανθρωπότητα. Ο τύπος ο οποίος μαζί βεβαίως με τους προκατόχους του είναι στο πλευρό του κράτους δολοφόνου, το οποίο γενοκτονεί στην Γάζα. Ο τύπος ο οποίος θέλει να φτιάξει γκολφ και ριβιέρα πάνω στα πτώματα εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων. Ο τύπος ο οποίος προγραμματίζει και ήδη είναι στη διαδικασία συγκρότησης ιδιωτικού ΟΗΕ, σχεδιάζει, όπως μας είπε σήμερα η εκπρόσωπός του στην Αθήνα, η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, σχεδιάζει να επισκεφθεί την Ελλάδα. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Το συμπέρασμα είναι ότι τα αμερικανοτσολιαδάκια του Ελλαδιστάν είναι η ώρα να επισκεφθούν το ράφτι τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά το μακελιό στην Μέση Ανατολή, ο τύπος αυτός έχει και πάλι, βρίσκεται σε ίστρο. Η μία δήλωση ακολουθεί την άλλη, ακατάληπτες όλες, χωρίς να έχουν καμία σχέση η προηγούμενη με την επόμενη και την μεθεπόμενη. Σήμερα λοιπόν ο Τραμπ δήλωνε ότι έχουμε ήδη κερδίσει τον πόλεμο στο Ιράν. Την ίδια ώρα είπε ότι ο χρόνος δεν είναι πιεστικός. Ταυτόχρονα λέει ότι θα εξαφανίσει το Ιράν από προσώπου γης. Από την πλευρά των Ιρανών, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά μία μέρα μετά τις ανταλλαγές πυρών στα στενά του Ορμούς. Γνωρίζουμε, είπε, καλά ότι η συνέχιση της τρέχουσας κατάστασης είναι ανυπόφορη για τις Ηνωμένες Πολιτείες την ώρα που ακόμη δεν έχουμε καν αρχίσει. Κατά τους Ιρανούς, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους έχουν θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και της ενέργειας και όπως εκτιμούν η κακόβουλη παρουσία τους μειώνεται στην Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα επίσης έχουμε το Reuters, το οποίο καταγράφει ότι παραμένουν αμετάβλητες οι δυνατότητες του Ιράν για ανάπτυξη πυρηνικού προγράμματος ακόμα και μετά την έναρξη των Αμερικανο-Ισραηλινών επιθέσεων. Αυτά ξαναλέω σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση έκθεσης των μυστικών υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ιράν βέβαια αρνείται ότι επιδιώκει πυρηνικά όπλα, ενώ τόσο οι Αμερικανικές υπηρεσίες όσο και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας εκτιμούν ότι το πρόγραμμα όπλων σε ό,τι αφορά το Ιράν σταμάτησε το 2003, αν και ορισμένοι από το Ισραήλ βεβαίως υποστηρίζουν ότι τμήματα έχουν διατηρηθεί μυστικά. Ταυτόχρονα με όλα αυτά έχουμε τον επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας, τον Αραγτζή, ο οποίος αναμένεται, δεν ξέρω αν έχει ήδη συμβεί, να μεταβεί στην Κίνα για συνομιλίες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αυτά ανακοινώθηκαν από το Ιρανικό Υπουργείο των Εξωτερικών. Θυμίζω ότι η Κίνα αγοράζει μεγάλες ποσότητες ιρανικού πετρελαίου και αερίου. Η Κίνα έχει επικρίνει τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και επίσης θυμίζω ότι την περασμένη εβδομάδα ο Αραγζή είχε συνομιλίες και στην Ρωσία με τον Ρώσο πρόεδρο, τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Η Τεχεράνη, με βάση τα όσα μεταδίδονται, εντείνει διπλωματικές πρωτοβουλίες, επιδιώκοντας να μεταφέρει την πίεση στους Αμερικανούς. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν δήλωσε σε ενημέρωση ξένων πρεσβευτών ότι η μπάλα, όπως είπε, βρίσκεται στο γήπεδο της Ουάσιγκτον, παρουσιάζοντας πρόταση για τερματισμό της σύγκρουσης με μεσολάβηση του Πακιστάν. Και παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράν έχει καταθέσει σχέδιο που συνδέει το άνοιγμα στα στενά του Ορμούς με άρση του αμερικανικού αποκλεισμού, δηλώνοντας ότι είναι έτοιμο για διπλωματία αν αλλάξει η στάση των Αμερικανών. Παράλληλα με όλα αυτά, έχουμε τις επιδρομές του Ισραήλ στο Λίβανο και στη Λωρίδα της Γάζας, που συνεχίζονται ακατάπαυστα, με τις δίθεν εκεχηρίες και στις δύο περιπτώσεις να έχουν γίνει κουρελόχαρτα από το κράτος δολοφόνο, με την υποστήριξη βεβαίως των Αμερικανών και των Ευρωατλαντικών συμμάχων του Ισραήλ. Σύμφωνα με τα όσα παραδέχονται οι ίδιοι οι Ισραηλινοί, το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις σε περίπου 500 τοποθεσίες στο Λίβανο από τη στιγμή που τέθηκε σε ισχύ η λεγόμενη εκεχηρία από τις 17 Απρίλη. Επίσης, οι Παλαιστίνοι εξακολουθούν να δίνουν τη μάχη για την επιβίωσή τους και να δολοφονούνται καθημερινά από τις Ισραηλινές επιθέσεις. Σήμερα έχουμε τουλάχιστον 3 νεκρούς Παλαιστίνιες από Ισραηλινά πυρά στην Λωρίδα της Γάζας. Υπενθυμίζω, ο συνολικός αριθμός των νεκρών Παλαιστίνιων από τον Οκτώβρη του 2023, των καταγεγραμμένων νεκρών, ανέρχεται στις 72.615. Επίσης έχουμε την παρέμβαση του ΟΗΕ, των Ηνωμένων Εθνών, που προειδοποιούν ότι είμαστε μπροστά σε μια νέα κρίση δημόσιας υγείας στη Γάζα. Αυτή τη φορά και λόγω των ασφυκτικά γεμάτων καταβλισμών σε όλο τον θύλακα, η κατάσταση μπορεί σύντομα, όπως λέει ο ΙΕ, να επιδεινωθεί λόγω των θερμοκρασιών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες δήλωσε ότι ο αριθμός των λοιμώξεων, ειδικά των δερματικών, έχει τριπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες με τις αυξανόμενες θερμοκρασίες. Η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, η κυρία Αλμπανέζε, βρέθηκε στη χώρα μας και σας μεταφέρω τη δήλωση που έκανε για την στάση της ελληνικής κυβέρνησης. Η διατήρηση, είπε, σχέσεων με ένα κράτος που αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καθώς και κατηγορίες για γενοκτονία σε διεθνή δικαστήρια, δεν μπορεί να θεωρείται αποδεκτή επιλογή. Είναι η επιλογή του Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του. Και είναι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη η οποία εμφανίζεται έτοιμη να βαθύνει ακόμα περισσότερο την εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτό το μακελιό στη Μέση Ανατολή. Το δήλωσε ανοιχτά χτες η κυβέρνηση, προετοιμάζοντας μάλιστα τη συμμετοχή της Ελλάδας σε πολυεθνική στρατιωτική δύναμη στα στενά του Ορμούς. Ήταν χτες λοιπόν στη συνάντηση που είχε ο κύριος Μητσοτάκης με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, τον Βάντεφουλ. Εκεί λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης διαφήμισε το ρόλο της Ελλάδας ως μιας χώρας που διατηρεί επικοδομητικές σχέσεις με όλες τις χώρες της περιοχής. Κάτι που κατά τη γνώμη του μας καθιστά αξιόπιστους γεφυροποιούς. Και αφού λοιπόν έτσι αντιλαμβάνεται το ρόλο της Ελλάδας στο πλευρό του Ισραήλ και στο πλευρό των Αμερικανών ο κύριος Πρωθυπουργός, εμφανίστηκε για μία ακόμα φορά όσο προθυμότερος, λέγοντας πως η Ευρώπη πρέπει να είναι παρούσα, λέει, στην περιοχή της Μέσης Ανατολής μετά από μια ειρηνευτική συμφωνία, και μάλιστα ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα έχει έντονο ενδιαφέρον, όπως είπε, για την διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, όχι μόνο ως ευρωπαϊκή χώρα, προσέξτε, αλλά και ως χώρα με ηγετική θέση στην ναυτιλία. Διότι εδώ πρέπει να ξέρετε, μιλάνε οι εφοπλιστές αυτής της χώρας. Και ήρθε μετά, ακόμα πιο ομά, ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο Γεραπετρίτης, στις δηλώσεις που έκανε μετά τη συνάντηση με τον Γερμανό ομόλογό του, να αναφέρει ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, έτσι ώστε να συνεχίσουμε σε συνεργασία με την ναυτιλιακή κοινότητα, βεβαίως, την ανεμπόδιστη και ελεύθερη κίνηση των πλοίων. Και εδώ είναι το σημείο, ανέφερε πως η Ελλάδα συμμετέχει σε όλες τις πρωτοβουλίες για το άνοιγμα του στενού του Ορμούς, και πως η Ελλάδα είναι σε διάθεση να συνεισφέρει και στο μέλλον. Η Ελλάδα είναι σε διάθεση να συνεισφέρει και στο μέλλον, όπως είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, όταν θα εξομαλυνθεί η κατάσταση, για να έχουμε αμυντικού χαρακτήρα βοηθητική παρουσία στο στενό του Ερμούς, όπως άλλωστε το πράττουμε, λόγια του Γεραπετρίτη αυτά, ήδη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εντολής στην Ερυθρά Θάλασσα. Τι λέει λοιπόν εδώ ο Γεραπετρίτης? Πως η Ελλάδα, η οποία έχει αυτή την ώρα που μιλάμε ελληνικές φρεγάτες να βρίσκονται στο στόμα του λύκου για να προστατεύουν βεβαίως τα κέρδη και τα υπερκέρδη των εφοπλιστών που φορολογούνται εθελοντικά, θυμίζω, στην Ελλάδα, και στέλνουν τους ναυτεργάτες στις εμπόλεμες ζώνες, η Ελλάδα η οποία έχει στείλει Patriot στη Σαουδική Αραβία, γιατί προφανώς τα σύνορα της Ελλάδας φτάνουν μέχρι τα δηληστήρια της Σαουδικής Αραβίας, που έχει στείλει Patriot στο Κατάρ, που σήμερα ο Πρωθυπουργός, ως γεφυροποιός μάλλον, είναι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τα οποία η Ελλάδα έχει αμυντική στρατιωτική συμφωνία. Είναι έτοιμη, λέει, το είπε ο Γεραπετρίτης, να συμμετάσχει και σε πολυεθνική δύναμη στα στενά του Ορμούς, βεβαίως, όταν θα εξομαλυνθεί η κατάσταση. Όλα αυτά τα ωραία και τα αγαπησιάρικα και τα ειρηνοποιά, ξαναλέω, στην χτεσινή συνάντηση του Μητσοτάκη και του Γεραπετρίτη με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών. Α, μην ξεχάσω ότι η Γερμανία, η φίλη μας στο ΝΑΤΟ, η αγαπημένη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αυτή η οποία εξοπλίζει την Τουρκία, ανάμεσα σε πολλούς άλλους. Όταν λοιπόν έγινε ερώτηση για τους εξοπλισμούς που παρέχει η Γερμανία προς την Τουρκία, ο κύριος Γεραπετρίτης απάντησε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να απαιτήσει από οποιαδήποτε χώρα το πώς θα λειτουργήσει όσον αφορά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις προμήθειες των αμυντικών τους συστημάτων. Εκείνο όμως το οποίο θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο κατελάχιστον, είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, είναι να διασφαλίζεται ότι τα συστήματα αυτά, για τα οποία γίνεται προμήθεια σε τρίτες χώρες, δεν θα αξιοποιούνται σε βάρος συμμάχου χώρας. Καταλαβαίνετε, μας δουλεύουν μες στα μούτρα δηλαδή. Τι είπε ο κύριος Γεραπετρίτης σε ό,τι αφορά τους φίλους μας και αγαπημένους μας, γιατί ως γνωστόν οι Γερμανοί είναι φίλοι μας σε όλες τις εποχές, ότι θα πουλάνε αυτοί. Δεν μπορεί να παρέμβει η Ελλάδα, προφανώς δεν μπορεί να παρέμβει, αλλά να εξασφαλίζουν, λέει, ότι αυτά που πουλάνε οι Γερμανοί στους Τούρκους δεν θα χρησιμοποιήσουν οι Τούρκοι κατά της Ελλάδας. Δηλαδή η κοροϊδία έχει φτάσει στη στρατόσφαιρα. Σε κάθε περίπτωση, ας κρατήσουμε το μείζον. Και το μείζον είναι οι δηλώσεις του Υπουργού των Εξωτερικών, του κυρίου Γεραπετρίτη, ότι η κυβέρνηση προτίθεται να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ναυσιπλοεία, λέει, την ασφαλή στα στενά του Ορμούς. Σε συνεργασία, ξαναλέω, με ποιους? Με την ναυτιλιακή κοινότητα. Σε συνεργασία δηλαδή με τους εφοπλιστές. Αυτό είναι κάτι παραπάνω από μήνυμα ακόμα βαθύτερης και επικίνδυνης συμμετοχής στα πολεμικά σχέδια των Αμερικάνων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Και ξαναλέω, όλα αυτά χωρίς να το κρύβουν, με στόχο να διασφαλίζονται τα συμφέροντα των εφοπλιστών. Και τι αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά? Ότι η κυβέρνηση, πίσω βεβαίως από τις ίδιες κλειστές πόρτες με τις οποίες συνεννοήθηκε και έστειλε τους Patriot της Σαουδική Αραβία, για τους οποίους μάλιστα πανηγυρίζει ότι συμμετέχουν σε αυτό το μακυλιό, πίσω από τις κλειστές πόρτες συζητάει την ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή σε έναν βρώμικο πόλεμο, σε έναν πόλεμο με ανυπολόγιστες συνέπειες και για την Ελλάδα και για τον ελληνικό λαό. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας καμία εξουσιοδότηση δεν έχει για να σύρει τη χώρα, για να σύρει τον ελληνικό λαό σε αυτό το σφαγείο. Καμία εξουσιοδότηση δεν έχει πάρει από τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός, αυτό το οποίο δηλώνει και διαδηλώνει, είναι ότι επιθυμεί την ειρήνη, ότι επιθυμεί απεμπλοκή από κάθε είδους σχέση με αυτούς οι οποίοι προκαλούν τις εκατόμβες. Ο ελληνικός λαός δεν έχει δώσει καμία εξουσιοδότηση η Σούδα να είναι ορμητήριο πολέμου, δηλαδή το ελληνικό έδαφος. Δεν έχει δώσει καμία εξουσιοδότηση η Αλεξανδρούπολη, που προχτές ανεφοδιάστηκαν αμερικανικά μαχητικά, να χρησιμοποιείται ως άντρο και λιμέρι αυτού του βρώμικου πολέμου. Ο ελληνικός λαός δεν έχει εξουσιοδοτήσει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και καμία κυβέρνηση να στέλνει παιδιά που υπηρετούν σε ένοπλες δυνάμεις εκεί που πολεμάει ο Τραμπ και οι πεζοναύτες του. Αυτό το οποίο ζητάει, δηλώνει και διαδηλώνει ο ελληνικός λαός, είναι να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα. Και βεβαίως αυτό το οποίο καταγγέλει σε όλους τους τόνους είναι ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με τον τρόπο που χειρίζεται αυτά τα θέματα, ανάμεσα στα άλλα, ότι δεν είναι η ώρα, έχει πει ο Μητσοτάκης, να μιλάμε για τη διεθνή νομιμότητα, αποτελούν όνειδος και κατεσχήνη για αυτούς οι οποίοι παριστάνουν τους ειρηνοποιούς και μάλιστα τους γεφυροποιούς προς την ειρήνη.
1: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
6: Πού πέρασες?
5: Στο μεταπτυχιακό!
6: Α, μπράβο παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα...
5: Τσιλ, μαμά! Πήρα υποτροφία! Hellenic Energy!
7: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
8: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλη τρόπη δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛΕΣΕΙ.
10: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
11: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
12: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
11: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
12: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
11: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα.
13: TRT 95,1 FM Stereo.
11: Notifications, πώς να τα προλάβω?
12: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
14: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

0: Τοπικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για ένα νεκρό. Στην κόψη του ξηραφιού βρίσκεται η Κεχυρία στη Μέση Ανατολή. Νέες ιρανικές επιθέσεις με ντρόουνς και πυράβλους υποστηρίζουν ότι δέχθηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το Αμπού Ντάμπι επισκέπτεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αύριο θα μεταβεί στο Αμάν. Εντός του 2026 ο Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφθεί την Ελλάδα, δήλωσε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Περισσότερα στο real.gr.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Καθυστερήσεις στην Κηφισία, στο τμήμα Ψυχικό Χαλάνδρη και στην Ποσειδόνος από ελληνικό προσάλιμο.

0: ήταν 5 Μαΐου του 2010. Είναι η χρονιά που ανοίγει την εποχή των μνημονίων για την Ελλάδα. Είναι η μέρα που δεκάδες χιλιάδες κόσμου πραγματοποιούν τεράστιες συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας, διαδηλώνουν κατά των βάρβαρων αυτών μέτρων που συνόδευαν την πρίκα της Δανειακής Σύμβασης της κυβέρνησης Παπανδρέου, τα μνημόνια. Το έγκλημα συντελέστηκε στην Οδό Σταδίου. Ήταν εκεί όπου κουκουλοφόροι ρίχνουν βόμβες Μολότοφ στο κατάστημα της τράπεζας, της Μαρφίν. Σύμφωνα με ανακοίνωση τότε της ίδιας της τράπεζας, πετάχτηκαν ειδικές μη συνηθισμένες βόμβες Μολότοφ και αδειάστηκε το περιεχόμενο ενός μπιτονιού που περιείχε ένα ειδικό έφλεκτο υλικό που προκαλεί άμεσα πυκνό καπνό και συνθήκες ασφυξίας. Οι διασωθέντες το παρομοιάζουν με βόμβες ναπάλμ, ανέφερε η ανακοίνωση της ίδιας της τράπεζας. Το κατάστημα της τράπεζας ήταν κλειδωμένο, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι που βρίσκονταν μέσα να μην μπορούν να διαφύγουν. Η τράπεζα τυλίχτηκε στις φλόγες. Αποτέλεσμα του εγκλήματος, 3 αδικαίωτοι νεκροί. Η Παρασκευή Ζούλια, 35 χρονών, που εντοπίστηκε από την πυροσβεστική στο δεύτερο όροφο του κτηρίου. Η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών, έγκυος, που βρέθηκε λίγα εκατοστά μακριά από την μπαλκονόπορτα, την οποία προσπαθούσε να φτάσει, και ο Επαμηνώντας Τσακάλης, 36 ετών, που βρέθηκε στις σκάλες μεταξύ πρώτου και δεύτερου ορόφου. 16 ολόκληρα χρόνια μετά, οι δολοφόνοι της Μαρφίν παραμένουν ασύλληπτοι και οι μηχανισμοί που έδρασαν άγνωστοι. 16 χρόνια μετά, παρά τους υπερκοριούς τους, παρά τους υπερχαφιέδες τους, παρά τις υπερκάμερες τους, παρά τα υπερσυστήματά τους, οι στιγεροί στιγνοί δολοφόνοι της Μαρφίν παραμένουν άγνωστοι. Γνωστοί όμως όλα αυτά τα χρόνια είναι οι πολιτικοί τιμβορύχοι. Οι πολιτικοί τιμβορύχοι του εγκλήματος της Μαρφίν. Και οι πολιτικοί τιμβορύχοι είναι αυτοί που ενώ το 2020 προχώρησαν στην τοποθέτηση τιμητικής πλακέτας στο σημείο που δολοφονήθηκαν, που έχασαν τη ζωή τους τα 3 τραγικά θύματα, ακριβώς τη στιγμή που έβαζαν τιμητική πλακέτα, είχαν καταθέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ανέρεσης του Δημοσίου ενάντια στις αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων που δικαίωναν τους συγγενείς των θυμάτων. Αυτό το είχαμε αποκαλύψει εδώ, από το Real, την παραμονή αυτής της πολιτικής τιμβορυχίας. Και ένα 24ωρο μετά από τις αποκαλύψεις που είχαμε κάνει τότε και το σάλο που προκλήθηκε, η κυβέρνηση του Μητσοτάκη αναγκάστηκε τότε να προβεί σε άταχτη υποχώρηση, να μετατρέψει την ανάγκη σε φιλοτιμία και να ανακοινώσει ότι θα παραιτηθεί από την ανέρεση που αφορούσε στην αποζημίωση των συγγενών των θυμάτων της Μαρφίν. Αυτά έγιναν πριν 6 χρόνια και αυτά έγιναν κυρίως πριν από 16 χρόνια σε ό,τι αφορά αυτό το στιγερό έγκλημα στη Μαρφίν, με ξαναλέω τους υπερκοριούς τους, τους υπερχαφιέδες τους, τις υπερκάμερές τους, να μην μπορούν να βρουν ποιοι ήταν οι στιγνοί εγκληματίες. Λοιπόν, αλλάζω θέμα. Το Πασόκ, σας τα έλεγα και χτες, κατέθεσε πρόταση, κατέθεσε αίτημα για συγκρότηση εξεταστικής για το θέμα των υποκλοπών. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση αρνείται κάθε διερεύνηση σε ό,τι αφορά τον ΟΠΚΠ για τον Λιβάνιο και την Αραμπατζή. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Γιώργο, είσαι στη γραμμή.
1: Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Γιώργο μου. Θα σε διορθώσω.
0: Ναι, αμέ, βεβαίως.
1: Για τον Λιβανό.
0: Εγώ τι είπα.
1: Το Λιβάνιο.
0: Α, έκανα λάθος. Συγγνώμη, συγγνώμη.
1: Δεν είναι πολύ δύσκολο επειδή ο κύριος Λιβάνιος είναι υπουργός εσωτερικών.
0: Ξέρεις, καμιά. Έχω ένα πολύ. Τώρα μου δίνεις τη δυνατότητα να το πω. Έχω ένα τεράστιο προτέρημα. Μερικές φορές κάνω. Όχι, μερικές. Αυτά είναι από τα σωστά μου, ρε Γιώργο. Μερικές φορές κάνω και εγώ λάθη. Αυτό είναι το προτέρημά μου.
1: Σωστό. Αλλά είναι πολύ κοινό λάθος. Δεν το κάνεις μόνο εσύ. Επειδή είναι πολύ κοντά τα δύο ονόματα του Υπουργού Εσωτερικών με τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Λιβανό. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ από τη μία και ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς από την άλλη αφορά τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Τα δύο δηλαδή πρόσωπα που πέρασαν από υπουργικό φόκο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αλλά όπως πολύ σωστά είπες, εδώ η κυβέρνηση φαίνεται ότι αρνείται. Πήρε την απόφαση να μην συνενέσει στη συγκρότηση.
0: Υπάρχει και δήλωση του Μαριννάκη χθεσινή.
1: Ακριβώς, προκαταρκτικής εξέτασης. Η Νέα Δημοκρατία προβάλλει ένα επιχείρημα ότι από, για όσο διάστημα ισχύει ακόμα το άρθρο 86 και μέχρι να αναθεωρηθεί ή να καταργηθεί εντελώς, η Βουλή διατηρεί τη δυνατότητα να προβαίνει σε αξιολόγηση, νομική αξιολόγηση και κρίση επί των δικογραφιών που διαβάζονται στη Βουλή με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Εδώ η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει ότι μελέτησε το υλικό της δικογραφίας. Κατά την ίδια δεν προκύπτει κανένα στοιχείο που να δικαιολογεί τη συγκρότηση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης. Και ως εκ τούτου η Νέα Δημοκρατία στην ψηφοφορία η οποία θα έρθει μάλλον στις 18 του μήνα, Δευτέρα νομίζω είναι η μέρα, οπότε και θα γίνει συζήτηση για τις δύο προτάσεις που έχουν καταδεθεί, θα τοποθετηθεί αρνητικά. Αυτό στην πράξη τι σημαίνει, αν αυτό επιβεβαιωθεί και στη μυστική κάλπη, τότε δεν περνάει με τίποτα η πρόταση και των δύο πλευρών για προανακριτική. Θυμίζω ότι οι προανακριτικές θέλουν τουλάχιστον 151 θετικές ψήφους για να συγκροτηθούν οι επιτροπές. Άρα η υπόθεση θα κλείσει εδώ. Και το λέμε αυτό διότι με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών δεν μπορεί να επανέλθει στο μέλλον ίδια πρόταση αν δεν προκύψουν νέα στοιχεία. Δηλαδή, με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν τώρα, αν το θέμα κλείσει για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή, κλείνει εδώ και τελειώνει.
0: Γιώργο, θύμισε μου κάτι. Στα διαβιβαστικά που έχουν σταλεί στην Βουλή για τις δικογραφίες ό,τι αφορά τον ΟΠΚΠ, η κυρία Ραμπατζή μιλά απευθείας με τον Μελά, ποιος ήταν τότε στον ΟΠΚΠ.
1: Ναι, νομίζω ότι η κυρία Ραμπατζή μιλά απευθείας.
0: Μάλιστα.
1: Ο κύριος Λιβανός ήταν αυτός που φαίνεται κάποιοι συνεργάτες του να έχουν συνομιλήσει. Εδώ υπάρχει επίσης ένα μικρό παράδοξο, διότι στην υπόθεση του κυρίου Λιβανού ένα σκέλος της αφορά και την υπόθεση του κυρίου Καραμαλή. Και για τον μεν κύριο Καραμαλή η Νέα Δημοκρατία συνήνεσε στην άρση της ασυλίας του, ενώ για την ίδια υπόθεση τον κύριο Λιβανού δεν συνενεί, λέγοντας ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να δικαιολογεί την προανακριτική.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά, το Πασόκ και το αίτημα για τις υποκλοπές.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα, εκεί φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον σε επίπεδο κλίματος και ατμόσφαιρας, ψάχνει να βρει έναν τρόπο για να χαρακτηρίσει την πρόταση την οποία έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ ως πρόταση η οποία αφορά ζήτημα εθνικής άμυνας, καθώς στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ υπάρχουν αρκετές αναφορές στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και το αν χρησιμοποιούσε το παράνομο λογισμικό Predator. Αν αυτό επιβεβαιωθεί και το δούμε στην πράξη να ισχύει, τότε φεύγει από το τραπέζι αυτό που συζητάμε εδώ και μέρες για το δικαίωμα δηλαδή της μειοψηφίας, με βάση το οποίο με μόλις 120 θετικές ψήφους μπορεί να συγκροτηθεί εξεταστική ανεξαρτήτως της άποψης της μειοψηφίας. Πάμε στον ορισμό του συντάγματος, ο οποίος λέει ότι για θέματα εθνικής άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής είναι υποχρεωτικές τουλάχιστον 151 θετικές ψήφοι σε πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Και εκεί πάλι θα δούμε μια επανάληψη του έργου που μόλις περιγράψαμε. Αν η Νέα Δημοκρατία πει όχι, τότε ούτε και εκεί δεν θα συγκροτηθεί εξεταστική ούτε σε αυτή την περίπτωση.
0: Εφόσον λοιπόν αυτό αρχίζει να κουβεντιάζεται όπως μας λες, άρα η τροχιοδεικτική κατεύθυνση.
1: Η τροχιοδεικτική έχει ρηχθεί.
0: Είναι ούτε για τις υποκλοπές λοιπόν.
1: Ούτε για τις υποκλοπές. Αυτό βέβαια μένει να επιβεβαιωθεί. Και επειδή δεν το έχουμε ξαναδεί στη Βουλή, κρατάω μια μικρή επιφύλαξη για το πώς μπορεί να γίνει. Δηλαδή, αν πρέπει ο πρόεδρος Βουλής να παραπέμψει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ στο Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, το οποίο θα προχωρήσει σε μια γνωμοδότηση, η οποία ως συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι απλά γνωμοδοτικού χαρακτήρα, είναι μια γνώμη η οποία συνήθως είναι δεσμευτική, τουλάχιστον για την πλειοψηφία.
0: Η σκέψη που κάνω είναι ότι επειδή έχουμε αρχίσει να κουβεντιάζουμε τώρα και για το χρόνο των εκλογών και θα είναι Σεπτέμβρη, αν θα είναι Οκτώβρη, αν θα είναι όπως λένε άνοιξη του 27, είναι ότι προφανώς δεν θέλουν, αν ακολουθηθεί αυτή η πορεία, δεν θέλουν να πάνε με ανοιχτά τέτοια ζητήματα στη Βουλή.
1: Ναι, εγώ το είπα και προηγουμένως στην εκπομπή του Παγάνη με το Κουδαλάκι. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, για καθώς μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, εγώ θα έλεγα ότι ακόμα και στο τέλος της θητείας να γίνουν εκλογές, είμαστε σχεδόν ένα χρόνο, λιγότερο από ένα χρόνο μέχρι τότε, θέλει να έχει τον καθορισμό της ατζέντας στα χέρια της και να μην αφήσει την αντιπολίτευση να τη σέρνει σε ένα δικό της χώρο.
0: Πότε θα ξεκαθαρίσει το ζήτημα?
1: Κοίτα, το ζήτημα της εξεταστικής δεν έχει τόσο ασφυκτικό χρονικό περιορισμό. Η εκτίμηση όμως είναι ότι μέσα στις επόμενες 20 ημέρες θα γνωρίζουμε τι πρόκειται να συμβεί. Όσον αφορά στην προανακριτική, φαίνεται ότι εκεί μετά τις 15 Μαΐου και μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα υπάρξει η συζήτηση για τις δύο προτάσεις.
0: Μάλιστα. Έγινε, Γιώργο μου.
1: Γεια σου, Νίκο. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ. Real
2: FM. Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο. Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
4: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
3: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
4: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις. Μετράς 2 και 3 φορές. Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου ΜΕΚ Παιανίας.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, στο Πασόκ έχουμε αναταράξεις, έχουμε κατέρωθεν βολές μετά την παρέτηση, μετά την αποχώρηση του πρώην υπουργού, του κυρίου Καστανίδη. Είναι η Μαριτίνα στη γραμμή. Μαριτίνα μου, γεια σου. Όχι. Θα κάνουμε μια προσπάθεια λοιπόν να συνδεθούμε με την Μαριτίνα. Μετά λοιπόν την ανακοίνωση της παραίτησης του κυρίου Καστανίδη, έχουμε απάντηση από τον Ανδρουλάκη αλλά και ανταπάντηση από τον κύριο Καστανίδη. Νομίζω έχει αποκατασταθεί η γραμμή με τη Μαριτίνα. Έλα Μαριτίνα μου.
1: Έλα Νίκο μου, καλησπέρα. Διαζύγιο, ναι. Βελούδινο, όχι. Ένα τέτοιο τίτλο θα δίνω εγώ. Τέλος πάντων, το διαζύγιο του Χάρη Καστανίδη με το Πασόκ Ανδρουλάκη, όπως συνηθίζει να λέει, έτσι τουλάχιστον το αποκαλεί εκείνος. Φαίνεται ότι θα αφήσει απόνερα. Καιρό είχαμε να ασχοληθούμε μεσοκομματικά στο Πασόκ. Στην αρχή ήταν η εχμές που άφησε κατά του σημερινού Πρόεδρου Χάρη Καστανίδη, με αφορμή την απόφαση των θητιών που το απαγόρευε να είναι εκ νέου υποψήφιος βουλευτής. Θυμάσαι, τα λέγαμε και χθες. Την ίδια μέρα, χθες δηλαδή, ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για μια απόφαση που ελήφθη σχεδόν ομοφωνία στο συνέδριο και αφορά τους πάντες, ακόμα και τον ίδιο, καθώς είχε εκλεγεί ευρωβουλευτής. Θύμισε ότι ο κύριος Καστανίδης δεν πήγε καν στο συνέδριο για να διαφωνήσει μέσα στα όργανα και δει στο ανώτατο όργανο ενός κόμματος. Τον κατηγόρησε ότι είναι πολύ συνεπής στο να κατηγορεί πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, θυμίζοντας τις εποχές του Ανδρέα Παπανδρέου, του Κώστα Σιμίτη αλλά και του Γιώργου Παπανδρέου. Οπότε και διέσπασε το κόμμα για να φτιάξει ένα δικό του. Σήμερα προφανώς επανήλθε ο κύριος Καστανίδης, δεν θα τα αφήνει όλα αυτά αναπάντητα. Όχι, συγγνώμη να σου πω ότι και χθες από τη Χαρλά Τρικουπή έλεγαν κάτι που δεν το είχα ούτε εγώ υπόψη μου, θέλω να πω, ότι με απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη συμμετείχε στην ΚΟΕΣ, δηλαδή στην Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου, στη γραμματεία της Επιτροπής Προγράμματος μάλιστα ο κύριος Καστανίδης, και ενώ συμμετείχε σε αυτή την επιτροπή δεν πήγε ποτέ στο συνέδριο. Μάλιστα, τόνισαν ότι του πήρε περίπου 40 μέρες για να διαφωνήσει από μια απόφαση που ένιωσε ότι τον αφορούσε προσωπικά και άφηναν πάνω κάτω τις ίδιες αιχμές με χθες. Σήμερα, λοιπόν, επανήλθε ο Χάρης Καστανίδης για να πει ότι πρώτον δεν τον απομάκρυνε ποτέ ο Κώστας Σιμίτης, αλλά το 1997 ήταν εκείνος που παραιτήθηκε υποπουργός μεταφορών, διαφωνώντας με την υπαναχώρηση της κυβέρνησης τότε από όσα είχαν συμφωνηθεί για τη διαφάνεια στις δημόσιες προμήθειες. Για το 2012 είπε ότι διαγράφησαν 31 βουλευτές τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, όπως χαρακτήρισε εκείνη την περίφημη νύχτα, που θα τη θυμάσαι όπως τη θυμάμαι και εγώ, γιατί τη ζήσαμε με το μνημόνιο, όταν έπρεπε να περάσει το μνημόνιο και ξαφνικά από 160 βουλευτές με τους οποίους κοιμηθήκαμε στο Πασόκ, ξυπνήσαμε με 129. Κατά τα άλλα, επανέλαβε τις καταγγελίες περί συνεχών ενεργειών εκ μέρους του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και στενών συνεργατών του, προκειμένου ο ίδιος να μην εμφανίζεται πουθενά, να μην τον καλούν ως ομιλητής στα πάνελ κ.ο.κ. Και εν πάση περιπτώσει κατέληξε ότι όταν σου δείχνουν με όλους τους τρόπους ότι κάπου είσαι ανεπιθύμητος, τότε η διαγραφή, τότε μάλλον η παραίτηση είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει κανείς, έτσι ώστε να παίρνουν και τα πράγματα στην σωστή τους διάσταση, χωρίς να ξέρω τι ακριβώς εννοούσε ο κύριος Ανδρουλάκης. Σε κάθε περίπτωση ξεχώρισε για άλλη μια φορά το ΠΑΣΟΚ των δικών του ιδεών, των ιδεών του σοσιαλισμού, από το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη. Φαίνεται πάντως ότι θα έχουμε συνέχεια, Νίκο. Δεν νομίζω ότι λύγει εδώ αυτή η αψημαχία.
0: Έγινε Μαριτίνα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Πριν πάμε, ναι. Γιάννη μου, να σε καλά Μαριτίνα μου. Πριν πάμε, Γιάννη μου, στις διαφημίσεις, να πω μια κουβέντα, γιατί είδα τον κύριο Ανδρουλάκη. Και το ΠΑΣΟΚ να μιλάνε για τετραήμερη εργασία κτλ. Ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτά τα κόμματα τα οποία έχουν από κοινού ψηφίσει την λεγόμενη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Είναι ακριβώς αυτό το έδαφος που δίνει τη δυνατότητα στον εργοδότη να επιβάλλει τι, τετραήμερη βεβαίως εργασία, αλλά με 10 ώρα και με 13 ώρα. Είναι αυτά τα οποία διαφήμιζε πριν τον κύριο Ανδρουλάκη ο ίδιος ο Μητσοτάκης στη Βουλή, όπως και η ίδια η κυρία Κεραμέως. Έχουμε λοιπόν ένα κόμμα το οποίο έχει ψηφίσει 3 μνημόνια και εκατοντάδες αναγκαστικούς νόμους που έχουν καταστρατηγήσει το 8ωρο, τη συμβάση εργασίας, την κρυακάτικη αργία, έχουν στηρίξει όλους τους νόμους για την λεγόμενη ελαστική απασχόληση. Έχουν ψηφίσει, για το ΠΑΣΟΚ μιλάω.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μυρινή.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
3: Καλά μας ταξίδια.
4: Χορηγός της εκπομπής είναι
5: Νέα Καθημερινή Συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
6: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
0: Σε ό,τι αφορά την απάντηση στην εργασιακή εξόντωση, η απάντηση δεν είναι η μέση όρη σε ό,τι αφορά τη δουλειά. Εάν πραγματικά τους νοιάζει πώς ζουν οι εργάτες, οι υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι, να πάνε λοιπόν σε μείωση του σταθερού ημερήσιου εργάσιμου χρόνου, να συνταχθούν με το 7ωρο, να συνταχθούν με το 5ήμερο, με το 35ωρο και βεβαίως με την κατάργηση όλων των ελαστικών μορφών απασχόλησης και βεβαίως με τις πραγματικές αυξήσεις μισθών. Αυτό να κάνουν. Αλλά αν τα έκαναν αυτά, δεν θα ήταν Πασόκ. Και οι άλλοι δεν θα ήταν Νέα Δημοκρατία. Και οι παράλληλοι δεν θα ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Αν τα έκαναν όλα αυτά.
6: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε τραγωδία με ένα νεκρό εξελίχθηκε το αιματηρό επεισόδιο στην Αμουδάρα του Ηρακλείου Κρήτης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 54χρονος δράστης πυροβόλησε και σκότωσε 20χρονο, τον οποίο φέρεται να θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του παιδιού του σε τροχαίο δυστύχημα. Στη συνέχεια παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, περισσότερα στο enikos.gr. Να υψώσει λευκή σημαία και να παραδοθεί, καλεί την Τεχεράνη ο Αμερικανός Πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι ο Ιρανικός στρατός έχει καταστραφεί. Την ίδια ώρα πάντως το Ιράν διαμηνύει πως δεν έχει καν αρχίσει την πολεμική αντιπαράθεσή του με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νέες Ιρανικές επιθέσεις με ντρόουνς και πυράβλους αναφέρουν ότι δέχθηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στο Αμπουντάμπι βρίσκεται ο Κυριακός Μητσοτάκης προκειμένου να συναντηθεί με τον πρόεδρο των Εμμυράτων πριν μεταβεί στο Αμάν για την αυριανή Πέμπτη Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Εντός του 2026 ο Αμερικανός πρόεδρος επισκεφθεί την Ελλάδα, δήλωσε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ανέφερε ότι είναι πιθανό ο Ντόναλντ Τραμπ να παραστεί στις αρχές Ιουλίου στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, συνοδευόμενος από τους υπουργούς άμυνας και εξωτερικών. Ο Χανταϊός μπορεί να μεταδόθηκε από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω επιβατών που μολύθηκαν πριν επιβαστούν στο κρουαζιερόπλοιο, εκτιμά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Στο πλοίο που παραμένει αγκυροβολημένο στο πράσινο ακροτήρι έχουν εντοπιστεί 7 ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα. 3 άνθρωποι έχουν πεθάνει και ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Αντιμέτωπος με το κακούργημα της βαριάς κοπούμενης σωματικής βλάβης και 5 πλημελήματα, βρίσκεται ο μεταφορέας πακιστανικής καταγωγής που φέρεται να πετροβολούσε περαστικούς στην Κηφισιά και τη Νέα Ερυθρέα, τραυματίζοντας 5 γυναίκες και έναν άντρα.
11: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
6: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά,
13: Eurobank. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Τζάμπολ σε 45 λεπτά στο Μοντε Κάρλο στην αναμέτρηση της Μονακό με τον Ολυμπιακό για τα play-off της Ευρωλίγκας. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-0 νίκες και θέλουν ακόμη μία για να προκριθούν στο Final Four της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
13: Real Weather.
12: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά Μακεδονίας και Θράκης. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Λίγη συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
20: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
21: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
20: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
22: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.

0: Κυρίες και κύριοι, το συγκλονιστικό αυτό τραγούδι που ακούσαμε το έχουν γράψει τα παιδιά, οι υπεραστικοί. Ο τίτλος του είναι «Πρωτομαγιά 1944». Πρόκειται για ένα συγκλονιστικό τραγούδι, είναι ένα τραγούδι ιστορία. Και τώρα θέλω να πάμε στην ιστορία. Θέλω να σας διαβάσω ένα κείμενο. Αυτό το κείμενο δημοσιεύτηκε στις 29 Απρίλη του 1944. Δηλαδή, δύο μέρες αφότου οι Γερμανοί μπήκαν στην Αθήνα. Οι Γερμανοί Ναζί. Δύο μέρες λοιπόν αφότου οι Γερμανοί Ναζί μπήκαν στην Αθήνα, δημοσιεύτηκε ένα κείμενο το οποίο έγραφε μεταξύ άλλων τα εξής. Ο αθηναϊκός λαός αντιμετωπίζει τα γεγονότα με σταθεράν πεποίθηση ότι όλα βαίνουν προς το καλύτερον. Εγερμανική αρχέ, εμφορούμενη από τα σφιλικοτέρα των διαθέσεων απέναντι του ελληνικού πληθυσμού, τα σαρετάς και τα προτερήματα του οποίου δεν ήργησαν να γνωρίσουν, θα τον συντρέξουν. Περί τούτου δεν υπάρχει αμφιβολία. Εισπάσαν θετικήν και οικοδομητικήν του προσπάθειαν. Το κείμενο αυτό, το οποίο εξυμνεί τους χιτλερικούς, εξυμνεί τους Ναζί, εξυμνεί τα SS, εξυμνεί την Γκεστάπο και μάλιστα για το γεγονός ότι μπήκαν στην Ελλάδα, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Καθημερινή στις 29 Απρίλη του 1944. Δύο μέρες δηλαδή μετά την εισβολή στην Αθήνα των Ναζί. Η εφημερίδα Καθημερινή 60 χρόνια μετά εξέδιδε και βιβλιογραφία για τον Ναζί, τον φασίστα Μεταξά, για το καθεστώς του φασίστα δικτάτορα Μεταξά. Ο φασίστας δικτάτορας Μεταξάς ήταν αυτός ο οποίος είχε συλλάβει τον Ναπολέοντα Σουκατζίδη, έναν από τους 200 της Κεσαριανής, αυτόν που αρνήθηκε να ανταλλάξει τη θέση του και τη ζωή του με άλλον συγκρατούμενό του. Η φασιστική δικτατορία του Μεταξά είχε συλλάβει δεκάδες, εκατοντάδες από τους 200 και από τους 750 που συνολικά εκτελέστηκαν στον τοίχο της Κεσαριανής. Για αυτή την ήπια, έτσι τη χαρακτήριζε η Καθημερινή 60 χρόνια μετά, δικτατορία του Μεταξά, εξέδιδε βιβλιαράκια και έκανε αφιερώματα. Επίσης η εφημερίδα Καθημερινή είναι αυτή η οποία μετά το καλωσόρισμα των Ναζί τον Απρίλη του 44, τον Αύγουστο του 44 είχε και δημοσιεύματα για τις ευχαριστίες του Χίτλερ προς τον Ταγματαλίτη Παπαδόγκονα. Ο Παπαδόγκονας ήταν αυτός ο οποίος εκτελούσε κομμουνιστές για λογαριασμό των Γερμανών στους Μολάους, τότε που εκδόθηκε η διαταγή των Ναζί για την εκτέλεση των 200 της Κεσαριανής. Και τα λέω λοιπόν τώρα όλα αυτά. Τα λέω όλα αυτά γιατί ξέρετε προχτές είχε προγραμματιστεί μια εκδήλωση του Ιδρύματος Friedrich Ebert, θα σας πούμε γι' αυτό στη συνέχεια, για τις φωτογραφίες των 200 της Κεσαριανής. Και βεβαίως υπήρξαν τεράστιες αντιδράσεις από ιστορικούς, από συλλόγους, από φορείς, και αυτή η εκδήλωση φυσικά και ματαιώθηκε. Η εφημερίδα Καθημερινή λοιπόν, και όχι μόνο αυτή αλλά και αρκετοί άλλοι, είδε στη ματέωση της εκδήλωσης για τις φωτογραφίες των 200 της Κεσαριανής ένα επεισόδιο φήμωσης του διαλόγου. Φήμωσης του διαλόγου. Δεν θα πω περισσότερα. Διάβασα για αυτή την αντίδραση της συγκεκριμένης εφημερίδας και στο δημοσίευμα της συγκεκριμένης εφημερίδας προφανώς εκπροσωπείται και όλη αυτή η τάση. Η τάση δηλαδή να τιμάμε τους νεκρούς αφού πρώτα βεβαίως έχουν πεθάνει και αφού πρώτα τους έχουμε αφοπλίσει και να τους φέρνουμε στα μέτρα μας. Διάβασα ένα κείμενο εξαιρετικό, ένα συγκλονιστικό κείμενο του δασκάλου, του πρώην πρίτανη του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, του κυρίου Νίκου Μαρκάτου, τον οποίο και καλησπερίζω. Δάσκαλε, καλησπέρα.
1: Καλή σας πέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, ιδιαίτερα για ένα θέμα το οποίο με έθιξε ως έναν Έλληνα με κάποιο πνευματικό επίπεδο και με κάποια ιστορική γνώμη. Όπως είπατε, είδαν στη ματέωση της εκδήλωσης ένα επεισόδιο φήμωσης του διαλόγου, όπως πολύ σωστά είπατε, και ένα ακόμα σύμπτωμα δίθεν αδυναμία μας να συνομιλήσουμε με την ιστορία. Η πραγματικότητα ήταν ακριβώς αντίστροφη. Η ματέωση αυτής της εκδήλωσης δεν ήταν επίθεση στη μνήμη, ήταν υπεράσπισή της. Δεν ήταν πράξη σκοταδισμού, ήταν πράξη ιστορικής ευπρέπειας. Ξέρετε γιατί? Γιατί η μνήμη των 200, και πολύ σωστά είπατε, των αυτών που υπερβαίνουν τους 750, δεν είναι αδέσποτο πολιτιστικό υλικό διαθέσιμο προς επιμελημένη παρουσίαση από οποιονδήποτε φορέα, με οποιαδήποτε πολιτική καταγωγή, υπό οποιαδήποτε διπλωματικό ή ιδρυματικό περιτύλιγμα. Ξέρετε, οι 200 ή 750 δεν είναι αφηρημένα θύματα του πολέμου, δεν είναι μια ουδέτερη ομάδα Ελλήνων που παρασύρθηκε από τη θύελα της ιστορίας. Ήταν κομμουνιστές, πολιτικοί κρατούμενοι, αγωνιστές που είχαν ήδη διωχθεί, φυλακιστεί και εξοριστεί από το ελληνικό αστικό κράτος και τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου, όπως πολύ σωστά είπατε, πριν παραδοθούν στους κατακτητές. Την 1η Μαΐου λοιπόν οδηγήθηκαν από το Χαϊδάρι στο σκοπευτήριο και εκτελέστηκαν από τους Ναζίους αντίπεινα. Εκτελέστηκαν σε ομάδες με το όνομα και την ιδιότητά τους. Όχι ως αόριστη εθνική ύλη, αλλά ως πολιτική αντίπαλη του φασισμού και της κοινωνικής βαρβαρότητας. Και ξέρετε κάτι, δίπλα χαχάνιζαν με χαρά οι δικοί μας οι τσολιάδες. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Εδώ βρίσκεται η ουσία. Η μνήμη της Κεσαριανής δεν ανήκει σε όλους με τον τρόπο που το εννοούν οι κομψές στήλες της αστικής μετριοπάθειας και η αίθουση των δεξιώσεων. Ανήκει στους νεκρούς της, ανήκει στις οικογένειές της, στους συντρόφους τους, στους ανθρώπους που κράτησαν ζωντανή τη μνήμη τους όταν το μετεμφυλιακό κράτος ήθελε να τους θάψει δεύτερη φορά. Αυτή τη φορά όχι στο χώμα, αλλά στη σιωπή. Φυσικά βεβαίως η ιστορία είναι δημόσιο αγαθό, αλλά δημόσιο αγαθό δεν σημαίνει ιστορική λαιλασία. Δεν σημαίνει ότι αφαιρούμε από τους νεκρούς την πολιτική τους ταυτότητα για να χωρέσουν σε μια εύπευτη τελετή εθνική συμφωνία.
0: Δάσκαλε, αυτό το ίδρυμα, επειδή δεν μπορεί να ξέρουν οι πάντες, τι ίδρυμα είναι? Δηλαδή ο Έμπερτ είναι αυτός που μαζί με το Σάιντεμαν δολοφόνησαν το 1918 τη Λούξεμπουργκ και τον Λίγκνεχτ? Αυτή δεν είναι?
1: Είναι ακριβώς όπως το λέτε, είναι ίδρυμα συνδεδεμένο με τη γερμανική σοσιαλδημοκρατική παράδοση. Φέρει το όνομα του Φρέντριχ Έμπερτ, του ηγέτη του, μαζί με τον Γκούσταβ Νόσκε, που συνδέθηκε με την αιματηρή καταστολή της γερμανικής επανάστασης του 1918-1919 και τη συντριβή της επαναστατικής αριστεράς με τη βοήθεια στρατιωτικών και παραστρατιωτικών δυνάμεων. Η συνεργασία της τότε σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης με τις δυνάμεις του παλιού στρατού και τα Φράικοφς που λέγανε αποτελεί κεντρικό βαρύ κεφάλαιο της γερμανικής ιστορίας. Αυτό δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι ηθικό και ιστορικό ζήτημα πρώτης τάξης. Γιατί? Γιατί οι 200 της Κεσαριανής ήταν άνθρωποι της ίδιας μεγάλης ιστορικής όχθης με τη Ρόζα Λούξεμπουργκ, τον Καρλ Λίμπνεκτ, τον Τέλμαν, τους εργάτες και αγωνιστές που πλήρωσαν με αίμα την απόφαση των κυρίαρχων δυνάμεων να τσακίσουν το επαναστατικό εργατικό κίνημα στην Ευρώπη. Όταν λοιπόν ένα ίδρυμα που φέρει το όνομα του Έμπερτ εμφανίζεται ως θεματοφύλακας της μνήμης 200 κομμουνιστών εκτελεσμένων από τους Ναζί, η αντίδραση δεν είναι η ιεροσιλία της μνήμης. Γι' αυτό λοιπόν αυτό που έγινε είναι η υπεράσπιση της μνήμης από την ιεροσιλία. Και μάλιστα η εφημερίδα μίλησε για φύλακες της μνήμης με ειρωνία. Ας το πούμε καθαρά. Ναι, υπάρχουν φύλακες της μνήμης και ευτυχώς που υπάρχουν. Χωρίς αυτούς οι εκτελεσμένοι θα είχαν μετατραπεί σε θύματα ολοκληρωτισμών, οι κομμουνιστές σε πατριώτες χωρίς κόμμα, οι αγωνιστές σε ακίνδυνες μορφές μουσιακής ευλάβειας. Η αστική δημόσια ιστορία αγαπά τους νεκρούς όταν τους έχει πρώτα αφοπλήσει. Τους τιμά όταν δεν μιλούν, τους στεφανώνει όταν δεν ενοχλούν και μάλιστα βάζει και εμάς που λέμε και πέντε κουβέντες να μην μπορούμε να βγούμε ούτε να τις πούμε. Τους αναγνωρίζει όταν έχει αφαιρέσει από το πρόσωπό τους το βλέμμα της σύγκρουσης. Επομένως, ας είμαστε σαφείς, η ματέωση της εκδήλωσης ήταν δικαιολογημένη. Όχι επειδή κάποιος φοβάται τη συζήτηση, αλλά επειδή η συγκεκριμένη συζήτηση με το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο κινδύνευε να μετατρέψει την Κεσαριανή σε σκηνικό πολιτιστικής εξομάλυνσης. Όταν η μνήμη, αγαπητέ Νίκο, γίνεται event, όταν ο τόπος εκτέλεσης γίνεται ευκαιρία συμβολικής διαχείρισης, όταν η πολιτική ταυτότητα των νεκρών μπαίνει σε υποσημείωση για να χωρέσει στο λεξιλόγιο της εθνικής μνήμης, τότε η άρνηση δεν είναι μυσαλλοδοξία, είναι αξιοπρέπεια. Και εμείς θα εξακολουθήσουμε να τιμούμε αυτούς τους νεκρούς, όχι με αποστηρωμένες τελετές, αλλά λέγοντας την αλήθεια ολόκληρη. Ήταν κομμουνιστές, ήταν αντιφασίστες, ήταν άνθρωποι που δεν λύγησαν μπροστά στη φυλακή την εξορία, τον κατακτητή και το εκτελεστικό απόσπασμα. Δεν ζήτησαν να γίνουν κοινόχρηστο μνημιακό υλικό. Ζήτησαν με τη ζωή και το θάνατό τους να μην σκύψει ο άνθρωπος το κεφάλι. Και οι Κεσαριανοί δεν είναι τόπος δεξιώσεων και λύθης, είναι τόπος θυσίας. Και μπροστά στους 200 και στους 750 δεν αρμόζει η διπλωματική κομψότητα της αποειδεολογικοποίησης. Αρμόζει σιωπή, σεβασμός και αλήθεια. Και η αλήθεια είναι αυτή. Οι 200 και 750 δεν πέθαναν για να τους θυμόμαστε όλοι όπως μας βολεύει. Πέθαναν όρθιοι. Και όρθιοι πρέπει να μείνει και η μνήμη τους, και επιτέλους ας μείνουμε και εμείς όρθιοι, διότι πολλοί από τις σολιάδες της εποχής εκείνης δεν πάβουν να υπάρχουν, ενώ οι απόγονοί τους και σήμερα και σε ψηλές θέσεις μάλιστα.
0: Δάσκαλε, σε ευχαριστώ και σε ευχαριστώ από καρδιάς.
1: Εγώ ευχαριστώ από καρδιάς και να ευχαριστήσω που προχθές πήγαμε στη νομική, το είχες πει εσύ γιατί δεν το ξέρα, και πράγματι ήταν μια εκδήλωση εξαιρετική, γέμισε παρά την απαγόρευση της Βρετανίας, και κάποτε να κουβεντιάσουμε και για αυτά τα θέματα, διότι εφημερίδες σαν αυτή που ανέφερες και άλλες ασχολούνται με την παιδεία, λες και είναι ένα εμπορικό κατάστημα και θλίβομαι βαθύτατα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το λόγο που μου έδωσες.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ
0: πολύ,
1: σε όλους,
0: στις ακροάτριες
1: και στους ακροατές σας.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Εισιτήρια για τους Μετάλλικα στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Μετάλλικα, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
12: Coupons. Coupons.
11: Από πού ακούστηκε αυτό.
10: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: www.ctfm.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τραγωδία στο Ηράκλειο.
5: TRT 95,1 FM στέρεο.
4: Θανάτου του γιού του πριν από 3 χρόνια σε τροχαίο. Στην κόψη του ξηραφιού βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Νέες ιρανικές επιθέσεις με ντρόνους και πυράβλους υποστηρίζουν ότι δέχτηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στο Αμπουντάμπι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο θα μεταβεί στο Αμάν. Εντός του 2026 ο Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφθεί την Ελλάδα, δήλωσε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Περισσότερα στο real.gr.

0: Εδώ είμαστε και προφανώς έκανα λάθος προηγουμένως. Το βλέπω σε 2-3 μηνύματα. Να αποκαταστήσουμε λοιπόν την ιστορική πραγματικότητα. 27 Απρίλη του 1941 και όχι 44, αν είπα 44, μπαίνουν οι Γερμανοί στην Αθήνα. Και είναι δύο μέρες μετά, 29 Απρίλη του 41, που δημοσιεύεται το δημοσίευμα στο οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως και σας διάβαζα, με το οποίο τους καλωσόριζαν τότε τους Ναζί εδώ στην Αθήνα. Και το δημοσίευμα για τον Παπαδόγκονα και τις ευχαριστίες του Χίτλερ προς τον Ταγματαλίτη είναι τον Αύγουστο του 1944. Ευχαριστώ πολύ για τη διόρθωση. Λοιπόν, πάμε σε άλλο θέμα. Ξέρετε, είχε κατατεθεί προς διαβούλευση στη Βουλή ένα σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος που μιλάει για τον εξυγχρονισμό των ανανεώσιμων πηγών και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Και βεβαίως όλα τα νομοσχέδια έχουν καταπληκτικούς τίτλους. Διάβασα όμως ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, παρέμβαση, πριν από λίγες μέρες, του διδάκτορα ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, του κύριου Βασίλη Λύκου, για το τι κρύβεται πίσω από αυτά από αυτές τις περίτεχνες διατυπώσεις. Τον παρακάλεσα και είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Κύριε Λύκου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε.
0: Τι ακριβώς συμβαίνει, τι γίνεται?
1: Είναι αυτό που είπατε λίγο πριν. Κάτι άκουσα για Γερμανούς τότε που μπήκαν

0: καλωσορίσανε οι Έλληνες την Αθήνα.
1: Είχαμε και τέτοιους.
0: Ναι, αυτό γίνεται και τώρα. Είναι φίλοι μας πολύ, κύριε Μπογιόπουλε, οι Γερμανοί, και ξανάρχονται εδώ πέρα και ουσιαστικά υφαρπάζουν όλη την ελληνική περιφέρεια. Και απλά υπάρχουν εδώ πέρα ντόπιοι κομπραδόροι, οι οποίοι τους διευκολύνουν. Θα διαβάσω μόνο τι είπε ο κύριος Παπασταύρου όταν ψηφίστηκε το νομοσχέδιο αυτό, το οποίο υπόψη το φέρανε μέσα μεσούσης της
1: μεγάλης εβδομάδας. Μέσα στο Πάσχα
0: δεν ήρθε. Μέσα στο Πάσχα για 15 μέρες. Όπως είχε έρθει και ο πρώτος περιβαλλοντοκτόνος νόμος το 20, εν μέσω lockdown, πάλι 15 μέρες. Ο κύριος Παπασταύρου βεβαίως λοιπόν, είπε το εξής. Ότι το νομοσχέδιο, είπε ότι όλες οι διατάξεις του σημερινού νομοσχεδίου έχουν ένα κοινό παρανομαστή. Το συμφέρον της πατρίδας, του πολίτη, για το παρόν και το μέλλον. Έρχομαι λοιπόν να το αποφλοιώσω αυτό, να δούμε ακριβώς τι γίνεται. Το 2012, κύριε Μπογιόπουλε, η γνωστή και μη εξαιρετία κυρία Σακελαροπούλου, αν θυμάστε, ως αντιπρόεδρος τότε του ΣΤΕΕ, ο πρόεδρος απουσίαζε, περνάει μία.
1: Είχαμε την απόφαση τότε και για τα καμένα.
0: Ακριβώς, όπου επιτρέπει μέσα στις αναδασώσεις να μπαίνουν ανεμογεννήτριες με όλα τα συμπαραμαρτούντα, δηλαδή δίκτυα, ουσιαστικά μηχανές που θα μπορούσαν να κάνουν εργασίες με πετρέλαιο, ακόμα και φυσικό αέριο. Γιατί, προσέξτε πως, πού πάτησαν τότε. Πάτησαν ότι ο νόμος, σύμφωνα με το Σύνταγμα, το άρθρο 24 δηλαδή, έλεγε το εξής, ότι εν μέσω πολέμου είναι λογικό να ανοίγουμε δρόμους κτλ. Το καταλαβαίνετε αυτό για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Παίρνουν λοιπόν το δημόσιο συμφέρον και λένε ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε αυτό. Και εν συνεχεία, προσέξτε τώρα τι έχουν κάνει. Με άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, Άδωνος Γεωργιάδης κτλ., λένε ότι είναι αθέμητος ανταγωνισμός να υπερασπίζεται το δημόσιο συμφέρον μόνο το δημόσιο. Άρα θα πρέπει να μπαίνουν και ιδιωτικές εταιρείες που να υπερασπίζεται το δημόσιο συμφέρον. Προσέξτε τι έχει γίνει και δεν το γνωρίζει ο κόσμος εδώ πέρα. Συνεπώς, γιατί να μην δίνουμε και σε ιδιωτικές εταιρείες που βαφτίζουν μετά τις ανεμογεννήτριες ότι είναι θέμα ενεργειακής ασφάλειας, άρα εθνικό δημόσιο συμφέρον, συνεπώς είναι πάνω από περιοχές Natura, πάνω απ' όλα. Και έρχονται λοιπόν και περνάνε τώρα αυτές τις διατάξεις για να διευκολύνουν αυτό το fast track.
1: Καταλαβαίνω από μία δεν θα έλεγα ότι ήταν επισταμένη, μάλλον πρόχειρη ήταν η ανάγνωση που έκανα στο νόμο, αλλά εδώ αντιλαμβάνομαι καλά ότι έχουμε κατάργηση αναδασώσεων σε καμένες εκτάσεις, έχουμε ακόμα και οικιστικές επεμβάσεις, ακόμα και σε περιοχές Natura.
0: Ακριβώς, γιατί προσέξτε τις περιοχές Natura τώρα τι έχουν κάνει. Η περιοχή ήταν Natura, που λέμε, αναγνωρίζεται μια περιοχή Natura. Για να γίνει, ζώνος και για να γίνει ο σωστός τρόπος οικολογικής διαφύγησης, θα πρέπει να εκδοθεί ένα προεδρικό διάταγμα. Μα δεν έχουν εκδοθεί αυτά τα προεδρικά διατάγματα. Οπότε μπαίνουν μέσα και κάνουν ό,τι θέλουν. Δηλαδή, ουσιαστικά προσπαθούν να μεταχειριστούν τη φύση, αυτές τις πολύ ευαίσθητες περιοχές της πατρίδας μας, όπως έχει γίνει στο Εύρο, στον Εύρο, στην πατρίδα μου την Εύβοια. Αν περάσετε πάνω από την Εύβοια, κύριε Μπογιόπουλε, είναι σαν σκατζόκυρος, ειδικά στην Νότια Εύβοια, αν πετάτε πάνω από αεροπλάνο. Το χρησιμοποιούν λοιπόν αυτό, προκειμένου ουσιαστικά να πάνε για την τελική αναμέτρηση με τη φύση και να βάλουν όσους ανεμογεννήτες τους έχουν απομείνει. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να πάρουν την τελευταία δόση του Ταμείου Ανάκαμψης. Τελειώνει. Είναι γύρω στα 12 δις. 8 δις υπολογίστε ότι θα είναι ΑΠΕ, πράσινες ενέργειες, μπαταρίες, ιστορίες, το να τ' άλλο. Αυτά πρέπει να μπουν. Άσχετα τι θα τα κάνουμε εμείς. Άσχετα αν το ρεύμα έχει αυξηθεί τα τελευταία 6 χρόνια 57%. Πρέπει να μπουν όμως. Και πρέπει να μπουν γιατί είναι εντολή των Γερμανών. Μας δανείζουν για να μας τα πάρουν από την άλλη τσέπη. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας Πειραιώς, προσέξτε. Ιδιωτική τράπεζα Πειραιώς. Το 85% από ΑΠΕ και όλα αυτά, πράσινη ενέργεια, πάει πίσω στη Γερμανία. Μόνο το 25% μένει εδώ. Και δείτε ποιες είναι οι 10 πρώτες εταιρείες που έχουν πάρει τα περισσότερα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Εδώ τώρα, με βάση τις ρυθμίσεις οι οποίες πέρασαν, έχουμε, πώς να το πω τώρα, ένα καθεστώς εξαίρεσης. εκεί που ναι. κάηκαν τόποι και τα λοιπά από την ναι, αναδάσωση. Ναι. Μάλιστα.
0: Ουσιαστικά κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, τις οποίες βαφτίζουν οι συγκεκριμένοι, συγκεκριμένες, κάποιοι, με υπηρεσίες οι οποίες υπολειτουργούν, είναι υποστελεχωμένες, εγώ σε φορτώνω με φακέλους. Αν εσύ, δασική υπηρεσία, δεν μπορέσεις να το δεις, σημαίνει ότι είναι θετική απόφαση. Άρα εδώ μπορούμε να έχουμε περιβαλλοντικές, θα μπορούμε να μπαίνουν άπες σε συγκεκριμένες περιοχές, χωρίς, ακόμα και χωρίς περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. Να έχουμε πολεοδόμηση και εκκλησικές επεκτάσεις ακόμα και σε περιοχές Natura υψηλής προστασίας. Και φυσικά αυτό που είπατε στην αρχή. Δηλαδή σε καμένες εκτάσεις όπου έχουν δοθεί άδειες επέμβασης για ΑΠΕ, λέω επέμβασης γιατί αυτό χρησιμοποιούν, δεν μιλάνε για αλλαγή χρήση στο δάσος, μιλάνε για επέμβασούλα, μικρή. Καταργούνται λοιπόν εκεί οι αναδασώσεις. Άρα τι έχουμε, έχουμε υφαρπαγή γης. Και εδώ αυτό θέλω να το συνδέσετε με ένα άλλο νομοσχέδιο που μίλαγε για οικισμούς σε χωριά, ειδικά ορεινά, μέχρι 2.000 κατοίκους, και όσοι είχαν μέχρι όσοι είχαν κάτω από δύο στρέμματα που δεν μπορούσαν να κτίσουν και μετέπρεπαν ουσιαστικά τα συγκεκριμένα κτήματά τους σε αγροτεμάχια. Αυτό συνδέεται άμεσα. Γιατί καταλαβαίνετε εκεί. Αυτός ο οποίος μπορεί να τα αγοράσει και να έχει πάνω από δύο στρέμματα, ουσιαστικά μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
1: Πείτε μου, αν θα θέλει κανείς να συνοψίσει, μιλάμε λοιπόν για μεγάλες εκτάσεις που δεσμεύονται για τέτοια ενεργειακά έργα, έχουμε καμένες περιοχές που δεν αναδασώνονται, έχουμε προστατευμένες ζώνες που τις ανοίγουν στη δόμηση, συνοψίζω σωστά.
0: Βεβαίως.
1: Αν θέλει κάποιος να το αποτρέψει αυτό, να το αντιμετωπίσει, τι μπορεί να κάνει.
0: Αυτό είναι
1: πολιτική παρέμβαση προφανώς, είναι πολιτική δράση και κοινωνική δράση από εδώ και πέρα. Ζώμη, αυτό καταλαβαίνω.
0: Η αντιπολίτευση το καταψήφισε, όλα τα κόμματα. Λοιπόν, εδώ κοιτάξτε να δείτε. Είναι θέμα τοπικών κοινωνιών. Πρέπει να αντιδράσουμε. Γιατί, να σου το πω έτσι πολύ απλά. Ξέρετε, πηγαίνω και μιλάω σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα, πραγματικά μιλάω. Και προσπαθώ ουσιαστικά να τους πω ότι ξέρετε κάτι. Ότι δεν έχει χάσει τίποτα. Ναι, ο νόμος δεν είναι υπέρ σας. Αλλά τι γίνεται. Όλες αυτές οι εταιρείες μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, που ουσιαστικά είναι μπροστινές εταιρείες, καταλαβαίνετε, από πίσω είναι οι 4-5 εταιρείες που είναι και πάροχοι και ούτω καθεξής. Λοιπόν, όλες αυτές οι εταιρείες οι μπροστινές, τι κάνουνε. Παίρνουνε 50% από το Ταμείο Ανάκαμψης, 30% ως επιχειρηματικό δάνειο από τράπεζες, η χαρά των τραπεζών, είμαστε η δεύτερη. Στην Ευρώπη μετά τη Λιθουανία σε επιχειρηματικά δάνεια ακριβώς εξαιτίας των ΑΠΕ και 20% είναι ίδια κεφάλαια τα οποία με υπερτιμολογήσεις τα βάζουν. Άρα τι γίνεται. Δύο χρόνια λοιπόν, καταρχήν πάμε για εθνικές εκλογές ένα χρόνο και δύο χρόνια από το 28, 2,5 χρόνια να πούμε μέχρι τις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης, όταν θα δουν ότι αντιδρούν οι τοπικές κοινωνίες, καταλαβαίνετε ότι η τράπεζα το σκέφτεται να δανείσει. Άρα είναι ο μόνος τρόπος αυτός. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Πέρα από προσφυγές στο ΣΤΕ και τα λοιπά. Γιατί το ΣΤΕ ξέρετε τι θα κάνει. Εγώ το έχω ζήσει. Έρχεται το ΣΤΕ και σου λέει τι είναι η ΑΠΕ, είναι υπέρτατο δημόσιο συμφέρον. Άρα δεν πάει να είναι Natura. Εγώ, εφόσον έχουν έτσι νομοθετήσει μέσα στη Βουλή, πρέπει να εφαρμόσω τον νόμο.
1: Θα είμαστε σε επικοινωνία, κύριε Λυκό. Ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Να είστε καλά.
2: Real FM.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
1: Θα ήθελα ένα...
2: Έφτασε.
1: Α, και...
2: Εννοείται.
1: Με...
2: Ξέρω.
1: Χωρίς...
2: Βεβαίως.
3: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Δημήτρη που μας ακούει από την Ουάσιγκτον, στον κύριο Ψαρά, στον Άγγελο, στην Ιωάννα, μας ακούν από την Αγγλία. Καλησπέρα στην Αμάρινθο. Πολλές καλησπέρες στο Θήμιο, στον Νίκο. Καλησπέρα στη Μαρία και στους ανθρώπους που διαδηλώνουν αυτή την ώρα για την Παλαιστίνη στο κέντρο της Αθήνας. Καλησπέρα στη Χαλκίδα, στον Πέτρο, καλησπέρα στην Ευαγγελία, στο Μιχάλη που μας ακούει από το Ερεβάν. Τζίμι, να είσαι καλά, καλησπέρα στην Όλγα. Ηλία μου, σε ευχαριστώ. Πολλές καλησπέρα στο φίλο τον Real Blocker. Ήταν προφανές για ποιο ίδρυμα μιλάμε, Real μου. Πολλούς χαιρετισμούς στο Δημήτρη, στη Τζίνα, στη Μαρία. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς για την επικοινωνία. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά. Έλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αναφέρουν ότι τα συστήματα αεράμινάς τους αντιμετωπίζουν επιθέσεις από πυράβλους και ντρόνς που προέρχονται από το Ιράν. Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, το Ιράν επιτέθηκε επίσης ένα άδειο δεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου που ανήκει στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Αμπου Ντάμπι, καθώς αυτό προσπαθούσε να περάσει από το στενό του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Πιτ Κέξεθ, είπε πως η προστασία των εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ είναι προσωρινή και πως η κατάπαυση πυρός εξακολουθεί να ισχύει. Από την πλευρά του όμως, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο πτέρυχος Νταν Κέιν, δήλωσε σήμερα ότι οι επιθέσεις του Ιράν σε πλοία στα στενά δεν έχουν φτάσει ακόμη το όριο στο οποίο θα απαιτούνταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες ώστε να ξαναρχίσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις, σε αντίθεση βέβαια και με ό,τι έλεγε τις προηγούμενες ώρες ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι αμερικανικές και οι ισραηλινές επιθέσεις, ωστόσο, έχουν προκαλέσει ζημιές σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Παρόλα αυτά, η Τεχεράνη διατηρεί σημαντικά αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, περίπου 440 κιλά ουρανίου, ικανά για 10 βόμβες, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, τα οποία παραμένουν σε άγνωστη θέση, πιθανώς και σε απρόσιτες υπόγειες εγκαταστάσεις. Η σταθερότητα αυτών των εκτιμήσεων οφείλεται κυρίως στην επικέντρωση των αμερικανικών επιχειρήσεων σε συμβατικές στρατηγικές δυνατότητες και πρωτίστως, όχι τόσο σε πυρηνικές.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κάπου εδώ ήρθε να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: New York. New York. New York.
2: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
1: Σπάψα, Γιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
2: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
1: Ψώνια στο Fifth Avenue.
2: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
1: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
3: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: TRT 95,1 FM Stereo.